0: Τε πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
3: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Αρτοζάχαροπλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
7: Τέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
15: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
14: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
15: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
14: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
15: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
14: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
15: Δεν το είδα.
16: Μπορείς αξελός. Έσβησε φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε δωμάτιο στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Δεν κινδυνεύσαν ασθενείς. Προληπτικά κενώθηκαν χώροι του κτηρίου λόγω του καπνού. Σε εξέλιξη νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Με σφοδρά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, απαντά η Τεχεράνη. Άνοδο καταγράφει και σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα μετά το πέρας της νέων κορυφής του ΝΑΤΟ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτηρίζοντας ιστορική ανορθογραφία την Τουρκία απειλή πολέμου Καζουμπέλη. Τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Αναλυτικά στο real.gr. Για απόμπερα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται δύο αστυνομικοί που προβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Θα απολογηθούν αύριο.
17: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
18: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.

απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.

Είχαμε και άλλη φωτιά τη νύχτα σε αυτοκίνητο σταθμευμένο, αυτή τη φορά απέναντι από το Μουσείο της Πάτας. Η πυροσβεστική ερευνά του ενδεχόμενου εμπρησμού. Βέβαια, να πούμε κάτι, ότι δεν είναι το πρώτο, άρα δεν δικαιολογείται η πυροσβεστική και η αστυνομία, συνεργάζονται φαντάζομαι τα δύο σώματα ασφαλείας, δεν δικαιολογείται να έχουμε 15-20 περίπου φωτιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα νυχτερινές ώρες και ακόμα να ερευνούν αν πρόκειται για εμπρησμό και να εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπρησμού. Προφανώς κάποιοι καίνε τα αυτοκίνητα κάποιων. Σε αυτή την πόλη οι έρευνες απλά γίνονται, δεν καταλήγουν κάπου, δεν καταλήγουν πουθενά.

Είχαμε και επαφές του επιμελητηρίου Αχαΐας, λέει, με την MSC Cruises για την ανάπτυξη κρουαζιέρα στο λιμάνι της Πάτρας στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών για την προσέλκυση της κρουαζιέρας. Ο Αλφα αντιπρόεδρος του επιμελητηρίου Αχαΐας, ο κ. Κουνάβης, έκανε μια συνάντηση με το γενικό διευθυντή της MSC Cruises, Ηλία Τσουκαλά, στα γραφεία της εταιρείας στον Πειραιά. Η εταιρεία αυτή είναι, λέει, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κρουαζιέρας στον κόσμο. Διαθέτει σύγχρονο στόλο που δραστηριοποιείται σε περισσότερους από 100 προορισμούς σε 5 ηπείρους, μεταφέροντας κάθε χρόνο εκατομμύρια επιβάτες και διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά της κρουαζιέρας. Ωραία. Έγινε αυτή η συνάντηση, λοιπόν, με τον κύριο Τσουκαλά, και τι βγήκε, είναι το ερώτημα. Στην ανακοίνωση του επιμελητηρίου αναφέρεται ότι έγινε η συνάντηση, αναφέρονται δύο λόγια για το πόσο σημαντική και μεγάλη είναι αυτή η εταιρεία, ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο διευθυντής της εταιρείας, ο πρόεδρος της, τέλος πάντων, ο γενικός διευθυντής, ο κ. Τσουκαλάς, ζήτησε αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις υποδομές του λιμανιού της Πάτρας, καθώς και πληροφορίες για τους τουριστικούς προορισμούς που μπορεί η Πάτρα να εξυπηρετήσει μέσω της κρουαζιέρας. Και λέει η ανακοίνωση ότι το επιμελητήριο Αχαΐας ανταποκρίθηκε άμεσα στο σχετικό αίτημα. Δεν ήταν αίτημα αυτό, βέβαια. Εμείς πάμε και του κάνουμε αίτημα να φέρει κανένα κρουαζιερόπλοιο εδώ και μας λέει: φέρτε, ρε παιδιά, στοιχεία να δω αν αξίζεται να ασχοληθώ μαζί σας. Αυτό εν ολίγης, να το πω απλά και λαϊκά για να γίνει κατανοητό, να μην κρυβόμαστε πίσω από όμορφες λέξεις. Αυτό έγινε και το επιμελητήριο έστειλε το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό και παραμένει ενεργή, λέει, η επικοινωνία με την εταιρεία. Υπάρχει μια παροιμία που λέει: ζήσε μάιμουνα, φας τριφύλλι. Υπάρχει και άλλη μία, κάτι με το ψηλάκι αγνάντευε. Το θέμα είναι ότι ακόμα τόσα χρόνια μετά τη δέσμευση ότι θα έρθουν κρουαζιερόπλοια στην Πάτρα από τη διοίκηση του επιμελητηρίου, ακόμα είμαστε στις συναντήσεις και στα αιτήματα και στην αποστολή ενημερωτικού υλικού και διάφορα άλλα τέτοια. Κρουαζιερόπλοιο όμως δεν έχουμε δει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όλοι εκείνοι που ανήκουν στην πλευρά που υποστηρίζει ότι η Πάτρα μπορεί να γίνει προορισμός κρουαζιερόπλοιων, δεν απαντούν στην άλλη πλευρά, που είναι και μάλιστα οι δήμονες επί του θέματος, που λένε ότι ποτέ καμιά εταιρεία κρουαζιερόπλοιων δεν θα εντάξει στη λίστα προορισμών την Πάτρα για δύο συγκεκριμένους λόγους. Ο πρώτος είναι διότι το κατάκολλο εξυπηρετεί, είναι πιο κοντά στην Αρχαία Ολυμπία και η Αρχαία Ολυμπία αποτελεί έναν βασικό προορισμό του συνόλου των επιβατών κρουαζιεροπλοίων. Θέλουν να πάνε οι άνθρωποι να δουν την Αρχαία Ολυμπία. Δεν υπάρχει κάτι ιερότερο από αρχαιολογικό έβριμα στην ευρύτερη περιοχή από την Αρχαία Ολυμπία. Δεν είναι πιο πάνω από την Αρχαία Ολυμπία ούτε το Ρωμαϊκό Όδειο της Πάτρας, ούτε το κάστρο, ούτε ο αρχαιολογικός θησαυρός της Βούντενης που άνοιξε για το κοινό, παρεμπιπτόντως, να το ξέρετε. Αυτό μπορείτε να πάτε να τον επισκεφτείτε, είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος. Ούτε το Μουσείο Πατρών. Μην τρελαθούμε, δεν είναι πάνω από την Αρχαία Ολυμπία. Οπότε οι επιβάτες θέλουν να πάνε στην Αρχαία Ολυμπία. Άρα θα πηγαίνουν τα κρουαζιερόπλοια στο κατάκολο. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι ένα κρουαζιερόπλοιο δεν μπορεί να πάει και στο κατάκολο και στην Πάτρα. Γιατί δεν θα δέσει στο κατάκολο. Θα δέσει εκεί. Θα αποβιβάσει επιβάτες. Θα πάνε οι επιβάτες στην Αρχαία Ολυμπία. Θα γυρίσουν στο κρουαζιερόπλοιο. Θα ξαναμπούν μέσα. Θα ξαναμαζέψουν τα σκοινιά. Θα ξανααποπλέψει το κρουαζιερόπλοιο για να κάνει 14 μίλια μέχρι την Πάτρα. Να ξοδέψει καύσιμα
για να ξαναλύσει τα σκηνιά, να ξαναδέσει τους κάβους, να ξαναβγάλει κόσμο έξω, να το ξαναφορτώσει, να περιμένει πόσες ώρες. Να έχει χάσει δηλαδή μια μέρα. Άρα θα πρέπει να διανυκτερεύσει. Οπότε θα πρέπει να διαγράψει έναν από τους επόμενους προορισμούς της κουρασγέρας, που ποιοι είναι οι επόμενοι προορισμοί της κουρασγέρας. Είναι Αρχαία Ολυμπία, μετά είναι κάπου στο Αιγαίο, καμιά Σαντορίνη ή καμιά Κρήτη, και μετά είναι τα παράλια της Τουρκίας ή κανένα άλλο Αιγαίο πελαγίτικο νησί. Θα διαγράψει δηλαδή η εταιρεία των κουρασγερών, θα διαγράψει το κουρασγεροπλοίο, θα διαγράψει έναν από αυτούς τους προορισμούς και θα πει στους επιβάτες: εγώ δεν θα σας πάω στη Σαντορίνη, θα σας πάω Αρχαία Ολυμπία και μετά Πάτρα να δείτε το Ρωμαϊκό Οδείο και τον Άγιο Ανδρέα. Σοβαρολογούμε. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Βέβαια υπάρχει και μία άποψη, μία προσέγγιση που λέει ότι η Πάτρα θα μπορούσε να είναι ένα μητροπολιτικό κέντρο που να συνδυάζει και άλλους αρχαιολογικούς θησαυρούς, δηλαδή να έρχεται να διαμένει κάποιος εδώ, να μένει μια διανυκτέρευση, ας πούμε, ένα κουρασγερόπλοιο, και να κατεβαίνουν οι επιβάτες και να πηγαίνουν. Ποιοι θέλουν να πάνε Αρχαία Ολυμπία, τραβάτε. Ποιοι θέλουν να πάνε Δελφούς, που είναι απέναντι, τραβάτε και εκεί. Σας πάμε και εκεί. Πού θέλετε να άλλου να πάτε, στην Επίδαυρο. Κοντά είναι και αυτό. Να λειτουργήσει η Πάτρα σαν μητροπολιτικό κέντρο, σαν ορμητήριο. Ακόμα και το Μεσολόγγι, το Ιερό Μεσολόγγι, που επίσης θα ήθελαν πολλοί να το επισκεφθούν. Όμως αυτό προϋποθέτει μια άλλη Πάτρα που ακόμα δεν είναι έτοιμη να το κάνει. Άρα λοιπόν έχουμε χρόνο ακόμα να φάμε και δεν ξέρω αν θα ζούμε για να το δούμε. Οπότε τα υπόλοιπα, οι συναντήσεις και τα λοιπά, περισσότερο είναι για προσωπικές σχέσεις μεταξύ ατόμων, γνωριμίες και λοιπά, παρά κάτι που ωφελεί την πόλη σε πρακτικό επίπεδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κι άμα σας αρέσει.

Λοιπόν, τι άλλο να σας πούμε, τι άλλο έχουμε σαν επικαιρότητα, ή να χαλαρώσουμε λέτε λίγο και να δούμε άλλες ειδήσεις πιο περίεργες, πιο εναλλακτικές. Όχι, πριν πάμε σε πιο εναλλακτικές ειδήσεις, θα σας πούμε τη συνέχεια και την επίπτωση αυτού που είπα πριν από λίγο, που μίλησα για το τέρμα, για το τέλος της εκεχηρίας με το Ιράν. Έχουμε άλμα κοντά στο 6% για το πετρέλαιο μετά τη δήλωση Τραμπ και Ιράν ότι η εκεχηρία τέλειωσε. Έχουμε νέα περιπέτεια δηλαδή. Άρα λοιπόν οι δικοί μας οι βενζινοπόλες που κράτησαν τόσο καιρό που είχε πέσει η τιμή στο βαρέλι το πετρέλαιο, τις τιμές της βενζίνης στα ύψη και δεν τις μείωσαν, προφανώς κάτι ήξεραν και σου λέει τώρα να κατεβάζουμε τις τιμές, να τις ξανανεβάζουμε μετά. Ελπίζω όμως και εύχομαι να μην τις ανεβάσουν περαιτέρω από αύριο το πρωί. Βρεφ Ολυμπιακή Σταθμή ΔΥΠΑ, μέχρι 13 Ιουλίου οι αιτήσεις. Ψαχτείτε όσοι θέλετε να κλείσετε μία θέση για το παιδί σας. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα.

Θα μιλήσει ο Πελετίδης στις 15 Ιουλίου στο Δημαρχείο. Θα κάνει μία ομιλία. Δεν έχουμε εκλογές, δεν πάμε σε εκλογές δημοτικές, αλλά λανσάρει νέα μόδα ο Πελετίδης με σούσεις της θητείας του να διοργανώνει μία ομιλία ανοιχτή μέσα στο Δημαρχείο, στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου. Όποιοι θέλουν πολίτες μπορούν να το δουν από κοντά, να τον ακούσουν, και εκεί θα παρουσιάσει το έργο του, εκεί θα απαντήσει στην κριτική της αντιπολίτευσης, εκεί θα απαντήσει σε όλους και σε όλα και θα δώσει και το στίγμα του για την επόμενη μέρα μέχρι τις εκλογές, αλλά και για την περίοδο των επόμενων εκλογών και μετά από αυτές. Εσείς μέχρι τότε μην ξεχνάτε, Sushi Bar & Noodles Άγια στα Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού ή στο Delivery 2610-362-360 για τρομερές ασιατικές γεύσεις παρασκευασμένες από άριστες πρώτες ύλες και το μοναδικό αυθεντικό σούσι, όχι σούσι για λατζί, που υπάρχει στην Πάτρα, στο Sushi Bar & Noodles Άγια Παναχαϊκού και Ψηλαλόνια 20, γωνία ακριβώς. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι, καλά να είστε όλες και όλοι, να προσέχετε, γεια και χαρά.

0: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
7: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
6: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι, διακοπές με τον Real FM.

0: αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 527416 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Αγίου Αναργύρου έως Εγάλεο και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά και στην κάδο της Μεσογείων από Χολαργό. Καθυστερήσει μείνονταν ατμήματα σε Κηφισίας, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Πυρκαγιά εκδόθηκε πριν από λίγο σε επιχείρηση εμπορίου ανακύκλωση μετάλλων στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούγονται εκρήξεις. Στο σημείο σπέβδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Έσβησε φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε δωμάτιο στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι. Δεν κινδύνευσαν ασθενείς, ενώ προληπτικά κινώθηκαν χώροι του κτηρίου λόγω του καπνού. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε εξέλιξη είναι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με σφοδρά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, απαντάει η Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του, ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, ωστόσο δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη αξίζει κάτι τέτοιο. Άνοδο καταγράφηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα μετά το πέρας της νόδου κορυφής του ΝΑΤΟ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας ιστορική ανορθογραφία την τουρκική απειλή πολέμου Καζουμπέλη. Τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση F-35.

0: απέναντι στην Τουρκία. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για την πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος λίγο πριν αναχωρήσει από την τουρκική πρωτεύουσα. Συνάντηση με εκπροσώπους της αγοράς θα έχει στις 11 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, προκειμένου να οριστικοποιήσουν τη λίστα με τα προϊόντα που θα μειωθούν οι τιμές τους από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο θόλο κατηγορούνται οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Θα απολογηθούν αύριο.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
3: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.

0: Μπράντοβιτς θαυμάζω την καριέρα του, δήλωσε ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο 30χρονος Γάλλος φόρουαρντ υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρη μεταβολή με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Το βράδυ τα φαινόμενα βαθμιαία θα υποχωρήσουν. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Αντένα.
3: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Καλημέρα, Μαλία μου.
1: Καλημέρα, Ιωσήφ μου.
0: Ακούστε, λέει το τραγουδάκι.
1: Τι λέει, τι λέει.
0: Everybody needs somebody to love.
1: Ναι.
0: Ο καθένας λοιπόν θέλει κάποιον να αγαπάει και κυρίως κάποιον να τον αγαπάει.
1: Άστα αυτά τώρα πρωί-πρωί. Άστα αυτά τώρα πρωί-πρωί. Αγάπες και λουλούδια.
0: Όχι, δεν τα
1: θέλει. Γιατί ξέρεις εσύ.
0: Εγώ ξέρω. Αλλά επειδή ξέρω λοιπόν, πρέπει να βρει κάποιος να τον αγαπήσει όπως για παράδειγμα ο Ρούτε αγαπάει τον Τραμπ. Όπως για παράδειγμα ο Τραμπ αγαπάει τον Ερντογάν. Κατάλαβες.
1: Ναι, τώρα για το Ρούτε ξέρεις. Καλά και για τον Ερντογάν, αλλά για το Ρούτε και αυτό το κάζο που του έκανε χθες ο δημοσιογράφος αυτός. Εντάξει, δεν έχω. Τέτοια αγάπη δεν τη θέλω.
0: Καλά, αυτή. Παιδιά, αυτό ήταν το καλύτερο.
1: Ξεφτύλισε.
0: Ήταν το καλύτερο τη συνόδου κορυφής.
1: Εντάξει. Να πούμε όμως γιατί μιλάμε.
0: Βέβαια. Δανός λοιπόν δημοσιογράφος. Στη συνέντευξη τύπου του Μάρκ Ρούτε, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον ρώτησε. Καλά. Όταν κάθεσαι δίπλα στον Τραμπ και τον ακούς να μιλάει για τη Γρυλανδία που θέλει να την πάρει με το ζόρι, ή που τον ακούς να μιλάει με αυτόν τον απαξιωτικό τρόπο για την Ισπανία, δεν αισθάνεσαι ότι χάνεις τον αυτοσεβασμό σου όταν τον ακούς και δεν λες τίποτα?
1: Τα είπε όλα ο Δανός δημοσιογράφος. Όλο αυτό που αισθανόμαστε όλοι όταν ακούμε και όλα αυτά που είδαμε με το Ρούτε, το χεράκι με τον Ερντογάν, το πόσο καθόταν υποτακτικός δίπλα στον Τραμπ. Και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό. Δεν σέβεται τον εαυτό του. Αυτό που μίλη του είπε για τον αυτοσεβασμό ο Δανός, πραγματικά νομίζω ότι μας ικανοποίησε όλους. Αυτό και εμείς
0: θέλω να το ακούσουμε έτσι.
1: Θέλω
0: να
1: πάρα
0: το ευχαριστηθούμε.
1: Πολύ. Ναι, να το.
0: Βέβαια είναι στα αγγλικά, θα την κάνουμε μετά τη μετάφραση, ναι. Αλλά είναι ένα απόσπασμα 30 δευτερολέπτων. Ερώτηση λοιπόν του Δανού δημοσιογράφου και απάντηση του Μάρκ Ρούτε.
2: You sit next to Donald Trump in moments where he talks about conquering Greenland, talks about lashing out at allies like Spain, starting trade wars, things that it doesn't seem like the old Mark Rutte would approve of. Does this have any effect on your self-respect when you sit next to him like that and say nothing?
3: You know, what I always do is acknowledge when praise is due, and I think we should praise Donald Trump for the fact that NATO is so much stronger.
0: Τον ρωτάει λοιπόν ο άνθρωπος,
1: ναι.
0: Όταν κάθεσαι δίπλα του,
1: ναι.
0: Και δεν μιλάς με αυτά που ακούς, δεν χάνεις τον αυτοσεβασμό σου,
1: ναι.
0: Και η απάντηση του Μάρκ Ρούτε ήταν ότι όταν κάποιος αξίζει τα εύσημα πρέπει
1: και
0: να του τα αποδίδουμε.
1: Ακριβώς.
0: Και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει τον ΝΑΤΟ πολύ ισχυρό,
1: ναι.
0: Μάρκ Ρούτε, Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.
1: Να τον χαιρόμαστε. Καλά, όχι εμείς. Αυτοί που τον έβαλαν και τον ψήφισαν να τον χαίρονται. Πάντως τέτοιος γλύφτης δεν υπάρχει.
0: Πώς θα λέει η κυρία Κάτζη που είναι στο ένα μικρόφωνο και του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Μα με προκαλείς και εσύ. Μου βάλες την αγάπη και τα λουλούδια και μετά το Ρούτε. Και από το άλλο μικρόφωνο ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
4: Daddy, you're my daddy.
0: Είναι και ο Ντάντι.
1: Το ξεχνάμε, το ξεχνιέται αυτό. Ξεχνιέται αυτό. Και όταν και ρωτήθηκε και για την F-35, έκανε ότι δεν κατάλαβε. Το κόστος μπέλει, ότι δεν κατάλαβε ο Ρούτε, δεν κατάλαβαν.
0: Τώρα θα τα
1: ναι,
0: πούμε
1: ναι,
0: όλα.
1: Συγγνώμη, τώρα το έβαλα.
0: Παρακαλώ,
1: έτσι.
0: Τι λες τώρα. Νικόλαο Σαβρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
5: Πατά, σουρουκλεμέ.
0: Γνωστό σουρουκλεμέ των Ερτζιανών και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Παντελή. Παιδιά, λέει, πολύ πυκνός μαύρος καπνός προς πέραμα. Έχετε κάποια ενημέρωση? Το ανέφεραν νωρίτερα και ο Σπύρος με τη Στεφανία. Υπάρχει φωτιά αυτή την ώρα στον Ασπρόπυργο. Έχουν σπεύσει εκεί πέρα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Λογικά από εκεί πρέπει να προέρχεται ο καπνός που φτάνει μέχρι και το πέραμα. Καλημέρα στον Παντελή. Καλημέρα και στον Παύλο στον Ντίσσελντορφ. Καλημέρα και στον Νίκο το Σάντσι. Να είσαι καλά, Νικόλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περνάτε όμορφα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στην Άγκυρα. Και φυσικά το ελληνικό ενδιαφέρον εστιάστηκε και στα F-35 για την Τουρκία, αλλά και στο θέμα του Κάζους Μπέλι.
1: Πάντως το άλλαξε τη ρητορική για τα F-35 στις τελευταίες τους δηλώσεις ο Τραμπ. Είπε θα το σκεφτώ, δεν είπε θα τα δώσουμε. Μετά και τις αντιδράσεις και των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών και του Εβραϊκού Λόμπι και του Νετανιάχου, είπε θα το σκεφτώ. Το λέω γιατί είναι μια άλλη τελείως αντιμετώπιση του θέματος σε σχέση με χθες. Ο φίλος μου, η αγάπη μου, τον κάνω, τον λατρεύω, είναι, εντάξει. Λοιπόν, θα τα πάρει. Θα δεν είπε αυτό.
0: Ναι, είπε ότι δεν έχω αποφασίσει ακόμα.
1: Όχι, είπε όμως, θα το σκεφτώ.
0: Ναι, κάτσε να τον ακούσουμε ακριβώς πώς το είπε. γιατί το έχουμε με μετάφραση.
4: Μετά την εκλογή μου, για δεύτερη φορά, οικοδομήθηκε μια από τις καλύτερες σχέσεις με την Τουρκία και τον πρόεδρο Ερντογάν ιδιαίτερα. Και όσον αφορά τα F-35, θα πρέπει να λάβουμε μια απόφαση όσον αφορά το ποιος θα τα πάρει. Βέβαια, ο πρόεδρος Ερντογάν δεν αγαπάει πάρα πολύ τον Μπίμπι Νετανιάχου, το Ισραήλ. Του έχω δώσει κάποιες συμβουλές σχετικά με αυτό. Ωστόσο, η σχέση μας με την Τουρκία είναι ακλόνητη. Είναι μια πολύ ισχυρή χώρα η Τουρκία. Είναι η δεύτερη πιο ισχυρή χώρα του ΝΑΤΟ. Δεν έχω λοιπόν καταλήξει απόλυτα όσον αφορά τα F-35.
0: Δεν έχω καταλήξει.
1: Δεν έχει καταλήξει.
0: Θα το εξετάσουμε το θέμα, θα το δούμε, αλλά δεν έχω αποφασίσει ακόμα
1: υπάρχει
0: για το 35.
1: Ναι. Ναι, υπάρχει ένα κογκρέσο. Δεν το μπορείς έτσι να το προσπεράσεις αυτό. Υπάρχουν νομικά εμπόδια και υπάρχουν και διάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο στην Αμερική. Το λέω αυτό για να έχουμε όλο το puzzle, γι' αυτό το λέω.
0: Φυσικά υπήρξε και η τοποθέτηση από την πλευρά του Έλληνα Πρωθυπουργού για τα F-35, εκεί όπου είπε ότι εμείς έχουμε παραγγείλει ήδη τα δικά μας F-35 και ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν την εκπαίδευση σε αυτά το 2027. Και αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο να αποκτήσει η Τουρκία τα συγκεκριμένα αεροσκάφη.
5: Εγώ μπορώ να μιλήσω για την Ελλάδα και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι οι Έλληνες πιλότοι θα αρχίσουν μέσα στο 2027 να εκπαιδεύονται στα ελληνικά F-35, τα οποία όπως γνωρίζετε ήδη κατασκευάζονται και η αγορά τους έχει πρακτικά δρομολογηθεί. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να σχολιάζω τις επιλογές άλλων χωρών, ούτε προφανώς η Ελλάδα είναι αυτή η οποία θα υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιους θα πουλήσει ή δεν θα πουλήσει αμυντικά συστήματα. Κάνω απλά μια πραγματολογική παρατήρηση ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σημαντικά νομικά εμπόδια στην αμερικανική νομοθεσία προκειμένου η Τουρκία να προμηθευτεί τα F-35, γιατί θυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο η Τουρκία είχε μακρυνθεί από το πρόγραμμα των F-35 συνδεόταν με την αγορά του συστήματος S-400, ένα σύστημα το οποίο το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν ότι είναι ευθέως ανταγωνιστικό προς το ίδιο το πρόγραμμα των F-35.
1: Είναι ξεκαθαρή του Πρωθυπουργού ότι εγώ δεν μπορώ να πω που θα δώσει τα αμυντικά της συστήματα η Αμερική, όμως λέω κάτι, ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια, καθώς η Τουρκία έχει και διατηρεί S-400. Αυτό δεν το λέει μόνο ο Πρωθυπουργός, το λένε όλοι. Και στην Αμερική το λένε. Αυτό. Τόνισε, okay, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν είναι μια εύκολη, είναι πάρα πολύ δύσκολη συζήτηση για τα F-35 να τα πάρει η Τουρκία. Ξαναλέω, ήδη υπάρχουν επιστολές και δημοκρατικών και ρεπουμπλικανών και από το ίδιο κόμμα του Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, σίγουρα ο Τραμπ με τον Ερντογάν συνδέεται με βαθιά φιλία. Εγώ το καταλάβαμε αυτό από όλα αυτά που έγινε στην Άγκυρα. Ναι, έχει μια προνομιακή σχέση με τον Τραμπ με τον Ερντογάν. Από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει για τα F-35 θα το δούμε τους επόμενους μήνες, θα πω εγώ.
0: Πάρα πολύ σωστά. Απλά να σημειώσουμε ότι ναι, υπάρχουν αυτά τα νομικά εμπόδια. Υπάρχουν κύκλοι όμως και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανάμεσά τους και βουλευτές των Δημοκρατικών, οι οποίοι φοβούνται ότι μπορεί να βρει παραθυράκι ο Τραμπ ώστε να παρακάμψει αυτά τα προβλήματα.
1: Εσύ, επειδή διαβάζεις πάρα πολύ, Ιωσήφ, θα σου πω κάτι. Εσύ θεωρείς ότι αν ήταν στο χέρι του Τραμπ, γιατί είναι πόσα χρόνια, 2-2,5 χρόνια δεν είναι, ως Αμερικανός πρόεδρος, τόσο δεν είναι.
0: Ένα μισή χρόνο
1: είναι, 2 χρόνια είπα εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, αν ήταν στο χέρι του και δεν είχε νομικά κολλήματα και όχι μόνο και δεν φοβόταν κάτι, ακόμα και τον Νετανιάχου, ο οποίος έχει βγει και έχει δείξει κεραυνούς, δεν θα τα είχε δώσει στο φίλο τον Ερντογάν.
0: Οπωσδήποτε, εννοείται.
1: Αυτό λέω εγώ σίγουρα και δεν είναι απόφαση, γιατί άκουγα και ανταποκριτές έγκριτους από τις ΗΠΑ να λένε ότι αν ήταν στο χέρι του θα τα είχε δώσει. Δεν είναι στο χέρι του. Πολύ απλά.
0: Απλά θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να βρει το παράθυρο ώστε να προχωρήσει.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Από την άλλη, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και εκείνο στο θέμα των F-35. Είπε ότι ο Νετανιάχου ξέρουμε σε τι νερά κινείται, αλλά πιστεύει ότι ήταν λάθος η τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Δεν θα έπρεπε, λέει, να πάρει θέση για τα F-35, γιατί, για παράδειγμα, λέει, εμείς δεν έχουμε σχολιάσει ποτέ τις αγορές που κάνει η Ελλάδα.
1: Σόπα, αλήθεια.
0: Έτσι είπε ο Ερντογάν.
1: Α, δεν λέω για σένα, το σόπα για τον Ερντογάν.
0: Ναι,
1: αν τριχιάσαμε.
0: Και ότι θεωρεί ότι ήταν λάθος, λοιπόν, η τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού για τα F-35.
1: Και για το Κάσους Μπέλι, βέβαια, το οποίο έκανε γαργάρα, έτσι. Είπε ότι δεν ξέρουν να ρωτήσουν τους Τούρκους, τη νέα γενιά, δεν ξέρουν τι είναι.
0: Εκεί, λοιπόν, είναι τώρα το άλλο πολύ σημαντικό θέμα.
1: Αυτό
0: γιατί
1: δεν ξέρω γιατί το είπε.
0: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός έθεσε δύο φορές το θέμα. Καλή. Μία φορά προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής και μία φορά στη συνέχεια στην συνέντευξη τύπου εκεί όπου είπε ότι αυτό το περίφημο Casus Belli είναι μια ιστορική ανορθογραφία.
5: Δεν είναι η πρώτη φορά που έχω αναφερθεί στο Casus Belli. Είχα την ευκαιρία να το κάνω και όταν βρέθηκα στη διμερή μας συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν πριν από κάποιους μήνες. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική ανορθογραφία, η οποία δεν συντάσσεται ούτε με τη διακήρυξη των Αθηνών, ούτε με το καλό κλίμα το οποίο θέλουμε να χτίσουμε ως δύο γειτονικές χώρες που παρά τις διαφορές μας θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά και να χτίζουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω ότι όλοι οι συναδελφοί μου στην Ευρώπη αντιλαμβάνονται ότι δεν θα έλεγα ταιριάζει και με το κλίμα της συμμαχίας να υπάρχει αυτή η απειλή πολέμου, η οποία, όπως σας είπα, έρχεται από το βαθύ παρελθόν, από το 1995. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα πια να την αφήσουμε πίσω μας.
1: Τα ξέθεσε δύο φορές το θέμα του Casus Belli.
0: Υπήρξε ενόχληση.
1: Στην Τουρκία έντονη ενόχληση και ο ενοχλημένος ήταν ο Ερντογάν, αλλά και τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης επιτέθηκαν στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Λογικό είναι.
0: Είπαν ότι δεν σεβάστηκε τη φιλοξενία, ότι είναι αλαζόνας, ότι δεν θα έπρεπε να κάνει τέτοια αναφορά σε μία σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ναι. Τους ενόχλησε πάρα πολύ.
1: Καλό είναι το ότι τους ενόχλησε.
0: Η συγκεκριμένη αναφορά.
1: Υπάρχει το Casus Belli, είναι στο τραπέζι.
0: Βέβαια.
1: Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός το είπε δύο φορές. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι ο Ερντογάν απάντησε με αυτόν τον τρόπο που προσπαθεί κάποιος να αποκωδικοποιήσει αυτά τα λεγόμενά του, ότι αν ρωτήσεις τους νέους ανθρώπους στην Τουρκία τι είναι το Casus Belli, δεν ξέρουν. Αυτό είναι επιχείρημα.
0: Ναι, αυτό είπε ο Ερντογάν.
1: Είναι ότι επιχείρημα αυτό. Είναι απειλή πολέμου.
0: Δεν γνωρίζει τι είναι αυτό. Μην εμπλέκουμε, λέει, το λαό με τέτοια θέματα. Ας τα δούμε, λέει, εμείς μεταξύ μας, να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις για τα προβλήματα που υπάρχουν στο Αιγαίο. Ναι. Αυτό είπε ο Ερντογάν. Παιδιά, ρωτήθηκε και ο Ρούτε. Ρωτήθηκε και ο Ρούτε για το Casus Belli.
1: Ναι.
0: Και απάντησε ο Μαρκ Ρούτε. Δεν απέφυγε δηλαδή την απάντηση. Και τι είπε? Α, εγώ εδώ δεν είμαι για να σχολιάζω. Δεν είμαι σχολιαστής. Λέει, αυτό είναι ένα διμερές θέμα. Και εγώ είμαι εδώ για να ενώνω και όχι για να διχάζω. Ήτανε καταπέλτης δηλαδή ο Ρούτε στην απάντηση.
1: Και πήρε και θέση.
0: Δεν είναι σχολιαστής δηλαδή.
1: Δεν είναι σχολιαστής. Ενώ όλα τα άλλα τα σχολιάζει, ας το πούμε. Ναι, όταν πρόκειται για τον Ερντογάν, θετικά εννοεί τον Τραμπ ή κάποιους άλλους ηγέτες. Δεν ήθελε να μπει σε αυτό το θέμα. Να πω ότι ο Πρωθυπουργός είπε, έδωσε μια συνέντευξη στη Χαμπέρ, νομίζω. Και είπε ότι η μοναδική μας διαφορά με την Τουρκία, η μοναδική μας διαφορά είναι η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Έτσι. Κεφαλοκρηπίδας. Και το ξεκαθάρισε αυτό. Και μετά ο Ερντογάν είπε ότι μπορεί να κάτσουμε να συζητήσουμε για τα θέματα που αφορούν το Αιγαίο. Είπε τα θέματα, ενώ ο Πρωθυπουργός έβαλε ένα θέμα. Πάλι βάζει τα πάντα στην ατζέντα. Καλά, είναι γνωστό αυτό, η Τουρκία και ο Ερντογάν. Πάντως, το μόνο βέβαιο είναι ότι λένε όλοι ότι βγήκε κερδισμένος ο Ερντογάν από αυτή τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Γιατί και ο Ρούτε, το φιλαράκι του, και ο Ερντογάν και ο Τραμπ είναι.
0: Φαίνεται ενισχυμένος από τον τρόπο με τον
1: εγώ
0: οποίο
1: μιλάω για αυτή τη φάση,
0: έχει έρθει κοντά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι. Είναι σε άλλο πλέον επίπεδο η σχέση του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φαίνεται ότι έχει την εύνοια πλέον του Αμερικανού Προέδρου.
1: Απλώς επειδή πολλές φορές ο Τραμπ, αναφερόμενο στον Ερντογάν και στην Τουρκία, μιλούσε για το μεγαλύτερο στρατό, ισχυρό στρατό. Συνέχεια το ίδιο έλεγε.
0: Βέβαια.
1: Το ίδιο. Δηλαδή να ξέρουμε πώς, γιατί υπάρχουν οι φιλίες και πιο στενές σχέσεις. Έτσι.
0: Εξαρτάται τη χρονική στιγμή, Αμαλία μου. Μέχρι τώρα φαίνεται ότι ο πιο χρήσιμος για εκείνον ήταν ο Μπίμπι, όπως τον λέει. Τώρα, μάλλον πιο χρήσιμος για εκείνον είναι ο Ερντογάν.
1: Εντάξει, από την άλλη, επειδή όμως έχουμε και στη Μέση Ανατολή νέα ανάφλεξη, βλέπεις και ότι το Ισραήλ σε όλο αυτό το κομμάτι έχει ένα ρόλο. Δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή, δεν μπορεί εύκολα ο Ερντογάν να αδειάσει τον Νετανιάχου.
0: Όχι.
1: Δεν μπορεί εύκολα. Και αυτό το λένε και τα μέσα ενημέρωση στα διεθνή. Ότι ναι, τον συμπαθεί, τον στηρίζει τον Ερντογάν, αλλά από εκεί και πέρα η σχέση που έχει και με τον Νετανιάχου και το Ισραήλ είναι πάρα πολύ σημαντική για τον ίδιο τον Τραμπ.
0: Να κάνουμε μια παρένθεση στα θέματα της Συνόδου Κορυφής για αυτό που μεταδώσαμε νωρίτερα για τον ασπρόπυργο και τη φωτιά που έχει ξεσπάσει. Όπως μας ενημερώνει ο Θοδωρής Αξελός από την αίθουσα σύνταξης, πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε επιχείρηση εμπορίου ανακύκλωσης μετάλλων στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Για την κατάσβεση επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμουν και οι υδροφόρες των ΟΤΑ. Οπότε υπάρχει σε εξέλιξη αυτή την ώρα επιχείρηση για κατάσβεση πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο. Όσοι μας έχετε στείλει μηνύματα από τις γειτονικές περιοχές, γι' αυτό τον λόγο υπάρχει αυτός ο καπνός που αναφέρεται στα μηνύματά σας.
1: Λοιπόν, εκτός όμως αυτά γινόντουσαν στην Τουρκία, στο ΝΑΤΟ, εδώ είχαμε ένα άλλο επεισόδιο σε συνέδριο του Economist, πραγματικά, το οποίο βεβαίως πήρε δημοσιότητα, γιατί αντάλλαξαν, θα πω τώρα, υπήρξε μια αντιπαράθεση μεταξύ του Υφυπουργού Εξωτερικών, του κ. Τάσου Χατζηβασίλου, και του Νταβούτογλου, πρώην Πρωθυπουργός της Τουρκίας, δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, σε μια συζήτηση για τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι είπε ο Νταβούτογλου, του απάντησε, υποστήριξε δηλαδή ότι για το Κυπριακό ευθύνεται η ελληνοκυπριακή πλευρά, και ανταπάντησε ο κ. Χατζηβασίλου, απάντησε μάλλον, πως η πραγματικότητα είναι ότι στην Κύπρο υπάρχει κατοχή και πως η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εντάξει τη χώρα στους κόλπους ήταν απολύτως ορθή.
0: Όλα ξεκίνησαν από την τοποθέτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου.
1: Αυτή, έτσι ξεκίνησαν όλα.
0: Γιατί η κυρία Διαμαντοπούλου έκανε την εξής τοποθέτηση. Λέει ότι δεν μπορεί οι αρχές και οι αξίες να είναι à la carte. Δηλαδή, δεν μπορεί, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταδικάζει, και σωστά βέβαια καταδικάζει, την ρωσική εισβολή
1: στην Ουκρανία
0: και κατοχή στην Ουκρανία.
1: Και όχι την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
0: Και όχι την εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, που είναι και χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Το ακούει λοιπόν αυτό ο Νταβούτογλου και λέει, με συγχωρείτε, η τουρκική παρουσία στην Κύπρο δικαιολογείται από το διεθνές δίκαιο.
1: Ακριβώς. Ότι είναι νόμιμη δηλαδή.
0: Ακριβώς. Και εκεί λοιπόν παίρνει άμεσα την απάντηση από τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, ο οποίος του λέει ότι η τουρκική παρουσία, όπως εσύ την αναφέρεις, είναι εισβολή.
1: Ακριβώς.
0: Είναι εισβολή από το 1974. Να ακούσουμε ένα μικρό χαρακτηριστικό απόσπασμα.
6: Turkish presence in Cyprus is based on international law, not like Russia.
7: No, it's, okay. It's an illegal invasion.
6: Okay. No.
7: You have to accept the reality.
6: I'm sorry, Alona.
7: It's an invasion.
6: London angry.
7: Let's talk. It's an invasion since 1974.
6: Okay. Enough now.
1: Προσπάθησε η δημοσιογράφος, ξέρεις, να ρεμίσει τα πράγματα. Δεν έκανε πίσω ο κύριος Χατζηβασιλείου. Βεβαίως, σωστά η κυρία Διαμαντοπούλου ήταν ξεκάθαρη στη θέση που εξέφρασε και ήταν και σωστή θέση. Πρέπει να είσαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και μπράβο στον κύριο Χατζηβασιλείου, εγώ θέλω να το πω, ο οποίος ξεκάθαρα είπε ότι είναι εισβολή. Δεν έχει καμπέν. Πώς εντράζεται στο διεθνές δίκαιο η τουρκική εισβολή στην Κύπρο? Θα μας τρελάνει ο Νταβούτογλου, πραγματικά. Εντάξει, πρέπει να λέγονται αυτά και να ξεκαθαρίζονται, αν και οι Ευρωπαίοι βεβαίως, όπως είπε και ο Ιωσήφ, ενώ για την Ρωσία λένε για την εισβολή στην
0: Ελλάδα. Δεν έχει δίκιο η κυρία Διαμαντοπούλου σε αυτό.
1: Πολύ δίκιο έχει η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου και τοποθετήθηκε πολύ σωστά.
0: Υπάρχει λοιπόν κατοχή στο 1 τρίτο του νησιού από το 1974 και δεν μιλάει κανείς. Κάνει την εισβολή η Ρωσία και προφανώς πολύ σωστά όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλη η διεθνής κοινότητα καταδικάζει την εισβολή και την κατοχή. Για την Κύπρο όμως από το 1974 μέχρι σήμερα κουβέντα.
1: Κουβέντα, κουβέντα. Η σιωπή των αμνών. Κουβέντα.
0: Και όχι μόνο αυτό. Αγκαλιάζονται, φιλιούνται, είναι όλα μια χαρά και κάνουν και συμφωνίες με τον Ερντογάν, θα τα πούμε και στη συνέχεια.
1: Μα οι συμφωνίες υπάρχουν ήδη και με την Ισπανία και με την Ιταλία και με τη Γερμανία, τώρα και με την και τη Γαλλία, με τη Βρετανία. Άρα. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram. Σας βρήκαμε τη λύση όμως. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μια μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less δυσκολίες. Bye-bye, έχεις AI.
0: Και για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
1: Πάντως, ενώ ο Τραμπ γενικότερα φυσικά έριξε τα βέλη του και στην Ισπανία και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το στήριξαν στον πόλεμο στο Ιράν, όταν κλείσαν οι κάμερες και ήταν μέσα στη Σύνοδο, λένε ότι τα πνεύματα ήταν πάρα πολύ ήρεμα. άλλαξε η ρητορική. Αυτό λένε οι πληροφορίες, οι εσωτερικές πληροφορίες, και ότι γενικότερα αυτό το διχαστικό κλίμα δεν υπήρξε. Ξέρεις τι λέγαμε όλοι, ότι θα μπει μέσα και τι θα γίνει, και δεν αλλάζει και πολύ η αρχιτεκτονική του ΝΑΤΟ, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ. Διπαραθέσεις υπάρχουν, αλλά δεν υπήρχε αυτό το εκρηκτικό κλίμα που υπήρχε, ξέρεις, και από τις δηλώσεις του Τραμπ μαζί με τον Ερντογάν. Τα πνεύματα ηρέμησαν, γιατί ο Τραμπ ξέρει πότε λέει και πότε τα λέει και σε ποιον τα λέει.
8: Real FM. Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
9: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές.
10: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
12: Απεργέ!
11: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
12: Κούζα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό.
12: Μαγεία.
11: Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάβολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
14: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
15: Α, τον ξεχάσαμε.
16: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
15: Όχι, το θερμοσύφωνα, τον ξεχάσαμε ανοιχτό.
16: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
15: Και τέρμα η σπατάλη.
17: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
16: Vtimer και ξένιασες.
18: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
19: Moxie Rooftop Bar, θέα 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
20: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει σε υπαίθρια επιχείρηση στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Για την κατάσβεση επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 ειδικά βραχιονοφόρα και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Σε εξέλιξη νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Με σφοδρά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, απαντάει η Τεχεράνη. Άνοδο καταγράφει και σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα μετά το πέρας της νόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας τη ιστορική ανορθογραφία την τουρκική απειλή πολέμου Κάζους Μπέλι. Τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Περισσότερα στο real.gr. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Θα απολογηθούν αύριο.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz. Είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια. Αντένα 105,3.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Φυσικά θα πάμε και στο θέμα του Άργους και στον πολύ σοβαρό τραυματισμό ενός 20χρονου από πυροβολισμούς αστυνομικών. Ο 20χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του.
1: Στην εντατική είναι το
0: παλικάρι. Στην εντατική του ΚΑΤ. Θα αναφερθούμε εκτενώς λίγο μετά τις 9 γιατί είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Καλημέρα και στον Σπύρο. Κανονιές λέει δεν ακούω σήμερα. Αγαπητέ Σπύρο, τις έριξα χθες τις κανονιές. Πόσες άλλες να ρίξω.
1: Τώρα επειδή λες για κανονιές, ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο πρωί-πρωί έστειλε και λέει. Να σου πω βέβαια λέει. Πες ότι σήμερα δεν ακούσαμε κανόνια γιατί ο Μοντέρο που πήρε ο Λιωκός είναι ατομική βόμβα.
0: Καλά, αυτό το ξέραμε ρε παιδιά ένα μήνα τώρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Σιγά.
1: Εγώ δεν λέω ότι λέει ο Βασίλης.
0: Εμείς
1: με τον Νίκο είπαμε εμείς τίποτα για κανονιές. Νίκο μου, είπα εγώ τίποτα. Εγώ
0: ήρθε τώρα για μπουσέ λέει.
1: Εγώ είπα μπράβο. Βέβαια, βέβαια.
0: Πάλι το Μιτσάρατσι, τον Μπατίστο, δηλαδή όλο έρχονται.
1: Τα έχεις πει από χθες.
0: Μα με προκαλούν.
1: Από χθες. Πότε σε προκαλούν. Εμείς σε προκαλέσαμε. Και εμείς πέραν το Μοντέρο, αλλά δεν σε προκαλέσαμε.
0: Μου ανοίγεται το στόμα.
1: Εμείς λέμε
0: μπράβο στον
1: Εγώ χαίρομαι που και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός παίρνουν μεγάλους παίκτες. Και ο Παναθηναϊκός πιο πολλούς.
0: Μπράβο, παιδί μου. Καλημέρα και στον Χρήστο. Τι βαθιά φιλία ρε παιδιά μεταξύ Ερντογάν και Ντόναλτ, χοντρές προσωπικές business κάνουν παρέα. Τα κονομάνε χοντρά και όλα είναι με λίγα άλλα από παλιά. Όχι τώρα, δεν είναι τωρινό φαινόμενο.
1: Έτσι είναι.
0: Από παλιά έχουν κάνει δουλειές, έχουν ακουστεί πολλά και για επιχειρήσεις του Τραμπ στην Τουρκία και για δουλειές με τους γαμπρούς εκεί πέρα του Ερντογάν. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Για να κλείσουμε την ενότητα με τη σύνοδο κορυφής, αναφέρθηκε λίγο πριν τους τίτλους η Αμαλία. Ο Τραμπ έκανε επίθεση σε όλους, έκανε επίθεση στην Ισπανία, λέγοντας ότι είναι ένας απέσιος εταίρος. Που δεν θέλω να έχω καμία εμπορική σχέση μαζί του και μάλιστα προτρέπω τον κόσμο να μην επισκέπτεται λέει καν την Ισπανία. Στη συνέχεια ο Σάνσεθ ρωτήθηκε και λέει εμείς μια χαρά λέει τα είπαμε, συζητήσαμε για το Μουντιάλ και για το Γκολφ. Μέσα δηλαδή στην αίθουσα συζητούσε με τον Σάντσεθ για Μουντιάλ και Γκολφ και βγήκε έξω να πει ότι είναι απέσιος εταίρος, δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί τους και πάλι γύρισε στον Ρούτε, σε ποιον άλλον και του λέει δεν θέλω να μιλάς μαζί τους. Δεν θέλω να έχει καμία σχέση μαζί. Άκουγε ούτε παιδιά, ούτε άγαλμα.
1: Άγαλμα. Τσιμουδιά δεν έβγαλε. Και καλά, δεν χρειάζεται. Ότι του λέω Τραμπ κάνει. Αλλά εγώ θεωρώ ότι όντως δεν θα ξαναμιλήσει στο Σάντζεθ ο Ρούτε. Δεν, δηλαδή δεν χρειάζεται και πολύ.
0: Ο Τραμπ θυμήθηκε μέχρι και την απειλή του κομμουνισμού, την οποία είχε αναφέρει και πρόσφατα. Ρωτήθηκε όμως και είπε ότι ο κομμουνισμός, αν ήταν επιτυχημένος, λέει, εγώ θα ήμουν ο πρώτος κομμουνιστής, θα ήμουν λέει σαν τον Λένιν.
1: Ναι.
0: Έτσι είπε. Αλλά
1: τρίζουν τα κόκκαλα του Λένιν. Τρίζουν, σίγουρα.
0: Ήταν λέει καταστροφή. Γιατί είχε εξασφαλισμένη στέγη, λέει, για 12 μήνες, αλλά ζούσε σε άθλιες συνθήκες. Έτσι είπε ο Προεδράρας. Γιατί αναφέρθηκε σε πολλά θέματα. Σας είπαμε μερικά από αυτά. Μεταξύ άλλων, ενδιαφέρον είχε από τη Σύνοδο και η τοποθέτηση του Μακρόν. Επιβεβαίωσε ότι γίνονται συζητήσεις ώστε να πάρει η Τουρκία το γαλλοϊταλικό αντιαεροπορικό σύστημα SAMP-T. Οπότε υπάρχει και αυτό στο τραπέζι. Και η συμφωνία, η αμυντική συμφωνία μεταξύ Βρετανίας και Τουρκίας που αναφέραμε χθες. Και για να κλείσουμε, ο πρόεδρος Ερντογάν έκανε δώρο σε όλους τους ηγέτες.
1: Τι να πω πραγματικά, ένα περίστροφο λέει.
0: Τους έκανε δώρο λοιπόν από ένα περίστροφο.
1: Και σφαίρες.
0: Με χαραγμένο το όνομά του μάλιστα πάνω στο περίστροφο. Και ένα κουτάκι σφαίρες.
1: Πραγματικά αυτό δηλαδή με ξεπερνούν κάποια πράγματα. Δηλαδή αυτό ήταν το δώρο του Ερντογάν στους ηγέτες που συμμετείχαν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πραγματικά το περίστροφο χαραγμένο με το μονογραμμά του μαζί με σφαίρες.
0: Από εκεί και πέρα η σύνοδος πήρε απόφαση για στρατιωτική βοήθεια ύψους 140 δισεκατομμυρίων στην Ουκρανία, καθώς και τη δυνατότητα η Ουκρανία να μπορεί να κατασκευάσει Patriot. Και τι είπε και ο Τραμπ, άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι εντάξει λέει, γίνεται ο πόλεμος, συνεχίζεται, αλλά είναι όπως βλέπεις λέει δύο παιδιά στο πάρκο να τσακώνονται. Μερικές φορές λέει είναι καλό να τα αφήσεις λέει λίγο να πλακωθούν, ώστε μετά να ηρεμήσουν λέει και να τα βρουν. Άκου παράδειγμα που έδωσε ρε παιδιά για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.
1: Είναι απίστευτο, απίστευτο.
0: Πρέπει να αφήνεις τα παιδιά να τσακώνονται, να πλακώνονται. Και βέβαια το άλλο
1: μέτωπο. Τι θα ζήσουμε ακόμα, θέλω να πω.
0: Γιατί άνοιξε το στόμα του για όλα τα θέματα. Το άλλο θέμα φυσικά είναι το θέμα του Ιράν. Εκεί όπου είπε ότι είναι αποβράσματα οι Ιρανοί.
1: Απέσιοι
0: τύποι, είναι ψεύτες, δεν θέλω να μιλάω μαζί τους και ξεκίνησε τα νέα χτυπήματα.
1: Ναι, 90 στόχους έχουν χτυπήσει οι Αμερικανοί στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και τώρα λέει ο Τραμπ δεν ξέρω αν αξίζουν τη συμφωνία. Αν αξίζουν συμφωνία, αλλάζει τελείως το παιχνίδι. Βεβαίως αυτά λέγονται τώρα. Τώρα στο παρασκήνιο ότι γίνεται και οι διεργασίες και οι συζητήσεις συνεχίζονται να ξέρετε για τη συμφωνία. Πάντως έχουμε αλλεπάλληλα χτυπήματα. και ανάφλεξη με το πετρέλαιο να ύπταται. Τώρα κάτσε να δούμε, Ιωσήφ μου, επειδή είπαμε γι' αυτό και πόσο είναι και το πετρέλαιο σήμερα. Γιατί αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Ναι. Είναι κοντά στα 78,5 δολάρια το βαρέλι, εκεί που το είχαμε στα 71. Τώρα είναι στα 78-79 και ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Αρχίσαμε πάλι λοιπόν με αυτόν που έχουμε μπλέξει, παιδιά, τον παρανοϊκό, γιατί πρόκειται παρανοϊκού. Έτσι είναι παράφρονα. Δηλαδή το καταλαβαίνει, δεν χρειάζεται για πάρα πολύ, άσε που το επιβεβαιώνει καθημερινά. Δεν πρόκειται να ησυχάσουμε ποτέ.

0: Στη συνέχεια θα αναφερθούμε και στο θέμα των φορολογικών δηλώσεων.
1: Ναι.
0: Γιατί πάμε μάλλον για παράταση.
1: Γιατί τελειώνουν 15 Ιουλίου κανονικά. Είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τους. Φαίνεται ότι θα δοθεί μια εβδομάδα παράταση. Θα πούμε για τους ανελκυστήρες, γιατί και εκεί έχουμε παράταση. Άρα έχουμε χρηστικά νέα που είναι σημαντικά και αφορούν τον κόσμο.
0: Αλλά και για τις θέσεις σε πάρκινγκ.
1: Καλά, εκεί
0: τι γίνεται
1: χαμός.
0: Εκεί με το πάρκινγκ στην Αθήνα που έχουν φτάσει οι τιμές.
1: Δεν μπορεί να φανταστείς.
0: Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ γιατί δεν έχω αυτοκίνητο.
1: Εγώ όμως, επειδή χρησιμοποιώ πάρκινγκ σε διάφορες περιοχές και κυρίως του κέντρου, είναι οι τιμές εξωφρενικές. Πριν από μία εβδομάδα στο Κολωνάκι για μία ώρα 18 ευρώ. 18 ευρώ για μία ώρα.
0: 18 ευρώ η ώρα.
1: Η μία ώρα που ήμουν εκεί. Έτσι. Και μάλιστα μου λέγανε κάποιοι εκεί που ήμασταν, περιμέναμε τα αυτοκίνητά μας, ότι όταν θες να βγεις βράδυ στο Κολωνάκι, κάποιοι άνθρωποι βγαίνουν το βράδυ να πιούν το ποτό τους να φάνε, επειδή ανεβαίνουν οι τιμές και μάλιστα επειδή υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον, πρέπει να κάνεις προκράτηση. Να πάρεις τηλέφωνο και τους πεις ότι στις 9 η ώρα θα είμαι. Αυτό είναι το αυτοκίνητό μου μετά την πινακίδα και θα είμαι εκεί. Γιατί διαφορετικά δεν βρεις ούτε επιπληρωμή. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. 18 ευρώ μία ώρα, 13, 12. Δηλαδή μονοψήφια νούμερα παίζουν σε περιοχές Άλεξ, εκτός κέντρου.
0: Να κάτσε για παράδειγμα, γιατί έχουν σήμερα θέμα, ναι, τα νέα.
1: Ναι.
0: Για το πάρκινγκ και για τις χρεώσεις που υπάρχουν. Είναι όπως τα λες τα πράγματα. Μιλάμε για τιμές χρυσάφι για μία θέση. Πρόσεξε να δεις τώρα. Κολωνάκι, όπως είπες, η πρώτη ώρα είναι από 12 έως και 18 ευρώ, σε επιβεβαιώνει.
1: Είδες που στο πά.
0: Από 12 έως και 18 ευρώ η ώρα. Κάθε επιπλέον ώρα 2 με 3 ευρώ. Καλά, για ενοικίαση και τα λοιπά, άστο. 550 ευρώ το μήνα για να νοικιάσεις μία θέση πάρκινγκ. Αγορά μέχρι και 200.000. Πάμε τώρα σε άλλη περίπτωση. Κυψέλη. Η πρώτη ώρα είναι από 5 έως και 8 ευρώ. Κηφισιά. Η μισή ώρα είναι 6 με 7 ευρώ. Ολόκληρη ώρα 11 ευρώ. Για μία ώρα, έτσι. Για μία ώρα για να βάλεις το αυτοκίνητό σου. Ζωγράφου, δύο πρώτες ώρες από 6 έως 8 ευρώ. Παγκράτη, πρώτη ώρα από 6 έως 9 ευρώ. Γλυφάδα, 9 με 10 ευρώ η ώρα. Το πάρκινγκ, μία ώρα πάρκινγκ στην Γλυφάδα.
1: Δεν υπάρχουν τιμές.
0: Και στην Καλυθέα από 6 έως 9 ευρώ η πρώτη ώρα.
1: Εκεί εγώ διαβλέπω και μια εσχροκέρδεια και σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν ήταν τιμές των πάρκινγκ έτσι πριν από 2-3 χρόνια. Ναι, ήθελες κάποια χρήματα, αλλά όχι 12 και 13 και 18 ευρώ την ώρα. Δεν ξέρω αν πρέπει να γίνουν κάποιοι έλεγχοι. Και, ή είμαστε ελεύθεροι αγορά και ο καθένας βάζει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Αλλά πραγματικά πια δεν. Δηλαδή, πώς να σου πω, είναι πιο φτηνά θα σου έρθει να πάρεις ένα ταξί να πας.
0: Όντως.
1: Όχι, εγώ το έχω κάνει πια. Αυτό κάνω. Το αφήνω κάπου, ή παίρνω το μετρό και κατεβαίνω, ή το αφήνω κάπου και δίνω 3-4 ευρώ. Πάω, παίρνω μετά ένα ταξί και ξαναπάω στο αυτοκίνητο. Δεν αξίζει 18 ευρώ.
0: 18 ευρώ
1: και
0: η 12, ώρα.
1: Και 14.
0: Και 3 ευρώ μετά από εκεί και πέρα για όσο μείνεις παραπάνω. Δεν αξίζει. Πραγματικά παίρνεις ένα ταξί και έχεις ήσυχο το κεφάλι σου. Αλλά και οι αγορές, ρε παιδί μου. Και η ενοικίαση, δηλαδή βλέπεις τιμές, ας πούμε, από 150 μέχρι και 500 ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις το μήνα. Η αγορά έχει ξεφύγει, είναι σαν να παίρνεις ένα διαμέρισμα.
1: Ναι, και λέει η Χριστίνα, η εισιοδοσία στα πάρκινγκ του Κολωνακίου είναι χωρίς όρια. Δεν υπάρχει κάποιος ελεκτικός μηχανισμός. Τι θέλουν, ότι είναι Ζυρίχη? Τουλάχιστον όταν κυκλοφορείς στη Ζυρίχη, αισθάνεσαι ότι είσαι σε μια όμορφη πόλη. Βλέπεις τώρα, αμέσως λοιπόν στέλνουν μηνύματα. Και ο κύριος Δημητριάδης λέει ότι να παίρνεις ταξί.
0: Ναι,
1: αυτό που
0: ότι
1: είπα.
0: Είναι καλύτερα με ταξί. Αλλά οι τιμές, ακόμα και για την αγορά, όταν βλέπεις τιμές από 150.000 έως και 200.000 για μία θέση στο κέντρο της Αθήνας.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Είναι σαν να παίρνεις ένα διαμέρισμα,
1: ναι,
0: κανονικά.
1: Κανονικά, βεβαίως.
0: Ακριβώς.
1: Βεβαίως.
0: Πάρα πολλά μηνύματα για τη μεγάλη φωτιά αυτή στον Ασπρόπυργο. Ο ακροατής μας λέει ότι έχει έρθει και 112 στο Ήλιον για τον καπνό. Ενώ ο Ζαχαρίας, ο οποίος είναι στην περιοχή, είναι στον Ασπρόπυργο, μας έστειλε και τη φωτογραφία με τον πυκνό μαύρο καπνό, αλλά ταυτόχρονα και το 112 το οποίο έχει πάει στους κατοίκους εκεί της περιοχής. Ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ,
0: Ζαχαρία. Επαναλαμβάνουμε, είναι φωτιά σε επιχείρηση εμπορίου ανακύκλωσης μετάλλων στη Συμβολή Οδών Μεγαρίδος και Χίου εκεί στον Ασπρόπυργο. Στον Ασπρόπυργο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο.
1: Ωραία, είναι η ώρα για τον Παναγιώτη Βολάνιο, γιατί είναι η ώρα της κίνησης. Παναγιώτη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ γύρω από τις οδούς Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα. Μόλις γνωστοποιήσει και η τροχέα ποιοι δρόμοι είναι συγκεκριμένα, θα ενημερώσουμε και εμείς τους ακροατές. Απλά τώρα έχουν γίνει αυτές οι ρυθμίσεις για να διευκολυνθεί εκεί η πρόσβαση της πυροσβεστικής στο σημείο. στα της κίνησης με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο, από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνύνει η ροή στην άνοδο της Αρδιτού και στη Βασιλής της Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Βύρωνα και του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Χαμός γίνεται δηλαδή, Παναγιώτη, με αυτό καταλαβαίνω και σήμερα.
2: Έχει, ναι, και πάμε και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κούμο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κούμο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών καθυστερήσεις από τον κούμο Πλακεντίας μέχρι τον κούμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
0: Εγώ δεν του μιλάω σήμερα για να μην τον προκαλέσω, όπως κατάλαβες. Η επικοινωνία ήταν ανάμεσά σας.
1: Τυπικά πράγματα, παιδιά. Αυτό.
0: Έτσι, γιατί όπως μου λέει και ο Κοντζίλα εδώ, δεν ξέρω πώς πάει η ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία. Πάντως η παναθηναϊκό-γαλλική συμφωνία πάει τρένο. Τρεις παίκτες μέχρι τώρα. Έχουμε πάρει όλη τη front line της Εθνικής Γαλλίας. Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Φαλ. Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία. Μάλιστα. Συμφωνείς?
1: Συμφωνώ.
0: Μπράβο, μπράβο, παιδί.
1: Εγώ θέλω να πω ότι σήμερα θα τελεστεί η εξόδια ακολουθία για τις Βάγιας Νέστορα που τη δολοφόνησα στον Άγιο Νικόλαο Κοζάνη στις 12 και θα είναι παρουσία του κύριου Γιάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. Θα είναι και η κόρη της. Χάθηκε τόσο άδικα αυτή η γυναίκα, πραγματικά τόσο άδικα. 12 η ώρα λοιπόν σήμερα η εξόδια ακολουθία.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
2: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένη κόσμη, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά Ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693 024 690.
5: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
9: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
11: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
10: Εστιατόριο Διάκου.
11: Εστιατόριο Διάκου.
10: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
12: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com. Καταστήματα Public. Βιβλιοπωλείο Discover. Και στα βιβλιοπωλεία Αρδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
13: Λοιπόν, είναι τεράστια η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στη συγκεκριμένη επιχείρηση υπάρχει και μεγάλη δεξαμενή με προπάνιο στο εσωτερικό. Και γι' αυτό είναι τεράστια η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Είναι και πολύ έντονο το σύννεφο αυτό με το μαύρο καπνό, το οποίο υπάρχει στην περιοχή και μας στέλνετε και εσείς σε φωτογραφίες. Ενώ έχει σταλεί και μήνυμα 112 σε κατοίκους των περιοχών εκεί γύρω
14: από το
13: Μασπρόπυργο μέχρι και το κέντρο. Μας είπανε.
14: Ο Μιχάλης.
13: Ναι.
14: Καλημέρα στο Μιχάλη.
13: Μέχρι και στο κέντρο.
14: Το τοξικό νέφος σκεφτόμαστε που θα σχηματιστεί.
13: Ακριβώς.
14: Έτσι το είδαμε και στο Παλαιόκαστρο και στη Θεσσαλονίκη.
13: Γίνονται και ρήψεις από ελικόπτερο.
14: Α, μάλιστα.
13: Πέρα από τα οχήματα της πυροσβεστικής.
14: Πυκνός και μαύρος καπνός.
13: Υπάρχουν και ελικόπτερα εκεί που κάνουν ρήψεις αυτή την ώρα.
14: Μάλιστα. Πάμε λίγο στα χρηστικά, να ξεκινήσουμε με τις φορολογικές δηλώσεις, που η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τους είναι η 15η Ιουλίου. Φαίνεται όμως ότι το Υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να δώσει παράταση μίας εβδομάδας. Άρα, μέχρι 22, έτσι. Μέχρι 22 Ιουλίου φαίνεται ότι θα πάει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Όσοι λοιπόν τα έχετε αφήσει τελευταία στιγμή, μάλλον θα δοθεί μια εβδομάδα παράταση.
13: Είναι περίπου, λέει, αμαλία, 900.000 δηλώσεις που δεν έχουν κατατεθεί.
14: Περίπου, ναι, 900.000. Εντάξει,
13: οπότε 900.000 τώρα σε. Πόσο έχει ο μήνας σήμερα, 9, σε 6 μέρες είναι πάρα πολύ δύσκολο και θα πιεστούν πάρα πολύ και οι λογιστές.
14: Οι λογιστές, γι' αυτό δίνεται και μία εβδομάδα παράταση, θεωρώ, γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός των φορολογικών δηλώσεων που δεν έχουν υποβληθεί. Ας το γνωρίζουν αυτοί που το άφησαν τελευταία στιγμή. Εντάξει, έτσι έχει και αλλιώς. Θέλω να πω, έχει ανοίξει από το Μάρτιο η πλατφόρμα. Άρα. Το TaxNet. Θα έπρεπε όλοι να κάνουμε νωρίς τις δηλώσεις. Δηλαδή δεν έχει και νόημα.
13: Αφού
14: γιατί
13: το ξέρεις,
14: η τελευταία, ότι... η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος είναι 31 Ιουλίου.
13: Τώρα.
14: Άρα δεν έχεις, δηλαδή είτε την κάνεις, πρέπει να τα δώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση ότι θα κερδίσεις κάτι. Πάντως φαίνεται ότι θα δοθεί μια εβδομάδα παράταση. Παράταση όμως είχαμε και για την απογραφή των ανελκυστήρων. Βασικά έχουμε μια νέα μεταβατική διαδικασία με βάση τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα ψηφιστεί σήμερα. Το Μητρό Απογραφής Ανελκυστήρων, λοιπόν, θα συνεχίσει να δέχεται δηλώσεις και μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας έως τις 10 Ιουλίου του 2027 δίνεται δυνατότητα απογραφής χωρίς πρόστιμο για συγκεκριμένες κατηγορίες ανελκυστήρων που δεν έχουν καταγραφεί εμπρόθεσμα. Άρα δίνεται παράταση ενός έτους. Το 27, 10 Ιουλίου του 27 λίγη. Η ρυθμίση αφορά όμως ιδιοκτήτες ακινήτων, διαχειριστές πολυκατοικιών, συντηρητές και καταστάτες ανελκυστήρων, καθώς επιχειρεί να κλείσει τα κενά που προέκυψαν μετά τη λειτουργία του Μητρώου. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί σταδιακά η καταγραφή του συνόλου των ανελκυστήρων και από εκεί έχουμε λίγες δηλώσεις, ενώ αυτή είναι μια απλή απογραφή που μπορείς να την κάνεις στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης πολύ εύκολα. Έτσι δίνεται παράταση ενός έτους.
13: Καλημέρα και στο Γιώργο. Στέλνει μήνυμα. Μία μπακέτα, λέει, στην Αλόνισο, τυρί και ντομάτα 16 ευρώ. Απίστευτο, καλημέρα. Είναι λίγο σοκαριστικό τώρα. Μία μπακέτα με τυρί και ντομάτα 16 ευρώ.
14: 16 ευρώ.
13: Τι έγινε, ρε παιδιά. Καλημέρα στον Πάνο στην Ελβετία. Ακούγοντας νωρίτερα τις τιμές για το πάρκινγκ, μην ξανακούσω, λέει, ότι η Ζυρίχη είναι ακριβή. Παράντε πλάτς στο κέντρο των τραπεζών 5 έως 7 ευρώ την ώρα. Μόνο εκεί, λέει. 50 λεπτά έως 2 στα περισσότερα. Ακούς τιμές για το πάρκινγκ εκεί στην Ελβετία. 5 έως 7 ευρώ την ώρα. Εμείς είμαστε.
14: Δεν είμαστε Ελβετία όμως.
13: Καλά τώρα, εντάξει. Άσε, εμείς είμαστε πολύ πιο μπροστά.
14: Έτσι, ακριβώς.
13: Άλλος ακροατής, δεν με απασχολεί καθόλου που θα παρκάρω. Κινούμε πάντα με το ποδήλατό μου και είμαι ήσυχος. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και το πιο ωραίο ντεκόρ στα καταστήματα που το έχω πάντα κοντά μου. Καλημέρα, φίλε, και να συνεχίσεις με το ποδήλατό σου. Καλημέρα και στον Γιάννη, τον οδηγό του φορτηγού που μας ακούει σήμερα από την Στουτγκάρδη. Για τις τιμές πάρκινγκ, λέει, θέλω να σας πω. Συνήθως αποφεύγω να πηγαίνω με το αυτοκίνητό μου στο κέντρο της Στουτγκάρδης, αλλά έπρεπε να πάω την προηγούμενη εβδομάδα και πλήρωσα για πάρκινγκ σε δρόμο 3 και 25 για 2 ώρες και 30 λεπτά. Ενώ σε ιδιωτικά πάρκινγκ, σε κτίρια, οι τιμές είναι από 3,5 έως 4,5 την ώρα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, και εκεί είμαστε οι πιο ακριβοί. Και εκεί είμαστε οι πρωτοπόροι. Δηλαδή, βλέπεις εδώ πέρα τώρα Ζυρίχη, Στουτγκάρδη, ενδεχομένως θα έρθουν και άλλα μήνυματα. Και είναι από 3 έως 4 ευρώ
14: την ώρα.
13: Την ώρα, και εμείς εδώ έχουμε φτάσει στο κέντρο μέχρι τα 18.
14: Ακριβώς. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, τώρα στα Lidl ανακάλυψε πάνω από 30 αγαπημένα προϊόντα σε extra large συσκευασίες για να έχεις περισσότερη απόλαυση και μεγαλύτερη οικονομία. Από τριμμένο Emmental, Gouda και mini mozzarella μέχρι high protein πουτίνκα ή μυγδάλι σε διάφορες γεύσεις, σαλάμι αέρος, λουκάνικα και φυσικό χυμό πορτοκάλι. Και φυσικά δεν λείπουν τα σπανακοπιτάκια, τα νιόκι πατάτα, οι μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλου, τα αμύγδαλα, τα τραγανά φιστίκια με επικάλυψη και τα αποξηραμένα κράμπερι. Περισσότερη ποιότητα, περισσότερη απόλαυση, γιατί αξίζει.
13: Καλημέρα και στον Αντώνη. Καλά τα λέτε λέει, για το πάρκινγκ, αλλά αυτό που κάνει η κυρία Αμαλία είναι θεϊκό.
14: Ναι.
13: Πάει ως ένα σημείο με το αυτοκίνητο και μετά παίρνει ταξί.
14: Ακριβώς, γιατί μετακινούμε, γιατί έχω δρομολόγια και αυτό το κάνω. Ναι, τι να κάνω, δεν έχω άλλη επιλογή. Μου έρχεται πιο φτηνά.
13: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο για την Συμφωνία Κυρίων. Θα τα πούμε στη συνέχεια, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί σήμερα θα πραγματοποιηθεί και η συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρικάκου και των εκπροσώπων των βιομηχανιών τροφίμων και των σούπερ μάρκετ.
14: Θα με κλειδώνει η συμφωνία, όπως φαίνεται. Να πω ότι, να πούμε λίγο για τη φωτιά στο Σιμανόγλιο. Λέει, σύμφωνα με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, κάποιος έβαλε φωτιά σε στρώμα. Και μάλιστα λέει, είναι νεκρή, έτσι, μια 90χρονη γυναίκα. Κατά τη μεταφορά της. Όχι από τη φωτιά, έτσι μάλλον αγχώθηκε. Αυτό σας το λέω γιατί είναι στα sites. Άρα λοιπόν, καταστράφηκε η κλινική στο Σιμανόγλιο μετά από φωτιά σε δωμάτιο. Και κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα.
13: Μάλιστα. Αυτή είναι η φωτιά η οποία ξέσπασε
14: το πρωί,
13: λίγο μετά τις 5, στο Σιμανόγλιο. Τέθηκε γρήγορα υποέλεγχο μετά την παρέμβαση και τον εργαζομένων.
14: Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι είναι νεκρή, 90χρονη, δεν έχει σχέση με τη φωτιά. Μόλις τώρα το είδα, γι' αυτό το λέω. Ενώ πριν δεν έχει σχέση με τη φωτιά, η νεκρή 90χρονη στο Σιμανόγλιο.

0: 33
1: και στο relos.gr.
2: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πάτρας.
9: Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
8: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
10: 15.
11: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Αγίου Αναργύρου έως Μοσχάτο και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στην Αθηνώνα από Χαϊδάριος Καραμαγκά και από Ηλαιώνα έως Εγάλαιο, στην άνοδο του Συγκρού και στην κάθοδο της Μεσογείου από Χολαργό. Καθυστέρηση μείνονται ανατμήματα σε Κατεχάκη Αλεξάνδρα, στη Βασιλή Σοφία προς Σύνταγμα και στην Αττική Οδό από Δημοκρατία έως Ηρακλείου, από Μαραθώνος έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά σε επίθυρο χώρο επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Για την κατάσβεση επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ειδικά βραχιονοφόρα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες στον ΟΤΑ. Πριν από λίγο, στάλει μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν οι κάτοικοι της περιοχής. Η τροχή έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της Αγίου Γεωργίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζονται οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Με σφοδρά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, απαντάει η Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν επικοινώνησε μαζί του, ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, ωστόσο δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη αξίζει κάτι τέτοιο. Άνοδο καταγραφεί και σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας ιστορική ανορθογραφία την Τουρκία απειλή πολέμου Κάζους Μπέλι. Τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για την πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος λίγο πριν αναχωρήσει από την τουρκική πρωτεύουσα. Συνάντηση με εκπροσώπους της αγοράς θα έχει σε 11 ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος προκειμένου να οριστικοποιήσουν τη λίστα με τα προϊόντα που θα μειωθούν οι τιμές τους από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Αύριο θα απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί που προβόλησαν 20χρονο μετά από καταδίωξη στο Άργος. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ο νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
11: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
13: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
10: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
13: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
10: Δεν είσαι μόνη.
0: ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, είναι εδώ για

0: σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
3: Ο Ολυμπιακός είναι σε προχωρημένη συζήτηση με τη βουλγαρική Λουτογκόριτς για την απόκτηση του Σέρβου μέσω επιθετικού Πέταρ Στάνιτς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή.
5: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
6: Αντένα.
7: Ευθυνά.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Πρόσκαιρη μεταβολή με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα. Το βράδυ τα φαινόμενα βαθμία θα υποχωρήσουν. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
6: Αντένα.
9: Ανδρεάζησαι. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 434692.
6: Αντένα.

0: Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Ωραίο ρε παιδί μου το Κόκομο, η Γκαρούμπα, η Τζαμέικα, οι Μπαχάμες, γενικά η Καραϊβική. Δεν λέω, ωραία είναι, αλλά είναι και λιγάκι μακριά και σαν την Ελλάδα δεν έχει. Σαν τις ομορφιές Ελλάδας δεν έχει σε καμία περίπτωση. Συμφωνεί η Αμαλία Κάτσου, να ξέρετε. Τώρα βέβαια θα μου πεις, ναι, αλλά πού, πώς πάμε ακτοπλοϊκά, ακριβά το ένα, το άλλο, μην ταλαιπωρηθώ. Οπ, σου έχω πρόταση. Αν λοιπόν αναζητάς ένα καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδώνη Resort σε περιμένει στο Λουτράκι. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο ριζόρτ χτισμένο σε ιδιωτική Χερσόνησο με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μια premium εμπειρία φιλοξενίας μόλις μία ώρα από την Αθήνα. Ιδανικό λοιπόν, κοντά στην Αθήνα, σε μία ώρα το πολύ είσαι εκεί, έχεις ήσυχο το κεφάλι σου, απολαμβάνεις τη θέα στον Κορινθιακό κόλπο, σε 5 λεπτά είσαι στο κέντρο του Λουτρακίου, σε 10 λεπτά είσαι στη λίμνη της Βουλιαγμένης,
1: πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Σε 10 λεπτά είσαι στον αρχαιολογικό χώρο και απολαμβάνεις μοναδικές στιγμές χαλάρωσης, εκεί στο Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort. Εκεί θα σε πάω Κάτσου. Που δεν θα έχεις και πρόβλημα με το παρκάρισμα, γιατί βλέπεις τι γίνεται από την ώρα που το αναφέραμε.
1: Βέβαια,
0: ο Γιάννης, Μαδέιρα, 5 ευρώ το πάρκινγκ. Μία ώρα, 5 ευρώ στη Μαδέιρα. Χριστίνα, είμαστε άξεστοι, λέει, για αυτά που συμβαίνουν στο κομμάτι των πάρκινγκ και γενικότερα της ακρίβειας. Καθιερώσαμε τη λογική ότι αρπάξει ο εαυτός μας και γι' αυτό υπάρχει αυτή η ασυδοσία. Καλημέρα, Χριστίνα. Χρήστος, Βαρκελόνη. Βαρκελόνη, έτσι, άκου. Χρεώνουν ανά λεπτό 4 λεπτά, 0,04 μάλλον, του ευρώ για την πρώτη ώρα. Για τις επόμενες ώρες 0,06 και γίνεται ειδική συμφωνία αν μείνει όλο το βράδυ το αυτοκίνητο. Ο Λευτέρης, έτσι όπως πάει δηλαδή, λέει, στην Ελλάδα, συμφέρει κάποιος να κάνει παράνομο παρκάρισμα και στο τέλος, αν φας την κλίση, θα σου έρθει πιο φθηνά από ό,τι να πληρώνεις αυτές τις τιμές. Καλημέρα και σε σένα, Λευτέρη. Πανάκριβα είναι τα πάρκινγκ.
1: Εγώ στο πάω.
0: Τα είπαμε και την προηγούμενη ώρα. Όταν φτάνουν από 12 έως 18 ευρώ την ώρα στο κέντρο της Αθήνας. Και περιφερειακά βλέπεις τιμές οι οποίες κυμαίνονται 7, από 8, 9, 10 μέχρι 10, και 12.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι Ασμήνια, το πούμε. Έτσι. Εκεί που ήταν 2-3 ευρώ έχει πάει 7-8.
0: Και
1: την
0: εκεί
1: ώρα.
0: Λοιπόν είμαστε πρωταθλητές. Τρώνε όλη τη σκόνη μας, όπως καταλάβατε, ακόμα και για τις τιμές στο πάρκινγκ. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Αν κάποιος ξέρει να ξεματιάζει, ας ρίξει ένα ξεματιάσμα και στην Αμαλία. Κάτσε ξεματιασμένο το πουλάκι.
1: Μπράβο,
0: μου.
1: Αγάπη μου.
0: Μπράβο. Πέρα, ναι.
1: Τι να κάνω, τι να γι' αυτό το λέγεται, να σας το πω εγώ που δεν έχω πρόβλημα.
0: Ματιάσανε,
1: δεν είμαι ματιάσανε, δεν κοιμάμαι τις ώρες που πρέπει. Άρα κάποια στιγμή προς το τέλος της εβδομάδας καταλαβαίνεις.
0: Αρχίζει και τρεκλίζει ο τρίφωνας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Στο διαφημιστικό διάλειμμα, εντωμεταξύ, το κυρίαρχο θέμα συζήτησης με την κυρία Κάτζου και τον κύριο Σαπερανίδη ήταν το παγωτό. Πού θα βρούμε παρφέ βουτυράτο, εκείνο το παλιό, το κλασικό, το βουτυράτο, το παχύρευστο, το παρφέ.
1: Αν σας παρακαλώ
0: με
1: πολύ.
0: Με τα φρούτα και την ψημένη
1: είναι,
0: την καραμέλα.
1: Έχει πραγματικά άγχος και έχει προβληματιστεί πάρα πολύ ο κύριος ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Αν ξέρετε κάποιο ζαχαροπλαστείο που έχει αυτό το ωραίο το παρφέ με τη μέσα, με την καραμέλα, έτσι.
0: Την ψημένη.
1: Την ψημένη, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και ο φίλος μας ο Χριστόφορος, ναι, και για τον Χριστόφορο, στείλτε μας.
0: Το βουτυράτο.
1: Ναι, ξανά λέω.
0: Το
1: αυτό που τρώγαμε παιδιά,
0: αυτό
1: βρε παιδί
0: που
1: μου.
0: Αυτό
1: που
0: τρώγαμε παιδιά, παιδιά, ρε, παιδί μου.
1: Δεν έχει ψάξει, γιατί για τα γλυκά, να ξέρετε, όπου σου πει ο Καλαμαράκης, εκεί θα φας αυτό το γλακτομπούρικο, το καλύτερο. Εκεί τη Σεράνο. Εκεί πραγματικά ξέρει από γλυκά. Πραγματικά. Εξάλλου φαίνεται, δεν χρειάζεται το πω εγώ.
0: Έλα. Αλλά παρφέ δεν μπορώ να βρω.
1: Νίκο μου είπα κάτι. Λέω, φαίνεται, καλό είναι αυτό. Ναι, ότι είσαι γλυκός άνθρωπος. Γι' αυτό το λέω. Okay. Λοιπόν, δεν είπα εγώ κάτι άλλο. Όποιος έχει τιμή, γαμιάζεται. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, στείλτε μας μηνύματα στο στούντιο papakirialfm.gr. Αν ξέρετε σε ποιο ζαχαροπλαστείο μπορεί να βρει ο φίλος μας ο Ιωσήφ Καλαμαράκης το βουτυράτο παρφέ.
0: Το παλιό, το κλασικό.
1: Άντε πάλι. Το είπαμε.
0: Να τα ξεχωρίζουμε, γιατί έχω ακούσει και κάποιος. Α, μου λένε αυτό. Πάω εκεί πέρα και μετά έρχεται η απογοήτευση. Λοιπόν, για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, σας τα είπαμε την πρώτη ώρα. Ακούσατε και την τοποθέτηση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος έθεσε δύο φορές το θέμα του κάζους Μπέλη και προσερχόμενος στη σύνοδο και αμέσως μετά στις δηλώσεις που έκανε, λέγοντας ότι πρόκειται για μια ανορθογραφία, ιστορική ανορθογραφία, και ότι ήρθε καιρός να το αφήσουμε πίσω μας. Ενώ για τα F-35 είπε ότι η Ελλάδα ήδη έχει παραγγείλει τα δικά της και ότι οι Έλληνες πιλότοι αρχίζουν την εκπαίδευση στα F-35 το 2027 και ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για να τα πάρει η Τουρκία.
1: Εντάξει, δύο φορές έβαλε ο Πρωθυπουργός το κάζους Μπέλη. Πήγε να το. Τώρα δεν να το πω. Δεν απάντησε για το κάζους Μπέλη ο Ερντογάν. Είπε ότι να μην μπερδεύουμε το λαό με το κάζους Μπέλη και ποιος δεν το ξέρει, ο τουρκικός λαός τι είναι κτλ. Τώρα άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αλλαγή ρητορικής για τα F-35 και από τον Τραμπ. Αυτό να το πούμε. Είπε θα το σκεφτώ. Εντάξει, εμείς θέλουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι θέλει να το δώσει το Ερντογάν τα F-35, αλλά υπάρχουν νομικά κολλήματα. Οπότε το γύρισε και είπε θα το σκεφτώ.
0: Για τον ανεκδίκητο πρόεδρο Τραμπ, ό,τι και να πεις είναι λίγο, τα είπαμε και την πρώτη ώρα, όπως και για τον υποτακτικό του εκεί, τον Ρούτε, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει το θέμα με το κάζους Μπέλη και είπε ότι εγώ δεν είμαι σχολιαστής και ο ρόλος μου είναι ενωτικός, δεν μπορώ να παρέμβω σε ένα διμερές θέμα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ναι. Ενώ δέχθηκε και μία ερώτηση από δανό δημοσιογράφο, ο Ρούτε, που του είπε λοιπόν ο δημοσιογράφος ότι πώς μπορείς να κάθεσαι δίπλα στον Τραμπ, να ακούς όσα ακούς και να μην λες τίποτα, δεν έχεις πρόβλημα με τον αυτοσεβασμό σου.
1: Ακριβώς.
0: Και η απάντηση του Ρούτε ήταν ότι ναι, ξέρετε, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάνει πιο ισχυρό τον ΝΑΤΟ.
1: Και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και επίσης το επεισόδιο που ξεκίνησε στο συνέδριο του Economist από αυτά που είπε για την Κύπρο, την κατοχή, την παράνομη στην Κύπρο, η κυρία Διαμαντοπούλου, απάντησε ο Νταβούτογλου ότι είπε ότι η κατοχή της Κύπρου εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και αμέσως αντέδρασε ο κύριος Τάσος Χατζηβασίλειο, υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας για παράνομη κατοχή και τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
0: Από την άλλη, η Αμαλία μας είπε τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας και για τις φορολογικές δηλώσεις, όπου μάλλον θα δοθεί παράταση μέχρι τις 22 Ιουλίου, μια εβδομάδα.
1: Και για τους ανελκυστήρες, για συγκεκριμένες κατηγορίες, δείτε την τροπολογία, διαβάστε ακριβώς ποιες κατηγορίες περιλαμβάνει, μέχρι 10 Ιουλίου του 2027.
0: Και βέβαια οι τιμές πάρκινγκ, οι οποίες έχουν προκαλέσει και το έντονο ενδιαφέρον σας, το βλέπουμε εδώ στα μηνύματά σας, είναι χαρακτηριστικές οι διαφορές στις τιμές που βρίσκουμε εδώ στην Αθήνα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Είμαστε πολύ πιο ακριβοί. Πάρα πολλά μηνύματα για το παρφέ και σας ευχαριστούμε πάρα
1: είδες
0: πολύ.
1: Ο κόσμος σε καταλαβαίνει. Ένα ζαχαροπλαστείο κλέβει εδώ πέρα την παράσταση.
0: Ναι. Ένα στα Πατήσια, το οποίο είναι κλασικό και πάρα
1: πολύ
0: καλό.
1: Έχω πάρει παγωτό από εκεί, όχι παρφέ όμως. Ναι. Το οποίο είναι καταπληκτικό.
0: Και ο Δημήτρης, ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη, και άλλοι ακροατές μου προτείνουν λοιπόν εκεί να επισκεφθώ τα Πατήσια.
1: Μπράβο.
0: Η Αθηνά από την άλλη που μας ακούει στο Λονδίνο, καλημέρα Αθηνά μου, με στέλνει στην Σαρονίδα.
1: Εγώ το ξέρω αυτό το ζαχαροπλαστείο στη
0: Σαρονίδα.
1: Δεν έχω φάει παρφέ, αλλά τα γλυκά του είναι καταπληκτικά. Δηλαδή το τυραμισού. Μ'
0: ναι,
1: ακούς?
0: Ναι.
1: Εκεί που σου λέει δεν υπάρχει το τυραμισού. Αλήθεια, είναι από τα καλύτερα που έχω φάει.
0: Να πάμε. Και ο Διονύσης μου λέει για τα Πατήσια. Ο Γιώργος και η Αναστασία, παρφέ βουτυρά το λέει εδώ στην Τίνο. Έρχομαι Τίνο, καλημέρα. Σας ακούμε λέει από την Τίνο. Ενώ ο Κώστας έχει μια πρόταση που είναι πολύ πιο κοντινή. Έχει λέει εξαιρετικό τέτοιο παγωτό στην Κομωτινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα και στην Ελένη.
0: Ναι.
1: Οι ακροατές.
0: Ναι.
1: Αμέσως. Δηλαδή, σου λέει ο άνθρωπος έχει λιγούρα για παρφέ βουτυράτο. Να τον στείλουμε στο σωστό ζαχαροπλαστείο να το φάει.
0: Ορίστε. Καλημέρα και στο Διονύση, στο Πόρτο Ράφτη. Καλημέρα στην Ελένη με το Αρμενοβίλ. Καλημέρα, Ελένη, να είσαι καλά. Και στον Σπύρο, τον πάλι, να είσαι καλά εκεί στα Καλύβια.
1: Και με ο Μιχάλης, από την Αθήνα, σου λέει να πας στην πλατεία Κανάρια, στην Ηλιούπολη.
0: Α, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Έχει το καλύτερο χειροποίητο παρφέ κρέμα που έχω φάει στη ζωή μου, λέει ο Μιχάλης.
0: Και έχω ένα φίλο από την Ηλιούπολη.
1: Ναι.
0: Και ο Χαΐρη αυτός δεν
1: τίποτα.
0: Το ξέρει. Γιατί τον ρώτησα, έχω έναν κολλητό από την Ηλιούπολη.
1: Εντάξει.
0: Τον ρώτησα και δεν ήξερε τίποτα. Καλημέρα και στον Μάκη, να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ
1: και ο
0: πάρα πολύ.
1: Σου λέει θα πας στα Καλύβια τώρα. Υπάρχει
0: ναι,
1: ένα ζωή.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, χαμός.
0: Και ο Σταύρος, ευτυχώς ο Σταύρος μου δίνει τρεις διαφορετικές επιλογές. Μπράβο, παιδιά, είμαστε πολλοί οι φίλοι του παρφέ από ό,τι βλέπουμε εδώ. Ενώ η Κατερίνα λέει για την Κηφισιά. Α, το κλασικό, το ορθόδοξο,
1: ναι,
0: έτσι, το βουτυράτο.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε, Κατερίνα. Λοιπόν, πάμε και στα επόμενα και τα πολύ σοβαρά, γιατί όπως λέγαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, χθες είχαμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό στο Άργος.
1: Ναι.
0: Εκεί όπου ύστερα από μια καταδίωξη ενός 20χρονου που οδηγούσε ένα αυτοκίνητο, Καταλήξαμε αυτός ο άνθρωπος να βρίσκεται σήμερα στην εντατική του ΚΑΤ, και να δίνει μάχη για τη ζωή του, καθώς δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι. Πυροβολισμό που προφανώς προήλθε από τους δύο αστυνομικούς που συμμετείχαν στην καταδίωξη. Για να μην τα λέμε όμως εμείς αμαλία, να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έδωσε ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Θεοδόσης Πάνου, σήμερα το πρωί, στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη και της Στεφανίας Κασίμη. Να ακούσουμε λοιπόν από τον Θεοδόση Πάνου, που γνωρίζει πολύ καλύτερα, τι ακριβώς συνέβη εκεί στο Άργος.
2: Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχουν πυροβολήσει τον 20χρονο οι αστυνομικοί διερευνώνται. Γιατί οι αστυνομικοί λένε εμείς πυροβολήσαμε στον αέρα όπως ορίζει ο κανονισμός και ρίξαμε βολές ώστε να κινητοποιηθεί ο δράστης. Έχουν βρεθεί 13 κάλικες. Η διαφορά είναι ότι όπως σας προείπα το τραύμα εντοπίζεται στο πίσω τριχωτό της κεφαλής, στην βάση του κρανίου του 20χρονου. Επίσης 13 κάλικες βρέθηκαν στο σημείο. Όλο το σκηνικό έχει γίνει κοντά στην κοινότητα Μοναστήρι της Αργολίδας, όπου είχε εγκαταλείπει το αυτοκίνητο με το οποίο κινούνταν ο 20χρονος και είχε καταλήξει σε καταδίωξη, καθώς δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών της όπια, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδρομής, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, πέταξε και ένα πιστόλι. Ένα αεροβόλο πιστόλι, όχι πυροβόλο όπλο. Δηλαδή υπάρχει τεράστια διαφορά του αεροβόλου βέβαια από το πυροβόλο. Πυροβόλο όπλο είναι αυτά που κρατούν οι αστυνομικοί στα χέρια τους. Εγκατέλειψε λοιπόν το αυτοκίνητο σε ένα κάπως αδιέξοδο στην κοινότητα Μοναστηράκη. Εκεί υπερπίδησε ένα τυχείο και βρέθηκε στο προάβλιο ενός εγκαταλελειμμένου σούπερ μάρκετ, το κτίριο. Εκεί προσπάθησε να κινηθεί παράλληλα με έναν τοίχο του κτιρίου, ίσως να κρυφτεί. Εκεί έπεσε σοβαρά τραυματισμένος από τις σφαίρες που δέχτηκε από τα όπλα των δύο αστυνομικών. Όπως σας προείπα, οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι έριξαν στον αέρα τουλάχιστον 13 σφαίρες. Η σφαίρα όμως που έχει βρει τον 20χρονο και αυτή την ώρα νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση και δίνουν μάχη οι γιατροί για να το κρατήσουν στη ζωή, είναι στη βάση του κρανίου στο πίσω μέρος. Οι αστυνομικοί έχουν συλληφθεί, τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και με ενδεχόμενο δόλο. Την επαύριο θα πάνε εκ νέου ενώπιον του εισαγγελέα και ανακριτή για να απολογηθούν. Να σας πω ότι το αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε είναι ιδιοκτησία της μητέρας του. Άγνωστο γιατί δεν σταμάτησε. Κατά τον παρελθόν βέβαια ο ίδιος άνθρωπος είχε απασχολήσει για κατοχή σιδηρογροθιάς, ροπάλου και ενός άλλου αντικειμένου που θεωρήθηκε όπλο. Πριν από 2 χρόνια περίπου αυτό.
1: 13
0: σφαίρες. 13 σφαίρες.
1: Ένας άνθρωπος, δηλαδή τον κυνηγούσαν, λέει ότι πήγε να τους εμβολήσει και το καταλαβαίνω. Ένα νεαρός 20 ετών, ακούσαμε ότι είχε και ένα παρελθόν, έτσι. Αλλά αυτό και δεν λέει κάτι. Ρίχνεις 13 σφαίρες. Κάποιο, λέει, τα θράψματα λέει, τον πήραν στο κεφάλι, στο πίσω μέρος του στιγωτού, από ό,τι άκουσα τον Θεοδόση. Άρα, παιδί μου, 13. Και μάλιστα, από ό,τι άκουσα τον Θεοδόση τον Πάνου να λέει, δεν ήταν ένοπλος, δεν είχε κάποιο...
0: Είχε ένα αεροβόλο, το οποίο πέταξε κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.
1: Ναι, αλλά ήταν αεροβόλο απλό.
0: Αεροβόλο, ένα αεροβόλο, όχι ένα κανονικό περίστροφο.
1: Άρα γιατί...
0: Ένα αεροβόλο. Τώρα, 13 σφαίρες.
1: Για ποιο λόγο?
0: Σε έναν άνθρωπο που, ναι, όντως δεν σταμάτησε.
1: Κακώς δεν σταμάτησε.
0: Έλεγχο,
1: άλλο,
0: που προσπαθεί
1: άλλο
0: να διαφύγει, αλλά 13 σφαίρες, οι οποίες τον βρίσκουν στο κεφάλι, μία τουλάχιστον εξ αυτών, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε περισσότερα, είναι ένα θέμα που σίγουρα πρέπει να ερευνηθεί. Όπως πρέπει να ερευνηθεί και το αν τηρήθηκαν οι κανόνες εμπλοκής, γιατί οι κανόνες εμπλοκής περιγράφουν ότι ο αστυνομικός μπορεί να χρησιμοποιήσει το όπλο του μόνο όταν έχει άμεση, σοβαρή, πραγματική απειλή
1: για τη ζωή του.
0: Ακριβώς.
1: Επίσης, μπορεί στον αέρα να πυροβολήσεις και να καρφωθεί η σφαίρα στο πίσω μέρος του τριχωτού της κεφαλής. Όχι, δεν το ξέρω. Αναρωτιέμαι.
0: Γιατί εύλογο ερώτημα.
1: Έτσι, αν πυροβολεί στον αέρα, μπορεί να καρφωθεί η σφαίρα πίσω, στο πίσω μέρος του κεφαλιού.
0: Και βέβαια πάλι υπάρχουν ερωτήματα.
1: Πάνω στο περίχαρο παλεύει, στην εντατική.
0: Είναι σε κρίσιμη κατάσταση, στην εντατική του ΚΑΤ. Και εδώ είναι πάλι τα ερωτήματα σχετικά και με την εκπαίδευση των αστυνομικών και σχετικά με τα ψυχομετρικά αυτά περίφημα τεστ τα οποία περνάνε, αλλά και με τις κάμερες οι οποίες έπρεπε να υπάρχουν στους αστυνομικούς ώστε να καταγράφουν την κάθε επιχείρηση.
1: Είναι σωστή, λέει,
0: και οι οποίες ακόμα δεν έχουν
1: τοποθετηθεί. Όχι, γιατί είναι σωστή.
0: Έτσι.
1: Από την άλλη πλευρά, ξαναλέω, είναι φυσικά όταν αν απειλεί τη ζωή ενός αστυνομικού, θα σηκώσει το όπλο. Λογικό είναι. Αλλά 13 σφαίρες για έναν 20χρονο που τον κυνηγάνε και βέβαια δεν σταμάτησε στον έλεγχο. Δεν θέλω να πω γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς ακόμα τι έχει γίνει, όπως είπε ο Ιωσήφ. Αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο.
0: Μου έκανε εντύπωση και εμένα αυτό. Πάρα 13 κάλικες που βρέθηκαν στο σημείο.
1: Ακριβώς. Και επίσης το σημείο όπου έχει καρφωθεί η σφαίρα μου έχει κάνει εντύπωση.
0: Τώρα στο άλλο θέμα που αναφέρθηκε νωρίτερα λοιπόν η Αμαλία, είχαμε αυτή την πυρκαγιά στο Σισμανόγλιο τα ξημερώματα σήμερα το πρωί, εκεί γύρω στις 5, όπου καταστράφηκε κλινική στο Σισμανόγλιο μετά από αυτή τη φωτιά, η οποία προήλθε από φωτιά σε στρώμα. Ο Υπουργός Υγείας λέει ότι θα μπορούσε να έχει κάψει το μισό νοσοκομείο. Κάποιος έβαλε λοιπόν φωτιά σε στρώμα, ο ασθενής που νοσηλευόταν στο κρεβάτι, το συγκεκριμένο, είχε φύγει και οι αστυνομικοί τον βρήκαν στο σπίτι του.
1: Μάλιστα. Έβαλε δηλαδή τη φωτιά στο στρώμα και έφυγε.
0: Προφανώς, αυτό μένει να αποδειχθεί. Έβαλε τη φωτιά στο στρώμα,
1: τι άλλο θα
0: στο κρεβάτι
1: πραγματικά
0: που νοσηλευόταν, έφυγε και πήγε σπίτι του. Μένει τώρα λοιπόν να αποδειχθεί από την έρευνα που θα γίνει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Εκενώθηκε όπως ήταν λογικό το κομμάτι αυτό από το Σισμανόγλιο. Δεν κινδύνεψε κάποιος. Βέβαια, στη συνέχεια είχαμε μια γυναίκα η οποία κατέληξε από ανακοπή. Τώρα δεν ξέρουμε αν συνδέεται αυτός ο θάνατος με τη φωτιά, εάν με έντονο άγχος αυτή η γυναίκα,
1: ναι,
0: υπέστη το συγκεκριμένο επεισόδιο. Μένει και αυτό να το μάθουμε.
1: Καταστράφηκε
0: πάντως
1: μια κλινική στο Σισμανόγλιο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καταστράφηκε.
0: Ακριβώς. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα και πάλι. Θα αρχίσουμε με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ στον Ασπρόπυργο λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εργοστάσιο. Υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου μέχρι τη λεωφόρο ΝΑΤΟ, στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της οδού Χίου στο ρεύμα προς την οδό Μεγαρίδος, απαγόρευση κυκλοφορίας και στην οδό Χίου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Στην κίνηση τώρα, προς Πέλαστη είναι η κάθοδος του Κηφισού, από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Μοσχάτο και στην Άνοβα από το ύψος Σιλένορμαν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Ξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων δεξιά και τη κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Μάρνη Πειραιώς στην Ομόνια. Στο κόκκινο παραμένει η άνοδος Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στο ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ηλιούπολη μέχρι Ελληνικό. Κατάμεσα τα δύο ρεύματα της Πειραιώς σε Μοσχάτο και Φάληρο. Στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών και των αντιπάλων γιατί επέστρεψαν Φορτούνης και Γιάρεμτσου.
0: Έλα, να μην έλα.
3: Πριν λείπατε ολόκληρη Εθνική Γαλλίας. Πάμε και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε. Σε φτιάξω εγώ, έρχονται και άλλα μπαμπούμ.
1: Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα, εμείς έχουμε δοκιμάσει και εγώ και ο Ιωσήφ, γιατί τον έχουμε εδώ απ' έξω και πίνουμε, ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χαρίς στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο, πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι, τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
0: Μήνυμα και πάμε σε τίτλους. Αντώνης. Αυτό που αναγνωρίζω στο βολάνιο είναι το στυλ του. Παίρνει ένα δραματικό ύφος για να μας πει τι μας περιμένει. Θα μου πεις τώρα, αφού είναι δράμα η κατάσταση, τι περιμένεις. Καλημέρα, Αντώνη.

0: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
1: Η Στεφανή Φραπάρ ήταν η πρώτη γυναίκα ρέφερη που σφύριξε σε παγκόσμιο κύπελο ανδρών. Στη διοργάνωση του 2022 στο Κατάρ έγραψε ιστορία, διευθύνοντας την αναμέτρηση της Γερμανίας με την Κώστα Ρίκα για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων. Η Γαλλίδα διαιτήτρια είχε βοηθούς επίσης δύο γυναίκες, τη Σαλίμα Μακουσάγκα από την Ρουάντα και την Γιασμίν Ιαμάστα από την Ιαπωνία. Στο παγκόσμιο κύπελο 2026 που είναι σε εξέλιξη, η FIFA έχει επιλέξει 6 γυναίκες να είναι ανάμεσα στους 52 διαιτητές, όπου ήδη έχουν διευθύνει και παιχνίδια. Είναι οι Αμερικανίδες Τόρι Πένσο, Μπρουκ Μάγιο και Κάθριν Ντέσπριτ, η Κάτια Γκαρσία και η Σάντρα Ραμίρες από το Μεξικό και η Τατιάνα Γκουσμάν από την Νικαράγουα.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
5: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
4: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
8: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
10: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

0: Αυτό ήταν. Αντένα Πάντα. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση. 8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά σε επίθριο χώρο επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν έλαβαν οι κατοικοί. Η τροχιά έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από την Αγίου Γεωργίου έως τη Λεωφορονάτο, στην Αγίου Γεωργίου από Χίου, στο ρεύμα προς Μεγαρίδος και στη Χίου από την Αγίου Γεωργίου. Από στρώμα ασθενή έριξε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο. Πρόσθεσε όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και ότι η αλφα παθολογική κλινική καταστράφηκε όλος καιρός. Η αστυνομία προσήγαγε υπό το άνδρα για τον οποίο εξετάζεται η εμπλοκή του στην υπόθεση. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται οι νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Με σφοδρά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, απαντάει η Τεχεράνη. Άνοδο καταγράφει και σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent. Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
1: Α, το ξεχάσαμε.
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα εισφατάλη.
0: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.

0: Κάτσε ρε παιδάκι μου να πει το Summertime ο Jimmy Kerr των Simple Minds που σήμερα έχει γενέθλια, γι' αυτό βάζουμε το τραγούδι, γιατί είναι και καλοκαιρινό.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι και από τα νιάτα μας εκεί.
1: Τα νιάτα, τα δικά σου.
0: Με το Simple Minds.
1: Βέβαια, 55 χρόνια είσαι.
0: Kerr, λοιπόν,
1: έχει
0: Frontman,
1: γενέθλια την άλλη εβδομάδα. Ναι,
0: έχει, και αυτό είναι καρκινάκι. Λοιπόν, έχει γενέθλια σήμερα. Νομίζω ότι έχουμε και άλλο καρκινάκι όμως στην παρέα.
1: Καρκινάκι είναι. Ο Δημήτρης ο Μαύρος.
0: Έτσι ξέρω.
1: Τον έχουμε μαζί μας, να ξέρετε. Έχω γενέθλια. Α, χιλιόχρονο Δημήτρη μου. Χιλιόχρονο. Όλα τα καλά.
0: Που το θυμάμαι.
2: Μα τώρα.
1: Θες να μας κάνει, θα πούμε κάτι. Τι έχεις να πεις
0: εσύ. Για
1: εσύ
0: να είναι εδώ Δημήτρης Μαύρος, κάποιος σοβαρός λόγος υπάρχει.
1: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Και τον ακούμε πάντα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Προς τι η επίσκεψη η σημερινή, η οποία είναι χαρά μας βέβαια.
2: Ναι, το ξέρω ότι είναι χαρά σας. Σήμερα ανακοινώνεται οι τάσεις της MRB, οι εξαμηνιαίες τάσεις, που είναι η μεγάλη δημοσκόπηση που συνήθως κλείνει το τοπίο το πολιτικό των ερευνών το καλοκαίρι. Και μαζεύει τα πάντα, βγάζει ένα συμπέρασμα. Το θέμα είναι ότι δεν σταματάει το πολιτικό τσίγκλισμα το οποίο γίνεται εκεί έξω και τα νέα προχωράνε κάθε μέρα, κάθε μέρα. Δηλαδή κάποια στιγμή έλεγα τώρα ένα βαρετό κλείσιμο θα ναι. ήταν αυτές οι τάσεις, αλλά σας, πώς το λένε, σας λέω ότι έχει φουρνέλα μέσα η έρευνα. Λοιπόν, διότι πρώτον, επειδή το δείγμα είναι μεγάλο, είναι 2.000 άτομα, οι συνεντεύξεις γίνονται διαζώσεις, δεν είναι τηλεφωνική έρευνα κτλ. Δεν λέει απλά τα κουκιά. Τα κουκιά τα βλέπουμε κάθε μέρα. Λέει και το γιατί τα κουκιά είναι έτσι και τι κρύβεται από πίσω από τα κουκιά και τι ακριβώς αναζητούν.
1: Έχουμε ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό με βάση τις τάσεις.
2: Όχι, ανατροπές δεν έχουμε, αλλά βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία τα περιμέναμε ξαφνικά άρχισαν να εξελίσσονται. Κάποια άλλα παγιώνονται. Υπάρχουν λόξιγκες ή σκουπιδάκι, αν θέλετε, στο καρμπιρατέρ κάποιων κομμάτων που μια κρατιούνται, μια πέφτουν, μια έτσι, μια έτσι. Και μετά έχουμε έναν κόσμο, δεν θέλω να τα πω όλα από τώρα,
1: ναι, μιας όχι,
2: και
1: όχι, ένα,
2: είναι αφιερωμένο βέβαια στην επόμενη ώρα.
0: Εννοείται, θα τα πεις μετά με τη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Γιώργο Παγάνη.
1: Βέβαια και αναλυτικά.
2: Βέβαια. Λοιπόν, και εκεί είναι κρυμμένα τα διάφορα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν θέλουμε να κάνουμε σοβαρό παιχνίδι σε αυτή τη χώρα, πρέπει να ακούσουμε τον πολίτη πραγματικά και όχι να λέμε ναι βεβαίως βεβαίως σας ακούω και του Θεμιστοκλέους βεβαίως βεβαίως και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά από την άλλη μεριά γυρίζουμε και να κάνουμε άλλα αυτά που
1: Δημήτρη
2: εμείς
1: μου,
2: μπορούμε.
1: Δεν θα πούμε τώρα για να τα πείτε αναλυτικά την άλλη ώρα. Θεωρείς ότι οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα και όχι την άνοιξη του 27?
2: Λοιπόν, έχω δύο πολύ ψηλά ιστάμενα πρόσωπα της κυβέρνησης. Ο ένας μου είπε στη συνάντηση που έγινε για την Κίμπερλι κάτω στο Νιάρχος ότι εσύ δεν το ξέρεις, μου λέει, αλλά το Σεπτέμβρη θα συναντηθούμε. Δηλαδή, τι εννοείς? Τίποτα δεν μπορώ να σου πω. Και στον άλλον κύριο που του κάναμε μια παρουσίαση χτες προχτές, μου λέει, σημείωσε και την ημερομηνία. Θα έχουμε εκλογές. Εγώ δεν το βλέπω για νωρίς τις εκλογές, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Μαύρο που θα τον ακούσετε με τις τάσεις MRB αναλυτικά. Νομίζω είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα για μένα έρευνα. Γιατί είναι
2: κρατάει διαζός και πίσω στο χρόνο.
1: Ακριβώς. Έτσι. Εδώ στο Real FM είναι Ρίτσα Μπιζόγλη με τη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Γιώργο Παγάνη.
2: Έκανα ένα αστείο στον Ιωσήφ για να σκάσει από το κακό του.
1: Τι του κάνες, για πες μου, δεν μου τα λέει όλα αυτά.
2: Είναι το κοπλιμέντο που έκανα σε σένα. Που σε είπα μια πολύ πρόστιχη λέξη. Ναι. Καλημέρα.
1: Δημήτρη μου, μην τα λες.
0: Θέλεις
1: αυτά
0: να το μεταφέρω?
1: Όχι. Να πεις απλώς μου ότι μου είπε ότι έχω μείνει το 1/4
0: ναι,
1: από ό,τι με
0: γνώρισε. Το 1/4, ότι είναι πάρα πολύ κομψή. Ότι έχει
1: μεταφερθεί
0: η αισθητά η εμφάνισή.
1: Ευχαριστώ
0: της
1: πολύ.
2: Μην πεις την πρόστιχη λέξη.
1: Μην την πεις.
0: Σε καμία περίπτωση. Ο Δημήτρης Μαύρος λοιπόν στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου λίγο μετά τις 10 με τις εξαμηνιαίες τάσεις της MRB που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τώρα, επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας τους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
1: Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram, σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI, κινητά και laptops και δες πως η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public less δυσκολίες bye-bye έχεις AI.
0: Νεότερα από τη φωτιά που ναι. έχει ξεσπάσει σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο και είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης, είναι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Οι νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι υπάρχουν 3 σοβαρά τραυματίες. Ο ένας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Αττικόν και οι άλλοι 2 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο Θριάσιο. Υπάρχουν λοιπόν 3 διασωληνωμένοι από την φωτιά στη συγκεκριμένη επιχείρηση εκεί στον Ασπρόπυργο. Αυτή είναι η τελευταία πληροφορία που έγινε γνωστή πριν από λίγο.
1: Δεν ξεκίνησε καλά η μέρα σήμερα, δεν ξεκίνησε καθόλου καλά πραγματικά.
0: Σήμερα θα πραγματοποιηθεί και η συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης, του Τάκη Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ και των
1: βιομηχανιών
0: τροφίμων.
1: Για να κλειδώσουν κατηγορίες προϊόντων που θα υπάρξουν μειώσεις στις τιμές από το Σεπτέμβριο. Είναι μια σημαντική συνάντηση και κρίσιμη, να δούμε. Εγώ περιμένω εδώ και το ποσοστό της μείωσης, πέρα από τα ποια προϊόντα, ποια κατηγορίες προϊόντων θα μπουν σε αυτό, σε αυτή την πρωτοβουλία. Τι θα είναι η μείωση. Πώς θα είναι το ποσοστό. Γιατί άλλο μιλάς για μια μείωση 3%, άλλο για 6%, άλλο για 8%. Και άμα είναι και διψήφιο το ποσοστό, είναι ακόμα καλύτερα. Μένει να δούμε σήμερα τι θα βγάλει αυτή η συνάντηση. Πάντως φαίνεται ότι στην κυβέρνηση ποντάρουν πάρα πολύ σε αυτή τη συμφωνία με τους βιομηχανούς, έτσι, και τους χονδρέμπορους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Από την άλλη, εγώ έχω μια μεγάλη ανησυχία και για το γεγονός αν μπορεί να υλοποιηθεί και να εφαρμοστεί κυρίως μια τέτοια συμφωνία, γιατί πολλά έχουμε ακούσει και στο παρελθόν,
1: ναι,
0: αλλά ταυτόχρονα
1: σωστά.
0: Και με τις εξελίξεις που έχουμε πάλι, δηλαδή
1: αυτό
0: με την
1: μανήσει.
0: Ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή, με την άνοδο στη τιμή του πετρελαίου, που ήδη δεν είχαμε δει, για παράδειγμα, μείωση στην Αντλία το προηγούμενο διάστημα και το σχολιάζαμε ότι πώς είναι δυνατόν η τιμή
1: το
0: του πετρελαίου να είναι πτωτική. Και η άνοδος, να υπάρχει άνοδος στις τιμές. Τώρα φαντάσου λοιπόν μετά την ανάφλεξη που υπάρχει στη Μέση Ανατολή τι έχουν να δουν τα ματάκια μας. Και όχι μόνο
1: στην
0: τιμή.
1: Είναι και καλοκαιρινή περίοδος
0: της Αντλίας. Αυτό επηρεάζει όλη την αλυσίδα. Γιατί έχουμε τις μεταφορές, έχουμε την παραγωγή, δηλαδή ενέργεια.
1: Τα πάντα
0: είμαι
1: όλα
0: πάρα
1: βιάζει.
0: Πολύ επιφυλακτικός.
1: Εχθές ένας ακροατής μας από τη Μυτιλίνη, από τη Λέσβο, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του, μας έγραψε ότι έχει 2,5 ευρώ η βενζίνη στη Μυτιλίνη.
0: Ακριβώς.
1: 2,5 ευρώ μιλάμε. Δεν έπεσε ποτέ στα επίπεδα που θα έπρεπε η τιμή στην Αγγλία. Γιατί?
0: Παιδί μου, όχι μόνο δεν έπεσε.
1: Ανέβηκε κάποια στιγμή.
0: Ανέβηκε κιόλας. Ανέβηκε. Τώρα, επειδή έχουμε και τον Δημήτρη το Μαύρο, ο οποίος μας τσιγκλάει εδώ πέρα με τα πολιτικά. Μας είπε εκεί πέρα με τα κουκιά στο βράσιμο, εκεί πέρα κάτι
1: θα
0: γίνεται.
1: Θα ακούσουμε, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Χθες ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε ένα βίντεο στα social media.
1: Αυτό με τη συζήτηση με τους πολίτες ουσιαστικά έτσι έχει να κάνει. Ερωτήσεις πολιτών και απαντάει.
0: Ακριβώς. Δέχεται λοιπόν ερωτήσεις από πολίτες και στη συνέχεια απαντάει. Να ακούσουμε ποιο ήταν το ερώτημα που του έστειλε πολίτης για να το απαντήσει.
3: Ότι άλλαξε από τότε που έφυγε από την πολιτική και θέλει να ξαναπολιτευτεί.
4: Τι έμαθε από τα λάθη του. Και αν ήταν τότε όλα σωστά, σήμερα θα ήταν μόνιμος πρωθυπουργός. Δεν πρόκειται να ξαναέχανε. Αυτό έχω να του πω, γιατί εγώ τον είχα πιστέψει.
3: Και πάλι θα ξανατοπιστέψω. Αυτό έχω να του πω.
0: Αυτό ήταν το ερώτημα λοιπόν. Και ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε στον πολίτη.
5: Την πολιτική, όπως και στη ζωή, μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αρκεί να έχουμε τη δύναμη να τα αναγνωρίζουμε και να αναμετρηθούμε με αυτά. Εγώ αυτή τη μάχη την έδωσα. Αφιέρωσα πάνω από ένα χρόνο προκειμένου να κοιτάξω πίσω και να δω σε βάθος και με ειλικρίνεια τη διαδρομή μου, τα λάθη και τα σωστά. Και έγραψα πάνω από 700 σελίδες στην Ιθάκη. Εκεί είναι όλα. συγκρούσεις, αναμετρήσεις, επιτυχίες αλλά και αποτυχίες, νίκες αλλά και ήττες. Το κύριο δίδαγμα από όλα αυτά είναι ότι δεν αρκεί να έχεις το δίκιο, αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις. Διότι δυστυχώς πολλές φορές στη ζωή η ισχύς, η δύναμη των συσχετισμών είναι πάνω από το δίκιο. Και όπως έγραψε και μια αγαπημένη συγγραφέας, το δίκιο είναι ζώρικο πολύ.
1: Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ, λέει ο Αλέξης
0: Τσίπρας. Δεν αρκεί λέει να έχεις το δίκιο, έτσι. Γιατί υπάρχει το δίκιο των ισχυρών. Το κατάλαβε αυτό την προηγούμενη φορά. Ναι. Γιατί τι είπε λοιπόν.
1: Έχω μάθει από τα λάθη μου, ουσιαστικά είπε.
0: Πώς έκλεισε το συγκεκριμένο βίντεο. Έκλεισε λοιπόν με τη διαπίστωση ότι ναι, την προηγούμενη φορά δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης.
5: Με δύο λόγια, καλέ μου φίλε, να σου απαντήσω. Πριν από 10 χρόνια δεν είχα την εμπειρία της διακυβέρνησης. Ήξερα τι θέλω να πετύχω, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς θα το πετύχω. Σήμερα ξέρω καλά και το τι και το πώς.
0: Ορίστε, τώρα ξέρει λοιπόν και το τι θέλει να πετύχει και το πώς θέλει να το πετύχει, κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί πριν από 10 χρόνια. Εγώ το ακούω αυτό. Το ακούω. Είναι τελείως διαφορετικό την πρώτη φορά και τελείως διαφορετικό στη συνέχεια όταν αποκτάς και μια εμπειρία από τη διακυβέρνηση.
1: Σωστό είναι αυτό που λες. Επίσης, εντάξει, τώρα ο κύριος Τσίπρας έχει έναν αέρα, γιατί όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν στην Ελλάδα στη δεύτερη θέση. Έχει κάτσει για τα καλά στη δεύτερη θέση και δεν λέει να κουνηθεί.
0: Μιλες πολλά εσύ, θα τα πει ο Μαύρος. Μετά τις 10. Μη βιάζεσαι.
1: Δεν βιάζομαι, παιδί μου. Λέω μέχρι τώρα τις δημοσκοπήσεις θα δούμε και θα ακούσουμε και τη τάση της MRB για να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό.
0: Εντάξει.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ο κακός χαμός. Παραιτήθηκε η Κατερίνα Νοτοπούλου και από βουλευτής, έτσι. Παρέδωσε την έδρα. Ο Γιάννης Σαμαρατίδης παίρνει την έδρα. Λοιπόν, η Κατερίνα Νοτοπούλου με επιστολή της στον πρόεδρο της Βουλής. Τώρα, κατευθύνεται στην Ελλάδα του Τσίπρα, γιατί κάποια σενάρια την εμπλέκανε με τον Πασόκ και τα διέψευσε. Διέψευσε με έναν τρόπο. Ελά, όλοι λένε ότι είναι πολύ κοντά στο να πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που όμως η Αμαλία, έχω να σας πω, δεν σχολιάζει τίποτα από όλα αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλει να ασχοληθεί. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται, λένε εκεί, δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά είναι δικά τους.
0: Που έχουν την Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο.
1: Και Ποπολάκης λέει ότι θα πρέπει ο κύριος Φάμελος να παραιτηθεί και ότι εγώ είμαι εδώ παρόν για την επόμενη μέρα.
0: Ενώ ο Νίκος Παπάς λέει ότι πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας.
1: Θα το δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον αυτή η Κεντρική Ακριβώς. Επιτροπή, γιατί μάλλον φαίνεται ότι έχουν αλλάξει και κάποιοι συσχετισμοί. Καταγγέλει και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης κάποια κόλπα όσον αφορά τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Θα τα δούμε όλα αυτά. Δεν ξέρω αν ισχύουν, λέω τι λένε. Θα τα δούμε όλα αυτά το Σάββατο.
0: Καλημέρα και στον Ορέστη, ο οποίος ανησυχεί για τους λαγοκέφαλους. Φίλε, σου έχω τη λύση, γιατί σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο απρόσμενος αντίπαλος του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες είναι
1: η χελώνα
0: καρέτα-καρέτα. Γιατί όπως διαπιστώνουν λοιπόν οι επιστήμονες. Ναι, καλά, εννοείται. Η καρέτα λοιπόν, η χελώνα καρέτα-καρέτα είναι το μοναδικό, ίσως από τα μοναδικά είδη τα οποία μπορούν να φάνε το λαγοκέφαλο, γιατί έχουν ανοσία στην τοξίνη.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε θα αναλάβουν οι χελωνίτσες να καθαρίσουν τους λαγοκέφαλους. Μπράβο. Και μπράβο τους. Τώρα, επειδή όλοι ψάχνουμε έναν καλοκαιρινό προορισμό, ο οποίος να συνδυάζει πολυτέλεια χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση στην Αθήνα, να σας πω ότι στο Λουτράκι, σε μια καταπράσινη ιδιωτική χερσόνησο, εκεί δίπλα στο Κορινθιακό, με απίστευτη θέα, βρίσκεται το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort και προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής. Πολυτελή δωμάτια, σουίτες και βίλες με ιδιωτικές πισίνες, υψηλή γαστρονομία, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις, kids club και τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν τον ιδανικό προορισμό για ζευγάρια, οικογένειες και απαιτητικούς ταξιδιώτες σε απόσταση μικρότερη της μίας ώρας από την Αθήνα. Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort, μία ώρα από την Αθήνα, δίπλα στο Κορινθιακό, για στιγμές χαλάρωσης.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ατάπητο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στο Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Αντένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.
8: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης. Και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

0: Και βέβαια, πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, να θυμίσουμε τον μεγάλο μας διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Κάποιος τυχερός ακροατής του Real FM θα πάει στη Σαντορίνη. Τρεις διανυκτερεύσεις είναι, τέσσερις ημέρες, αλλά τρεις διανυκτερεύσεις με πρωινό σε σουίτα για δύο άτομα στο Casa Sansa Hybrid Retreat, στην καρδιά των Φυρών. Με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το ηφαίστειο, ένα boutique retreat όπου η κλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manes Travel. Στην κλήρωση της Δευτέρας και δωρεοεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, μεγάλες εκπτώσεις από 30 έως 40% έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, περισσότερες πληροφορίες gotsopoulos.gr, αλλά και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο, Νάξο και Πάρο με ταχύπλο της C-Jets. C-Jets.com για να κάνετε την κράτησή σας. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το μακρόσυρτο GR θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Τελειώσαμε, Αμαλία μου.
1: Α, αυτό μου έκανες bye-bye. Ναι, ναι. Δεν σε κατάλαβε, το πιάσα. Συγγνώμη, δεν το πιάσα. Γιατί ακολουθούν η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης και μαζί τους ο Δημήτρης Μαύρος για να αναλύσουν τις εξαμηνιαίες τάσεις της MRB.
0: Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Απέργε!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
5: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα

0: εμπιστεύεστε.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά σε επίθυρο χώρο επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Για την κατάσβηση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν, ενώ σύμφωνα πληροφορίες τουλάχιστον 6 άτομα έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων οι 2 σε σοβαρότερη κατάσταση. Η τροχή έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από την Αγίου Γεωργίου ως τη λεωφόρο ΝΑΤΟ, στην Αγίου Γεωργίου από Χίου στο ρεύμα προς Μεγαρίδος και στη Χίου από την Αγίου Γεωργίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Αγίους Αναργύρους ως Περιστέρι και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρε Ρεμπελόκηποι, στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα και ανατμήματα σε Μεσογείων, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Κατεχάκη και Αλεξάνδρας. Καθυστερήσει σημαίνονται στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση ως Μαρούσι, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Από στρώμα ασθενή άρχισε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο. Πρόσθεσε ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και ότι η αλφα παθολογική κλινική καταστράφηκε ολοσχερός. Η αστυνομία προσήγαγε ύποπτο άνδρα, για τον οποίο εξετάζεται η εμπλοκή του στην υπόθεση. Συνεχίζονται νέες επιθέσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με σφοδρά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, απαντά η Τεχεράνη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ιράν επικοινώνησε μαζί του, ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία, ωστόσο δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κατά πόσο η Τεχεράνη αξίζει κάτι τέτοιο. Άνοδο καταγράφει και σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent. Σαφές μήνυμα στην Άγκυρα μετά το πέρας της νόδου κορυφής του ΝΑΤΟ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας ιστορική ανορθογραφία την Τουρκία απειλή πολέμου κάζους μπελί. Τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Δεν έχω καταλήξει απόλυτα για την πώληση των μαχητικών στην Άγκυρα, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος λίγο πριν αναχωρήσει από την τουρκική πρωτεύουσα. Συνάντηση με εκπροσώπους της αγοράς και των σούπερ μάρκετ θα έχει σε μία ώρα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, προκειμένου να οριστικοποιήσουν τη λίστα με τα προϊόντα που θα μειωθούν οι τιμές τους από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Στην ΑΕΚ θα παραμείνει μέχρι το 2029 ο Λούκα Γιώβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός επέκτηνε τη συνεργασία του με την Ένωση επίτα από συνάντηση που είχε στην Ολλανδία με τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, Μιν Αλισάνδρου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρη μεταβολή.

0: Με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα, με βαθμία υποχώρηση των φαινομένων από το βράδυ. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 26 10 99 33 80 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, σε όλους.
1: Πέσε κόκκινο και έχουμε σήμερα MRB. Έχουμε
0: MRB. Κάνανε κάποια άλλη δουλειά, θα την παρουσιάσουμε εμείς.
1: Ναι.
0: Έχουμε τον κύριο Δημήτρη Μαύρο μαζί μας. Καλώς ήρθατε.
1: Αυτό σε κάνει δουλειά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Χρόνια τώρα την κάνει. Διαζώσεις κιόλας, ε. Αυτό είναι το διαφορετικό.
2: Και για να καταλάβετε πόσο καρμικό είναι MRB Real Tassis,
0: ναι.
2: Αύριο έχω γενέθλια.
0: Είναι καρμικό.
1: Εμείς λέμε χρόνια πολλά από σήμερα.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά. Με υγεία και με πάρα πολλούς λόγους για χαρά, γιατί είδα έναν, ο οποίος είναι ο και σημαντικότερος κιόλας που μου έξε πριν. Λοιπόν,
0: πριν ξεκινήσουμε, ξέρεις, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Μαρία Χριστοδούλου στον ήχο, η Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Μπορείτε πάντα να στέλνετε mail στο tipapakirialfm.gr και βεβαίως στην παραγωγή της εκπομπής, τα κλειδιά, όπως λέμε πάντα, έχει η Ευανθία Τασιοπούλου. Να πούμε ότι είναι μαζί μας ο Παναγιώτης Βολάνιος, να δούμε λίγο την κίνηση, γιατί έχει αρκετά προβλήματα και στον Ασπρόπυργο που έχουμε αυτή τη μεγάλη φωτιά.
1: Και στην Αθήνα τρομάξαμε να έρθουμε.
0: Τρομάξαμε, η αλήθεια είναι.
2: Αρχίσαν τα μηνύματα τα 112 εντωμεταξύ.
0: Για πες μας, Παναγιώτη.
3: Καλημέρα. Θα αρχίσουμε με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν τεθεί σε ισχύ στον Ασπρόπυργο λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εργοστάσιο. Υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Μεγαρίδος από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου μέχρι τη λεωφόρο ΝΑΤΟ. Στην οδό Αγίου Γεωργίου από το ύψος της οδού Χίου στο ρεύμα προς την οδό Μεγαρίδος και στην οδό Χίου από το ύψος της Αγίου Γεωργίου. Πάμε και στην κίνηση, αυξημένη στην άνοδο του Κεφισού, από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Πυκνή ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη Σμάρνη, Πειραιώς και Πατησίων στην Ομόνια. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στον Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, σε Άλυμο Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου.
0: Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
3: Παρακαλώ.
1: Μάλιστα, κύριε Παναγιώτη. Λοιπόν, θα μας ενημερώσω και στη συνέχεια. Είναι δύσκολη μέρα αυτή, δύσκολο πρωινό. Κουράγιο να φτάσετε στον προορισμό σας.
0: Είναι δύσκολο και σε συγκεκριμένα σημεία είναι ακόμη πιο δύσκολο.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πάμε στα της έρευνας.
1: Να πούμε στον κόσμο ότι θα είναι αναλυτικός ο Δημήτρης Μαύρος.
0: Ναι, βέβαια. Μπορούν να τη δουν και αναλυτικά στο real.gr και στο enikos.gr. Σε λίγο.
1: Έχει ανέβει ολόκληρη στο real.gr.
0: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσει. Το λέμε πάντα, θα το επαναλαμβάνουμε, κύριε Μαύρο. Είναι διαζώσεις η συνεντεύξη, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό και πολύ μεγάλο δείγμα.
2: Καταρχάς, τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης έρευνας είναι τα εξής. Ένα, έχει τεράστιο δείγμα, έχει 2.000 άτομα. Δεύτερον, οι συνεντεύξεις είναι διαζώσεις, που σημαίνει ότι ο κόσμος ψηφίζει μόνος του, παραδείγματος χάρη, την ώρα της κάλπης.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα λοιπόν δεν αισθάνεται ότι κάπου το λέει κάτι διαμεσολαβεί. Το τρίτο πράγμα είναι ότι το ερωτηματολόγιο είναι μεγάλο, με αποτέλεσμα μπορείς και ρωτάς πολλές ερωτήσεις και όχι μόνο τα κουκιά, με αποτέλεσμα να καταλαβαίνεις και το γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν και να δημιουργείς ένα ερμηνευτικό πλαίσιο το οποίο σου κάνει τα αποτελέσματα πιο ασφαλή. Παρακάτω, όταν προς το τέλος φτάσουμε στην περιβόητη ψήφο και αναγωγή και τα λοιπά, θα σας δώσω να καταλάβετε τι εννοώ όταν θα δείτε ότι για να βγει το αποτέλεσμα, το πολιτικό αποτέλεσμα για ένα κόμμα, πρέπει να δεις και άλλες ερωτήσεις μέσα στο ερωτηματολόγιο, οι οποίες συνθέτουν μια άλλη εικόνα ή λίγο διαφορετική εικόνα. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ.
0: Τα σκουπιδάκια στο καρμπιλατέρ που λέγατε και νωρίτερα.
2: Μπράβο.
0: Πρέπει να δεις αυτά τα σκουπιδάκια στο καρμπιλατέρ, γιατί δεν δουλεύει.
1: Που κάνουν μεγάλη ζημιά.
0: Ναι, ναι,
2: το
0: ναι.
2: Τελευταίο, ότι η έρευνα αυτή ξεκίνησε συνδρομητικά. Καταρχάς είναι συνδρομητική, δεν έχει ένα συγκεκριμένο μέσον ή κόμμα ή δεν ξέρω και εγώ τι πελάτη. Έχει ξεκινήσει το 1987. Που σημαίνει ότι υπάρχουν χρονοσειρές αποτελεσμάτων που σου δίνουν τη δυνατότητα να πηγαίνεις πίσω και να λες με ποια εποχή μοιάζει αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και εν τέλει τι είχε συμβεί τότε. Και η δύναμη των ερευνών είναι περισσότερο οι χρονοσειρές, διότι ναι μεν μία έρευνα μετράει τη στιγμή, αλλά από την άλλη μεριά μπορείς να κοιτάξεις και πίσω, όσοι εσείς κυρίως που είστε πιο μορφωμένοι από εμάς τους μπεταντζίδες στον αριθμό.
0: Καλά, καλά. Υπερβολές. Ναι,
2: ναι. Ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Ξέρετε ότι η ιστορία είναι το μεγάλο πράγμα που πρέπει να έχει κάποιος όταν θέλει να ασχοληθεί
1: και
2: με το κοινό.
1: Και το βάθος για να καταλάβεις και να στείλει.
0: Νομίζω ότι το πιο ωραίο, ένα από τα πιο ωραία κομμάτια της έρευνας είναι πάντα αυτό το συμπέρασμα των λίγων γραμμών, ναι, που περιγράφεται. Δηλαδή αυτό να ακούσουμε πρώτα απ' όλα.
1: Και θα πάμε και απλά να πούμε για τους ακροατές μας. Ναι. Αυτά που περιέγραψε αναλυτικά ο Δημήτρης Μαύρος έχουν να κάνουν με τις ασφαλιστικές δικλείδες. Να το πω πολύ λαϊκά, ότι ο κόσμος δεν κάνει πλάκα που ρωτήθηκε. Γιατί έρχονται και πολλά μηνύματα στην ιστορία
2: Λεφέμ. Γιατί τόσες έρευνες,
1: ναι, και που το ξέρουμε,
2: και, το ξέρουμε,
1: και γιατί μας λένε και γιατί να το λένε.
2: Και ρώτησε.
0: Ναι, ναι, μεγάλη συζήτηση αυτή. Πολύ
2: ναι,
0: μεγάλη.
2: Ναι, ναι, θα τα πούμε ανάμεσα στις γραμμές.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε, νομίζω.
0: Για πάμε.
2: Καταρχάς, να απαντήσουμε σε αυτό που ξεκίνησες, Γιώργο, ότι και που ξέρουμε ότι λένε αλήθεια. Έλα, σας κοροϊδεύουν όλους γιατί είστε λαμόγια και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Αναγκαστικά, για να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το θέμα, έχουμε μεγαλώσει τα ερωτηματολόγια. Έτσι ώστε για το ίδιο πράγμα έχουμε δύο και ανάλογα με το θέμα και τρεις ερωτήσεις, οι οποίες μοιάζουν διαφορετικά, αλλά σου δίνουν το κλίμα του που υπάρχει ψέμα ή δεν υπάρχει. Άμα και στις τρεις ερωτήσεις υπάρχει συνέπεια, σημαίνει ότι είναι αυτό που πραγματικά
1: είναι αυθεντικές οι απαντήσεις.
2: Είναι αυθεντικές οι απαντήσεις.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στο συμπέρασμα, να ξεκινήσουμε με αυτό.
2: Πραγματικά έτσι ξεκινάμε πάντα και με τον Νίκο, που πρέπει να τον μνημονεύσουμε γιατί μας φιλοξενεί. Αυτό που περιγράφεται με μία πολύ μικρή παράγραφο είναι: βγήκαμε από την κρίση, ναι, αλλά δεν το νιώθουμε. Έχουμε απέναντί μας μια θυμωμένη και κουρασμένη κοινωνία που ζητάει αλλαγή, χωρίς όμως να βλέπει ποιος θα τη φέρει.
0: Η λέξη θυμωμένη ήταν και στην προηγούμενη, σωστά.
2: Έχει χειροτερεύσει,
0: έχει χειροτερεύσει.
2: Έχει χειροτερεύσει. Δηλαδή, ναι, αν δεις το γράφημα εξέλιξης του συναισθήματος
0: χειρουργής, ναι,
2: είναι σοκαριστικό.
0: Ανεβαίνει δηλαδή.
2: Ανεβαίνει, ανεβαίνει. Πέφτει ο φόβος, είναι προς τα πάνω η παρέτηση, αλλά η οργή είναι σε κατάσταση εκτόξευσης.
0: Για ποιο λόγο?
2: Θα τα δούμε.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει, αν θέλετε να μαζέψουμε αυτή την πρώτη παράγραφο, με δύο λέξεις, μια θυμωμένη ανασφάλεια. Έτσι, το πορτοφόλι πιέζει, η εμπιστοσύνη στους θεσμούς περίπου καταραίουν. Το αίτημα αλλαγής μένει χωρίς εναλλακτική. Και υπάρχει μια ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς όμως να είναι πλειοψηφική. Ή αλλιώς φθορά χωρίς ανατροπή. Γιατί θα σας πω και μια άλλη ατάκα για να συνεννοούμεθα, ότι ο κόσμος έχει πάθει, βρίσκεται σε υπογλυκαιμικό σοκ έλλειψης αντιπολίτευσης. Δηλαδή δεν βρίσκει.
1: Το οποίο είναι τεράστιο, ή κατά την άποψή μου είναι τεράστιο πρόβλημα για την αντιπολίτευση αυτό. Βρισκόμαστε στον 7ο χρόνο της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ θα πρέπει να έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις στη λογική της εναλλακτικής. Αλλά λέτε όμως ότι αυτό
2: άμεσης
1: δεν φαίνεται.
2: Δεν έχουν δοθεί.
0: Παρά το γεγονός ότι έχουν παρουσιαστεί προγράμματα.
2: Βεβαίως.
0: Παρουσιαστεί θέσεις και πολύ αναλυτικά και ίσως και κοστολογημένα.
2: Θα τα πούμε. Θα ναι, τα ναι. πούμε. Αυτό λοιπόν το οποίο αν θέλετε αναζητά μέσα από αυτό που σας περιέγραψα είναι ότι θέλει στην πραγματικότητα, μάλλον υπάρχει ο κίνδυνος να αρχίσει να συγχωρεί καταστάσεις αντιπολιτευτικές μόνο και μόνο γιατί έχει την ανάγκη να υπάρχει αντιπολίτευση. Γιατί δεν βαριέσαι,
0: την αλλαγή,
2: ας
0: δηλαδή
2: το καταπιούμε.
0: Ναι, ναι, με το ζήτημα της
2: δεν
0: αλλαγής.
2: Δεν βαριέσαι, ας το καταπιούμε.
0: Ναι, ναι.
2: Για να μπορέσουν να στηρίξουν και να ευλογήσουν κατά κάποιο τρόπο μια εναλλακτική. Αυτό δεν είναι υγιής λόγος για να πας στην αντιπολίτευση. Και από την άλλη μεριά πρέπει και η κυβέρνηση κάτι να κάνει απέναντι σε αυτά που είπαμε προηγουμένως προς τα πάνω. Έτσι. Λοιπόν, και έρχομαι σε αυτό που είπε η Ρίτσα, ότι ο Στέλιος ο Ράμφος, ανεξάρτητα με το αν συμφωνούμε σε όλα κανείς μαζί του, έχει πει μια ατάκα η οποία τουλάχιστον με στοιχεία ερευνών δεν καταρρύπτεται, ότι ο Έλληνας την ίδια στιγμή με το ίδιο ερέθισμα αισθάνεται ταυτόχρονα μεγαλοπρεπής και αξιολύπητος. Αυτό λοιπόν το πράγμα.
1: Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, είναι σωστό.
2: Για να αντιμετωπιστεί, δεν αντιμετωπίζεται μόνο με το κομμάτι του προγράμματος. Θέλει να τα αντιμετωπιστεί και θυμικά. Αν λοιπόν αυτό το θυμικό και η αγκαλιά του λείπει, ψάχνει να τη βρει σαν να είναι σε υπογλυκαιμία.
0: Ναι.
2: Παραδείγματος χάρη, θέλετε να σας πω κάτι. Το πιο οργανωμένο πρόγραμμα, και το ξέρω γιατί ξέρω και τους ανθρώπους που το φτιάξανε, το έχει το Πασόκ. και το έχει διαφημίσει και έχει μπει.
0: Από τη Θεσσαλονίκη ακόμα.
2: Στο site και δείτε το και ψάξτε το κτλ. Έχει θέματα για να περάσει στον κόσμο.
1: Είναι το τραύμα στην ψυχική σχέση που είχε η μεγάλη πλειοψηφία των φίλων του Πασόκ που τους δυσκολεύει να δουν το πρόγραμμα. Είναι η καχυποψία από το παρελθόν.
2: Όχι, πάντως δεν είναι αριθμητικό το θέμα. Μάστε.
0: Να δούμε τους πυλώνες.
2: Βεβαίως. Δύο λεπτά θέλω να σας πω τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας για να αρχίσουμε από εκεί.
0: Α, βεβαίως.
2: Διότι το πρώτο πράγμα που τους απασχολεί και το έχω δώσει και ένα τίτλο πιο δημοσιογραφικό είναι ο παλμός του πορτοφολιού. Έτσι. Ο παλμός του πορτοφολιού.
0: Ακρίβεια δηλαδή.
1: Αυτός είναι ωραίος τίτλος κιόλας. Ωραίος τίτλος.
2: Λοιπόν, αν τους ρωτήσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος, το να σου πούν πρώτη την ακρίβεια έχει γίνει σαν Ινδικό μάντρα. Πώς λένε οι Ινδοί, και σου λένε μετά την ατάκα. Όλοι αισθανόμαστε ότι οφείλουμε να πούμε ότι φταίει η ακρίβεια.
0: Αυτό παραμένει αναλύωτο δηλαδή.
2: Αναλύωτο είναι top και ψηλά και για να μην σας πω ότι συγκυριακά αυτή τη στιγμή ανεβαίνει κιόλας. Και αυτό το οποίο προκύπτει μάλιστα είναι ότι αυτό που ανεβαίνει, έτσι, είναι ότι ανεβαίνει η ακρίβεια και υπεύθυνη γι' αυτό είναι τα σούπερ μάρκετ και από κάτω έρχεται ενέργεια και άλλος ένας λόγος θα το βρούμε στη συνέχεια.
0: Ενίκεια υποθέτω.
2: Και ενίκεια και το στεγαστικό. Το οποίο στεγαστικό έχει εκτοξευθεί πλέον. Θα με θυμηθείτε ότι σε λίγο καιρό θα είναι το πρώτο πρόβλημα στη χώρα και θα ορίζει τη ραχοκοκαλιά της ακρίβειας. Και θα περάσουν σε δεύτερη μοίρα το σούπερ μάρκετ.
0: Τα ράφια που λέμε.
2: Τα
0: ράφια. Το στεγαστικό είναι ήδη πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα ενίκεια
2: και ανεβαίνει επίσης δραματικά και το δημογραφικό. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Το δημογραφικό έχει αρχίσει και ενοχλεί τους Έλληνες γιατί τους πειράζει στη μεγαλοπρέπεια. Έτσι, τι είμαστε. Όχι είμαστε γέροντες. Είμαστε, πώς να το πω, κακομύριδες σαν λαός, ας πούμε.
1: Να ανοίξω μια παρένθεση εδώ, ένα ερώτημα. Επειδή αυτά είναι προφανώς όλα αυτά που μας περιγράφεται είναι πολύ σοβαρά και νομίζω τα πιο σημαντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Συνείδηση όμως έχουμε των λύσεων και του προφίλ μας. Δηλαδή, μιλάμε για την ακρίβεια. Δηλαδή, η καταναλωτική συνείδηση υφίσταται, υπάρχει, προβληματίζει. Μιλάμε για το δημογραφικό. Μας πειράζει πάρα πολύ η συρρήκνωση του έθνους. Το γεγονός ότι εμείς έχουμε μάθει ως λαός πλέον να συζητάμε για παιδί μέσα από τις δυσκολίες στην τέταρτη δεκαετία, στην τρίτη προς τέταρτη δεκαετία. Αυτά, για αυτά τα προβλήματα έχουμε επίγνωση, ότι μπορεί να περνάει και από εκεί η λύση.
2: Υπάρχει η επίγνωση, αλλά τη σπρώχνουμε προς τα πίσω, όπως χώνουμε τη σκόνη κάτω από το χαλί. Και αυτό θέλει βοήθεια ο κόσμος για να το βγάλει στην επιφάνεια συνειδητά. Θέλω με την ευκαιρία αυτή να σου πω το εξής, Γιώργο. Ότι όταν ρωτάς αν τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί τα οικονομικά θέματα κτλ. Είναι αποτελεσματικά, έρχεται μια συντριπτική απάντηση η οποία σου λέει όχι δεν είναι. Μιλάμε της τάξης του 70%.
1: Μεγάλο, πολύ μεγάλο ποσοστό.
2: Πάει από εκεί. Όταν τους λες τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση είναι προς σωστή κατεύθυνση, σου έρχεται το ανάποδο. 70% είναι προς σωστή κατεύθυνση. Διότι και ένα ευρώ να πάρεις, στην αναβροχιά είναι καλύτερα. Αλλά δεν βγάζει συμπέρασμα. Τελικά τι κάνουν τα μέτρα της κυβέρνησης.
0: Συγκρουσιακό εντελώς.
2: Μπράβο. Όμως, εφήβραμε μία ερώτηση, όπως παλιά που είχα βγάλει δύο ερωτήσεις, σε ποιον θα αφήνατε τα κλειδιά του σπιτιού σας, αν έπρεπε να λήξετε ένα διάστημα, και ποιον θα προσλαμβάνατε γενικό διευθυντή στην επιχείρησή σας. Και ήταν δύο
1: ερωτήσεις. Εξαιρετικές ερωτήσεις, παγίδα θα πω.
2: Παγίδα. Ναι, ναι. Έτσι, για να καταλάβουμε τι σκέφτεται ο κόσμος. Λοιπόν, στην περίπτωση των μέτρων. Βάλαμε μια ερώτηση που λέει το εξής. Ανεξάρτητα με το αν πιστεύετε πως είναι αποτελεσματικά τα μέτρα ή όχι, εν τέλει, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, πιστεύετε ότι τα μέτρα αυτά είναι περισσότερα από ό,τι μπορεί η ελληνική οικονομία, όσα μπορεί η ελληνική οικονομία ή λιγότερα? Εκεί λοιπόν αν αθροίσεις τα δύο ποσοστά, το περισσότερα και το όσα, βγάζεις πραγματικά το συμπέρασμα που είναι συνδυαστικό και για τις προθέσεις της κυβέρνησης και για την ανυμπόρια ή την μπορετότητα, χαζά ελληνικά, της χώρας. Αυτό το ποσοστό το 2023 έδωσε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το 41%.
2: Το 41%.
1: Και τώρα εδώ πόσο είναι?
2: 30,9%.
1: Μάλιστα.
0: Άχι, υπολείπεται αρκετά.
2: Έτσι. Ναι. Αλλά το θέμα είναι, θα είναι πάντα έτσι αυτός ο δείκτης? Γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αυτό το 30,9 συμμετέχει μαζί με άλλους δείκτες που βγάζουν στην άλλη άκρη ένα ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία 27,2. Mm-hmm. Σας λέω δύο ποιοτικά πράγματα προτρέχοντας για να δείτε.
1: Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Έτσι. Και θα πάμε και θα δούμε και πόσο είναι το πραγματικό τελικό. Η αναγωγή.
0: Για να συνεχίσουμε λίγο με τα προβλήματα. Πρώτο παραμένει ο πληθωρισμός, ακρίβεια. Ακολουθεί η υγεία, περίθαλψη.
2: Ακολουθεί η υγεία και η περίθαλψη, η οποία είναι πάλι από αυτά που οφείλω να πω, ανεξάρτητα της βελτίωσης. Το ποσοστό της υγείας δεν ανεβαίνει. Είναι εκεί γιατί οφείλει να είναι εκεί. Έτσι. Δηλαδή, όλα αυτά τα οποία κάνει ο π.χ. ο Άδωνης Γεωργιάδης, τα ακούει ο κόσμος, απλά διαφωνεί με την πολιτική του αισθητική ενδεχομένως κάποιες φορές και τσατίζεται. Ναι. Αλλά αναγνωρίζει ότι γίνονται πράγματα εκεί.
0: Όχι στο πεδίο που λέμε, δεν διαφωνεί με το πεδίο.
2: Με το πεδίο διαφωνεί, ναι, με την αισθητική.
0: Με αισθητική. Και ακολουθεί μετά, φανταζόμαστε όλοι, αυτό που θα κρίνει και τις εκλογές, η μισθή.
2: Η μισθή. Εδώ αυτό το πραγματάκι ξαφνικά ξεπετάχτηκε σαν τους πυράβλους που βλέπουμε στις ταινίες που ανοίγει το έδαφος και βγαίνει και από κάτω ο πύραυλος. Ξεπετάχτηκε ξαφνικά γιατί ο κόσμος ένιωσε κάποια στιγμή ότι το κράτος, η κυβέρνηση κάνει για την ακρίβεια ότι μπορεί, μάλλον έχει πιάσει τα βάνη. Γιατί αν προχωρήσει περαιτέρω θα πατήσει σε παπούτσια πολλών ή δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα γιατί τις έρχονται συνεχώς εξωγενείς παράγοντες. Άρα απελπισμένος από αυτό γυρίζει και απλώνει το χέρι στην κυβέρνηση και λέει οκ, πέφτει αυξήσεις εισοδημάτων λοιπόν.
0: Είναι αυτό το επιχείρημα που χρησιμοποιεί όλο και συχνότερα η κυβέρνηση, βέβαια. Λέει για την ακρίβεια, είναι εξωτερική, έρχονται οι τιμές, κάνουμε
1: τι
0: μπορούμε. Αλλά προσπάνω.
2: Ωραία, αφού είναι έτσι, ρε φίλε,
0: ναι,
2: τι
0: ναι.
2: Το θες το υπερπλεώνασμα και δεν μοιράζει παραπάνω,
0: ναι,
2: από αυτό.
0: Προσπαθούμε μέσω των μισθών.
2: Μισθό, λοιπόν.
0: Ναι. Και ακολουθεί μετά στεγαστικό και αυτά είναι τα βασικά.
2: Διαφθορά και στεγαστικό.
0: Η διαφθορά είναι χαμηλά. Και στην προηγούμενη, ανάλογο είναι.
2: Ναι, δεν είναι, έχει ανάλογο, αλλαγή. Απλώς είναι εκεί. Έτσι παλαιότερα ήταν πέμπτο από το τέλος.
0: Και στις λέξεις που εκφράζουν τους Έλληνες, γιατί για μένα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, οργή, φόβος, υποχώρησε καθόλου.
2: Ο φόβος, θα σας πω. Τα συναισθήματα. Καταρχάς, θα σας πω ότι αν μπορούσαμε να δείξουμε το κατσαριδωτό της αύξησης της οργής, θα σας πω ότι στις τρεις τελευταίες τάσεις από πέρσι, τέτοια εποχή μέχρι τώρα, η οργή έχει πάει 44,9, 47,9, 49,9.
0: Έχει ανέβει.
1: Ένα στους δύο.
2: Ανεβαίνει συνεχώς. Ο φόβος από την άλλη μεριά, στο αντίστοιχο διάστημα, πάει 51, 49, 47, 43, 40.
0: Υποχωρεί αντίθετα.
2: Αυτός τι σημαίνει? Όταν επικρατεί σε μια χώρα η οργή, αυτό λειτουργεί υπέρ της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Όταν επικρατεί ο φόβος, αυτό λειτουργεί υπέρ της κυβέρνησης. Εδώ έχουμε τα δύο διασταυρούμενα πράγματα. Και υπάρχει μετά η ιστορία που λέγεται παρέτηση και πώς το λένε,
0: απογοήτευση.
2: Και απογοήτευση, ναι. Η οποία πάει από πέρυσι τέτοια εποχή 31, 33, 37.
0: Ναι.
2: Που η μίξη οργή με παρέτηση σημαίνει ότι είμαι μία χύτρα στην οποία χάλασε το τσου που κάνει από πάνω.
0: Φτάνει σε ένα 90% χοντρικό, βέβαια είναι αυτό, γιατί είναι διαφορετικά πράγματα.
1: Μια
0: είναι
1: μακρινή πολύ, να επιχειρήσω με ένα ερώτημα. Mm-hmm. Εκεί σε αυτό το ποσοστό παρέτηση, απογοήτευση, μπορεί να είναι ένας κόσμος ο οποίος ψήφιζε και δεν θέλει να πάει να ψηφίσει, δυσκολεύεται στη σκέψη όταν πάει να ψηφίσει. Mm-hmm. Μπορεί να είναι εκεί ένα σύνολο που δεν ψήφιζε ούτως ή άλλως και ψάχνει να βρει δικαιολογία να μην ξαναπάει πάλι.
2: Ακριβώς αυτό, διότι δεν θέλει να γίνει κοψοχέρης και λέει είναι όλοι τους.
1: Μπήξε, αυτό που μπήξε, είναι.
2: Και εγώ δεν πάω.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει ανέκδοτο σχετικό, δεν μας παίρνει να το πούμε.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
4: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
5: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000595.
6: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: Antenna Radio. Και αυτό το καλοκαίρι, συντονισμένος μαζί σου.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις εξαμηνίες τάσεις της MRB που παρουσιάζει ο Real FM. Δεύτερο κόμμα είναι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Εφιάλτης για τους πολίτες αποτελεί η ακρίβεια. Αναλυτικά στο ενικός.gr και το real.gr. Τουλάχιστον 6 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σε σοβαρότερη κατάσταση, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη Μεγάλη Πυρκαγιά σε επίθετο χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο. Για την κατάσταση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Από στρώμα ασθενή άρχισε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο. Η αστυνομία προσήγαγε ύποπτο άνδρα για τον οποίο εξετάζεται η εμπλοκή του στην υπόθεση. Άνοδο καταγράφηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα διαπραγματεύεται στα 78 δολάρια το βαρέλι.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Αντένα 105,3.

0: καλημέρα. Πρέπει να μαζευτούμε και λίγο.
1: Μα μαζεύει εδώ η Μπιζόγλη, λέει. Ναι. Γιατί του κάνω ερωτήματα πολλά του κυρίου
0: Μαύρου. Άστο να τα πει στον αέρα. Έχει πράγμα πολύ. Και ο κόσμος, έτσι.
1: Να πούμε ότι έχουμε την έρευνα τη MRB.
0: Σωστό.
1: Και πρόθεση ψήφου θα έχουμε αργότερα. Ναι. Και τις λέξεις που εκφράζουν τους πολίτες μας αναλύει τώρα ο Δημήτρης Μαύρος. Και τα σημαντικότερα προβλήματα. Σωστά. Το λέω για όσους προσθέθηκαν στην παρέα μας.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
2: Για να ξεχωρίσουμε λίγο το στεγαστικό από αυτή την ιστορία, γιατί είναι μεγάλο θέμα της κοινωνίας. Ρωτήσαμε τον κόσμο για το ποιοι είναι οι παράγοντες που αυξάνουν τις τιμές. Κατά την άποψη των πολιτών, έτσι, όχι είναι απαραίτητο ότι είναι οικονομετρικά σωστή.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάντως ο κόσμος λέει ότι ο πρώτος λόγος για τον οποίο έχουμε αύξηση είναι η μεγάλη ζήτηση από ξένους αγοραστές. Το οποίο παίρνει περίπου 46%, ένα στους δύο δηλαδή το λένε αυτό πράγμα και είναι πρώτος. Ο δεύτερος λόγος είναι η αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων, κοινώς τα Airbnb. Έτσι, με 41%. Μετά είναι ο πληθωρισμός και η μείωση της αγοραστικής δύναμης, που δεν αφήνουν να δω ένα ενίκιο σωστά, που είναι 40%. Η κερδοσκοπία από τους ιδιοκτήτες, όπου εκεί είναι 35%.
0: Ψηλό είναι και αυτό το πράγμα.
2: Βέβαια, η αύξηση του κόστους κατασκευής ως πάρεργο της όλης ιστορίας, όπου είναι 34%. Η φορολογική πολιτική υψηλή φόρη, που είναι 27,4%. Η έλλειψη επαρκών νέων οικοδομικών κατασκευών, που είναι 21%. Και τέλος, η γενικότερη οικονομική αβεβαιότητα, που ο κόσμος θεωρεί ότι, παιδιά, όταν τρέμει το φιλοκάρδι μου, δεν μπορώ να ανέβω εκεί πάνω που μου ζητάνε. Άρα πέφτω και σε ποιότητα σπιτιού. Σας θυμίζω ότι ο όρος σπίτι, εστία κλπ. Είναι ο πρώτος παράγων που ορίζει τη μεσαία τάξη. Όποιος πάει να ορίσει τη μεσαία τάξη χρηματοοικονομικά έχει κάνει λάθος. Γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τα λεφτά, έχει να κάνει και με το πώς αισθάνομαι εγώ που ανήκω. Οι τέσσερις παράγοντες είναι λοιπόν τα θέματα μου απέναντι στη στέγαση, εστία, σπίτι κτλ. Η μόρφωση των παιδιών, η κατοχή κρίσιμων αγαθών διαρκείας, παραδείγματος χάρη αυτοκίνητα, και ο τελευταίος, ο τέταρτος παράγων ορισμού της μεσαίας τάξης είναι κάτι που με φνηδίασε, γιατί είναι διεθνής η μελέτη αυτή που σας αναφέρω και έτρεξε και στην Ελλάδα, είναι τα δύο δέλτα.
0: Δηλαδή?
2: Διακοπές και διασκέδαση. Ο Έλληνας λοιπόν, εάν στα τριήμερα δεν μπορεί να περάσει τα διόδια, θέλει να πηδήξει από την Ακρόπολη.
1: Τσαντίζεται.
2: Εάν δείτε δε η λέξη η οποία διαπερνάει και τους τέσσερις παράγοντες και δημιουργεί πρόβλημα, είναι η λέξη αναξιοπρέπεια. Εάν εμένα το σπίτι μου μπαίνω μέσα στο μπάνιο και βλέπω δύο χαλκοσωλήνες να περπατάνε μπροστά από τα πλακάκια για να μπουν στην μπαταρία, νιώθω ότι είμαι κάφρος. Έτσι. Δεύτερον, εάν το παιδί μου δεν μπορώ να το στείλω στη Θράκη, στο Πολυτεχνείο, γιατί δεν μπορώ, δεν έχω τα λεφτά να του νοικιάσω σπίτι και του λέω τράβασε μια σχολή στην Αθήνα, αισθάνομαι αναξιοπρεπής. Εάν δεν μπορώ τουλάχιστον να πάρω ένα μικρό SUV καινούριο για να είμαι αξιοπρεπής στο δικό μου κύκλο, όχι παλιά που παίρναμε ένα, δεν ξέρω και εγώ τι, χρώματος λαχανή για να κάνουμε επίδειξη, να το παρκάρουμε έξω από
1: τα παλιά τα χρόνια.
2: Μπράβο, στο μπουζούκι του Πασόκ. Λοιπόν.
1: Τότε που δίναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα.
2: Έτσι, λοιπόν, πάλι τα ίδια αισθάνομαι. Όπως επίσης, αν δεν μπορώ να περάσω στα τριήμερα τα διόδια, για ποιο λόγο ζω πια.
0: Ναι, ναι. Είναι το συνολικό, η συνολική εικόνα.
1: Εδώ εγώ έχω ένα υπαρξιακό ερώτημα.
0: Κάντε το υπαρξιακό για να μπορέσουμε να δούμε και τις υπόλοιπες.
1: Αν φαίνεται, και αν μπορεί να μας το πει αυτό ο κύριος Μαύρος, γιατί σίγουρα μόνο ο κύριος Μαύρος μπορεί να μας το πει, αν μπορεί κάποιος να μας το πει. Αυτό που κουβεντιάζουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, ένας δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές. Είναι απολύτως ειλικρινές. Θέλω να πω, δηλαδή, είναι μέσα και ο Παγάνης που έχει εξοχικό και επειδή δεν μπορεί να πάει στο νησί
2: και να κάνει.
1: Θα πάει στο χωριό, αλλά δεν το λέει διακοπές στην Πιζόγλη.
2: Ναι, έτσι είναι.
1: Είναι και αυτό μέσα.
2: Είναι και αυτό μέσα. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι πάω προς τα πίσω. Γιατί οι παλαιότερα πηγαίνουν μόνο στο χωριό τους και αισθανόντουσαν και καλά γιατί οι παρεούλες. Αργότερα το σπάσανε λίγο χωριό, λίγο νησί. Και τώρα έχουν τη φυσική τάση να ξαναγυρίσουν στο χωριό, το οποίο το θεωρούν πισωγύρισμα, όχι ότι δεν περνάνε καλά.
0: Είναι πισωγύρισμα με την έννοια του στάνταρ που έχουν, των στάνταρ που έχουν βάλει. Δηλαδή δεν βελτιώνουν τη ζωή του.
1: Γιατί ρίτσα μου εκεί, άμα πιει σουζάκι δηλαδή και φάσει ένα μεζέ, δεν είναι διακοπές.
0: Ο στόχος είναι να ανεβαίνει. Αυτό θέλουν οι ίδιοι.
2: Αυτό που κλωτσάει είναι το ότι. Ναι, αλλά εγώ ήθελα να είμαι στο νησί.
1: Σωστό.
0: Η επιλογή
2: δεν μου αφήνει την επιλογή.
0: Όταν δεν έχει επιλογή, νιώθει στενεμένο, οργισμένο, θυμωμένο.
2: Είναι σαν την Ακρόπολη που οι Έλληνες λέμε εκεί είναι μωρέ. Θα πάω.
1: Αλλά δεν
2: και δεν πάει ποτέ. Έτσι.
0: Γιώργο, ας παρεμβάσει να πάμε. Μάλιστα. Να δούμε τις υπόλοιπες.
2: Λοιπόν, η γενιά η οποία υποφέρει περισσότερο από το στεγαστικό είναι οι άνθρωποι που είναι το Generation Y και είναι η γενιά που είναι μεταξύ 28 με 43 ετών.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί ξεκινάνε τη ζωή. Έτσι. Ή γιατί έτσι έχουν γνωριστεί.
0: Είναι αυτοί που ξεκινούν τη ζωή, θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια, είναι στα σκαριά να φύγουν. Να φύγουν και από το σπίτι, ε.
1: Why?
0: Να φύγουν και από το σπίτι. Κάποια στιγμή πρέπει να φεύγουμε και από το σπίτι μας. Δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια με τη μαμά και τον μπαμπά μας. Πρέπει κάποια στιγμή να φεύγει ο κόσμος από το σπίτι του.
2: Λοιπόν, θεσμοί.
0: Θεσμοί, πάμε.
2: Στους θεσμούς, εγώ έπαθα. Όπως έλεγε η κόρη μου όταν ήταν μικρή, εγκέφαλο. Δεν έλεγε εγκεφαλικό.
1: Ωραίο.
2: Λοιπόν, διότι ξαφνικά η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, εάν δείτε το κόκκινο, που σημαίνει δεν τους εμπιστεύομαι, ανεβαίνει παλαβιάρικα. Σκεφτείτε ότι το Δεκέμβριο του 2019 τα αρνητικά ήταν 24% και σήμερα είναι 39%.
0: Α, έχουν ανέβει πολύ, σχεδόν.
2: Και τα θετικά ήταν τότε 47%, μιλάμε ο μέσος όρος, έτσι, και σήμερα είναι 33%.
1: Μεγάλη διαφορά.
2: Αυτό λοιπόν το πράγμα έχει αρχίσει και ζορίζει. Σας λέω ότι πρώτη είναι η οικογένεια, μετά οι ένοπλες δυνάμεις, τα πανεπιστήμια, τα μεγάλα κοινοφελή ιδρύματα, ο εαυτός μου, ο Έλληνας πολίτης, εξού και τα social media και το τι λένε οι γύρω μου, είναι πολύ σοβαρό θέμα. Διότι δεν εμπιστεύομαι. Αν σας πω το βαθμό εμπιστοσύνης στα ΜΜΕ, θα φρικάρετε. Και εκεί μέσα βράζουμε και εμείς. Έτσι, μιλάω για τις δημοσκοπήσεις.
1: Κατά από τη βάση,
2: είμαστε λίγο καλύτερα από εσάς.
1: Ναι.
2: Αλλά όλοι έχουμε το ερωτηματικό ότι όταν εμείς μετράμε εμάς, αυτοί που μπαίνουν στις έρευνες, μάλλον έχουν λίγο καλύτερη διάθεση από ό,τι έχει η ευρύτερη κοινωνία. Άρα λοιπόν είμαστε bias.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Ναι, ναι. Αλλά δεν είμαστε πολύ μακριά.
0: Δεν έχει αλλαγή αυτό λοιπόν. Οικογένεια, ενόπλες δυνάμεις, ΑΕΗ, εγώ.
2: Θα μισό. Και πάμε από το τέλος τώρα. Γιατί έτσι βγαίνουν οι ειδήσεις. Ο τελευταίος σε εμπιστοσύνη θεσμός είναι τα πολιτικά κόμματα. Τελευταίος. Η οικογένεια έχει εμπιστοσύνη 78,6 και τα κόμματα έχουν 18,5.
0: Πολύ χαμηλό.
1: Κάνε μεγάλη προσπάθεια να το καταφέρουν αυτό, νομίζω.
0: Αυτό έχει αλλαγή, έχει υποχώρηση.
2: Ναι, έχει υποχώρηση. Σκεφτείτε ότι η ελληνική κυβέρνηση ως θεσμός, όχι η συγκεκριμένη, έχει πέσει 10 θέσεις κάτω.
0: Έχει υποχωρήσει πολύ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Επαναλαμβάνω, ως θεσμός, έτσι, όχι η συγκεκριμένη.
0: Δεν έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη, ναι.
2: Και παραδόξως, και αυτό πραγματικά θα πρέπει να αρχίσει να συζητείτε, ανεβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ρωτάει συνάδελφος που μας ακούει.
0: Αυτό και αν είναι στοιχείο, ότι οι Έλληνες στρέφονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτό
0: είναι
1: καλό. Εκκλησία, παλιά ήταν ψηλά.
2: Η Εκκλησία έχει φάει αυτό που αντιλαμβάνεστε και έχει πέσει στην 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8η θέση, ενώ παλιά ήταν τρίτη.
1: Μάλιστα.
0: Έχει υποχωρήσει.
2: Θα σας πω δε ότι υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο που, το οποίο ρωτάει πράγματα γύρω από τη θρησκεία έμεσα. Ξέρετε πόσοι Έλληνες πιστεύουν ότι υπάρχουν άγγελοι?
1: Πόσοι?
2: Πόσο λέτε?
1: Να πω εγώ, να πω κυρία να πω.
0: Ένας στους τρεις.
1: Εγώ θα πω ένας στους δύο.
2: 57%.
1: Κοντά έπεσα, σε κέρδισα.
0: Ναι.
2: Πόσοι Έλληνες πιστεύουν ότι υπάρχει η Δευτέρα Παρουσία?
1: Ξαναπώ.
0: Είναι ανάλογο, είναι. Πες το, Αντινίκη.
1: 80%. Όχι.
2: 47%.
0: Α, μη μας πεθάνεις.
2: Έτσι, και το αισθάνομαι Ευρωπαίος πολίτης 68%. Είναι η ιστορία των αντιφάσεων του Στέλιου Ράμφου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Πιστεύω στην Ευρώπη, είμαι Ευρωπαίος, πιστεύω στους αγγέλους ταυτόχρονα
2: και στη Δευτέρα Παρουσία.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό.
1: Σε καλή κατάσταση.
0: Ωραία περιγραφή είναι αυτή. Για πάμε παρακάτω τώρα.
2: Λοιπόν, ένα πραγματάκι το οποίο θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. είναι η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Η οποία κάνει σκαμπανεβάσματα και βρέθηκε στο μεγαλύτερο σημείο εμπιστοσύνης το Δεκέμβριο του 2019.
0: Έχουν περάσει 6 χρόνια δηλαδή.
2: Και έκτοτε κρούτσου κρούτσου κρούτσου κρούτσου κρούτσου κρούτσου κρούτσου κρούτσου κατεβαίνει.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτό τώρα πρέπει να συνυπολογίσουμε και το χρόνο που χρειάζεται για να τρέξει τις υποθέσεις, ο οποίος δεν κάνει 20 χρόνους αυτό.
0: Έχει μειωθεί όμως. Κανονικά έπρεπε να έχει αλλάξει, αλλά νομίζω είναι κάτι άλλο.
1: Πολύ ενδεικτικό αυτό.
0: Είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα, έχει να κάνει με πολλά θέματα. Είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα, είναι οι σοβαρές καταγγελίες που γίνονται, οι κομματικές, και είναι πολλά πράγματα. Για πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43. Και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
5: Καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
9: Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι διακοπές με τον Real FM.

0: Συνεχίζουμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MRD για την έρευνα, η οποία είναι επίκαιρη και έχει πράγματα μέσα και θα μας πει και άλλα. Θα φτάσουμε σιγά σιγά και στην πρόθεση ψήφου. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Μπιζόγλη, για λίγο, τι λέτε?
1: Μάλιστα, κύριε Παγάνη.
0: Ωραία, λοιπόν, η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Ποτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερο της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lunch στον πύργο της Ποτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Ποτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε Release.
1: Μαζί μας είναι και η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε. Με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
0: Συνεχίζουμε με Δημήτρη Μαύρο να θυμίσω ολόκληρη έρευνα της MRB, την οποία μας αναλύει ο Δημήτρης Μαύρος, αυτή την ώρα στο real.gr.
1: Περνάμε στις αντοχές. Πού πάμε?
2: Περνάμε στις αντοχές.
1: Για να δούμε.
2: Θέλω να σας πω λοιπόν το εξής, ότι έχουμε μια ερώτηση η οποία λέει τι σας εκπροσωπεί περισσότερο, αδυνατό πλήρως ή σχεδόν πλήρως να τα αποκριθώ στις βασικές μου υποχρεώσεις. Η δεύτερη επιλογή είναι δεν έχω πρόβλημα, μια χαρά είμαι. Και η τρίτη είναι ανταποκρίνομαι, αλλά με μεγάλη δυσκολία. Καταλαβαίνετε ότι το τελευταίο που σας είπα μαζεύει όλο τον περισσότερο κόσμο.
1: Ναι,
2: έτσι.
1: Ναι.
2: Ανταποκρίνομαι αλλά μεγάλη δυσκολία που είναι 59%, γύρω στο 60% και είναι σταθερά εκεί πάνω συνέχεια.
0: Αυτοί που είναι σε Νιρβάνα πώς είναι?
2: Αυτοί που είναι σε Νιρβάνα λοιπόν είναι 24%.
0: 24%.
1: Αυτό δεν είναι μικρό το ποσοστό.
2: Το κρατάμε στο ωραίο μας ποιοτικό μυαλό, γιατί μετά θα κάνουμε μια σύνθεση απαντήσεων για να δούμε τι θα μπορούσε να προσδιορίσει το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ωραία, περνάμε τώρα στο πρόβλημα και στο κόμμα.
2: Μισό.
0: Ναι.
2: Αυτοί οι οποίοι είναι νεκροί,
0: ναι,
2: και δεν πάνε πανηγύρι, είναι 16% του πληθυσμού.
0: Σημαντικό ποσοστό και αυτό.
2: Έτσι, και
1: αυτό
2: το οποίο
1: μεγάλο
2: ανεβαίνει 12, 13, 16.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Μεγάλο.
1: Πολύ
0: έτσι
1: μεγάλο ποσοστό. Δεν είναι μικρό το 16%.
2: Όχι. Προχωράμε.
1: Λοιπόν.
2: Μετά είναι αυτό το οποίο ήδη έχουμε συζητήσει, ότι τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση είναι περισσότερα ή όσα μπορεί, που το άθροισμα αυτών των δύο είναι 30,9 και θα το βρούμε μπροστά μας παρακάτω. Το οποίο είναι περίπου σταθερό και πάει έτσι. Οι τιμές στα αγαθά τους επόμενους 12 μήνες θα αυξηθούν ή θα μειωθούν?
0: Τι λένε?
2: 12% θα μειωθούν, 18% θα παραμείνουν ίδιες και 63% θα αυξηθούν λίγο ή αισθητά.
1: Μπαράλια κάνετε τα νούμερα βέβαια. Εντάξει τώρα.
2: Και ερχόμαστε σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, η οποία είναι η εξής. Εάν είχατε να διαλέξετε ανάμεσα σε δύο επιλογές, να μειωθεί η ακρίβεια ή να αυξηθούν οι μισθοί?
0: Τι λέτε, ωραία ερώτηση. Τι βγαίνει?
1: Να αυξηθούν οι μισθοί.
2: 50-50.
1: Ναι,
2: 49-48. Και αυτό το πραγματάκι συνδέεται και με δημογραφικά, γιατί δεν μπορεί να είναι μισή-μισή. Είναι άλλοι αυτοί που θέλουν το μεν, άλλοι αυτοί που θέλουν το δε. Παραδείγματος χάρη, οι μεγάλες ηλικίες θέλουν την ακρίβεια γιατί δεν ελπίζουν σε καμία αύξηση μισθού, είναι περισσότεροι συνταξιούχοι, και όλοι οι άλλοι με το μεγαλύτερο ποσοστό να είναι στους 17-24 και στους 45-64, και θα πούμε δύο πράγματα, θέλουν όχι αύξηση μισθών. Και εγώ καταλαβαίνω το 17-24 γιατί λένε παιδιά έχω να ζήσω μια ζωή μπροστά μου. Οι άλλοι γιατί?
0: Γιατί?
2: Γιατί τους έχουμε ψάξει ποιοτικά και μας λένε μα έχω μια τέτοια ηλικία που έχω προλάβει να δημιουργήσω υποχρεώσεις και τώρα ξαφνικά δεν μπορώ να τις σβήσω. Δάνεια, ιστορίες και δες, παιδιά, σκυλιά,
1: οικογένεια,
2: και
1: ναι,
2: οικογένεια.
1: Ναι, ναι.
2: Και τώρα δεν έχω μέλλον για να μπορώ να τις ανταποκριθώ. Άρα λοιπόν χρειάζομαι ένα σωσίβιο. Και το σωσίβιο είναι μόνο η αύξηση μισθού.
1: Έχει λογική αυτό το πράγμα. Έχω βάρη, πρέπει να βρω έναν τρόπο να τα καλύψω.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Συνεχίζοντας λοιπόν σε αυτό το πράγμα, τα δύο μέτρα που έχει πάρει πρόσφατα η κυβέρνηση, το πόσο κάνει.gr και η ιστορία με τα δάνεια, έχουν γράψει καλά. Το πόσο κάνει.gr έχει μια θετική αξιολόγηση 52%.
0: Α, πέρασε επομένως.
2: Πέρασε.
1: Και γρήγορα.
2: Και, και το άλλο που έχει να κάνει με τα δάνεια, προφανώς επειδή είναι, θέλετε οι παπάδες να είναι έντιμοι άνθρωποι. Προφανώς. Με τα δάνεια λοιπόν η ιστορία, γιατί συγκρίνεται εκεί μέσα η Ελλάδα και με την, τις άλλες χώρες της Ευρώπης, έχει ακόμα μεγαλύτερη αποδοχή, είναι γύρω στο 60%, έτσι. Άρα λοιπόν αυτά τα πράγματα περνάνε και στην ερώτηση που λέγαμε πριν, ποιος θέει, ποιος πρέπει, ή μάλλον κλάδι που πρέπει να βοηθήσουν περαιτέρω για να μειωθεί η ακρίβεια, το 81,5% μας λέει τα σούπερ μάρκετ, το 72% μας λέει η ενέργεια και το 60% μας λέει η στέγαση. Αν όμως βάλεις κόντρα beef, σούπερ μάρκετ versus τις άλλες ακρίβειες, οι άλλες ακρίβειες είναι λίγο πιο μεγάλο το ποσοστό τους. Δηλαδή αν συνθέσεις ενέργεια και στέγαση πάνε στο 83,5%, ενώ το σούπερ μάρκετ είναι στο 81,5%.
1: Υπερκαλύπτουν το
2: Είναι τεράστιο το νούμερο.
1: Ναι, είναι τεράστια, έτσι και αλλιώς είναι θηριώδη τα νούμερα.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Στο ποιο κόμμα μπορεί να λύσει ποιο πρόβλημα.
2: Σωστό.
1: Ναι.
0: Οπα.
2: Λοιπόν, διότι εδώ, αν θέλετε, για μένα κάθε φορά είναι κρυμμένη όλη η αλήθεια του γιατί και ποιος και πού και τι είναι ζωή και τι είναι κάμπι, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και η ερώτηση είναι η εξής. Έχουμε βάλει τα προβλήματα κάτω, αυτά που είδαμε στην αρχή, περί ακρίβειας, ρούρου, υγεία κτλ. Και ρωτάμε, ωραία, ακρίβεια, ποιο κόμμα μπορεί να το λύσει. Το άλλο. Στεγαστικό, ποιο κόμμα μπορεί να το λύσει. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι ψηλά. Βέβαια το gap μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Δεύτερου Κόμματος έχει μικρύνει. Όταν ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία το 2019, η απόσταση μεταξύ Πρώτου και Δεύτερου ήταν 25 μονάδες.
0: Χαοτική.
2: Σε κάθε πρόβλημα. Σήμερα η απόσταση αυτή έχει γίνει το σιδούλα. Αλλά παρόλα αυτά η Νέα Δημοκρατία προηγείται. Γι' αυτό και είπα στην αρχή ότι κυριαρχία αλλά άνευ αντικρίσματος. Διότι υπάρχει ένα βλαμμένο κόμμα το οποίο τρυπάει τη Νέα Δημοκρατία σε μισό λεπτό 1, 2, 3, 4, 5, 6 προβλήματα. Και το κόμμα αυτό είναι του κανένα.
0: Ο κανένας.
2: Ο κανένας λοιπόν προηγείται στο πρόβλημα τρομοκρατία. Μπορεί να το λύσει καλύτερα και από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καταστατική δέσμευση Νέας Δημοκρατίας το 19.
2: Υπάρχει μετά η κλιματική αλλαγή.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μετά το δημογραφικό. Υπάρχει μετά, και αυτά τα τελευταία που θα σας πω είναι και τα σημαντικά ως προβλήματα. Υπάρχει μετά το πρόβλημα της έμφυλης βίας. Υπάρχει στη συνέχεια ο πληθωρισμός και η ακρίβεια, που εδώ κάνει μύτη μεγάλη ο κανένας, και υπάρχει τέλος τα θέματα διαφάνειας διαφθοράς.
1: Αυτά είναι τα σημαντικά, τα τελευταία
2: είναι, ναι,
1: δηλαδή.
2: Γιατί έχει, ναι. Είναι και τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και είναι εκεί που ναι. Το κανένα κόμμα την τρυπάει. Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε.
2: Μισό για να καταλάβετε πώς διαβάζουμε εάν η αναγωγή και η πρόθεση ψήφου είναι σε άπτεστα ελληνικά stable.
1: Πώς είναι
0: σταθερά.
1: Stable, λοιπόν.
0: Στο σχολείο της Ρίζας Μιζόγκλη σταθερά το stable. Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Βλέπεις την πρόθεση ψήφου, κάνεις την αναγωγή και λες αυτό, μπαμ και το δίνεις. Ναι, αλλά υποστηρίζεται από την υπόλοιπη έρευνα. Εάν πάρεις τους μέσους όρους δυνατότητος επίλυσης κάθε κόμματος επί των προβλημάτων, που είναι ένα πράγμα σαν πρόθεση ψήφου, και όπα,
0: γιατί κάτι άλλο
2: λέω. Όχι, ναι, δεν έχει σημασία. Που είναι ένα πράγμα σαν πρόθεση ψήφου, και όπα,
0: γιατί κάτι άλλο λέω.
2: Όχι.

0: όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις τάσεις της MRB που παρουσίασε αναλυτικά ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων συγκεντρώνει ποσοστό 29% και ακολουθεί η Ελλάς με 17,6% και το Πασόκ με 11,1%. Το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού βρίσκεται στο 8,8%, η Ελληνική Λύση στο 8,7%, το ΚΚΕ στο 7,3% και η Πλεύση Ελευθερία στο 5%. Η Φωνή Λογική συγκεντρώνει 3,3% και το Μέρα 25 3%, ενώ εκτός Βουλής μένουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας είναι η ακρίβεια για το 49,5% των πολιτών και ακολουθούν η υγεία και τα χαμηλά εισοδήματα. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο και στάλει μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής. Συνολικά 15 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος από την Αγίου Γεωργίου έως τη λεωφόρο ΝΑΤΟ, στην Αγίου Γεωργίου από την οδό Χίου στο ρεύμα προς Μεγαρίδος και στην Χίου από το ύψος της Αγίου Γεωργίου. Περισσότερα στο ενικός.gr. Από Στρώμα στενή άρχισε η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφτηκε το νοσοκομείο. Πρόσθεσε ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και πως η πρώτη παθολογική κλινική καταστράφηκε ολοσχερώς. Προσήχθη ως ύποπτος ασθενής που νοσηλευόταν στο συγκεκριμένο δωμάτιο και εξετάζεται η εμπλοκή του στην υπόθεση. Νέες επιθέσεις εξαπολύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, που απαντά με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στις χώρες του κόλπου. Σε υψηλά επίπεδα κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, διαμορφώνεται πάνω από $77 το βαρέλι.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
8: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551.
7: Delta360.gr. Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
6: Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης θα παραμείνει και για την επόμενη πενταετία ο Ρελιέν Τσοαμενί. Ο 26χρονος διεθνής Γάλλος κεντρικός αμυντικός ανανέωσε με τη Βασίλισσα μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras.
12: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα

0: δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, αντίδας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκτόσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 100.

0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες, σε όλους. Εδώ είμαστε. Παραμένουμε στα μικρόφωνα του Real FM.
1: 8 λεπτά μετά τις 11. Δεν με αφήνει η Μπιζόκλητη, καταγγέλλω. Μαζεύω πληροφορίες και όλα με
0: διακόπτει. Μα τις μαζεύεις έξω. Κοντεύεις να φτάσεις στην Κηφισία, αγάπη μου, να τις μαζέψεις. Μάζεψε τις εδώ μέσα. Γι' αυτό τον έχουμε φέρει τον κύριο Μαύρο εδώ, να τις μαζέψουμε τις πληροφορίες.
2: Πάντως οφείλω να σας πω ότι όντας έξω με τον Γιώργο του Παγάνη, ακούμε μία φωνή και ένιωσα ότι με φώναζε η κυρία. Και μέσα. Είπα, ναι, κυρία.
1: Φώναζε. Ρε παιδιά! Ρε παιδιά!
0: Μα πρέπει να είμαστε συγκροτημένοι, παιδιά. Να είμαστε συγκροτημένοι. Για πάμε.
2: Λοιπόν, συνεχίζοντας από εκεί που είχαμε μείνει, στο ποιο κόμμα μπορεί να επιλύσει τι, το οποίο συνδέεται με την πρόθεση ψήφου και τα συναφή, σας λέω ότι η μέση επίλυση της Νέας Δημοκρατίας είναι στο 20,8 και υπάρχει και ένα 17,3 που είναι το κανένα κόμμα. Ο μέσος όρος του κανένα κόμμα. Αν κάνει κανείς αναγωγή, αυτή την φωτογραφία ήθελα να δείξω στον Γιώργο τον Παγάνη.
1: Που την βρήκαμε τώρα.
2: Ναι, και είναι σαν σου θυμίζει την πρόθεση ψήφου.
1: Ναι.
2: Και κάνει αναγωγή, αυτό το 20,8% της Νέας Δημοκρατίας γίνεται 27%.
1: Ευρωεκλογές.
2: Σας θυμίζει κάτι?
1: Ευρωεκλογές.
2: Άρα για να τσεκάρεις τον εαυτό στον ίδιο, την έρευνα και το τι πραγματικά εννοεί ο ποιητής, πρέπει να κάνεις cross από εδώ και από εκεί. Πάμε λοιπόν.
1: Για πάμε τώρα.
2: Πάμε στην πρόθεση ψήφου.
0: Για να πάμε να δούμε.
2: Διότι εδώ έχουμε να πούμε πράγματα. Η οποία πρόθεση ψήφου έχει επιμέρους διαστάσεις. Καταρχάς η παράσταση νίκης, κάτι το οποίο το ξέρουμε πάγια και από τον Ηλία τον Νικολακόπουλο, ο οποίος ήταν ο θεός που κατέβασε τη φωτιά στους ανθρώπους πριν φύγει για τους ουρανούς. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να έχει παράσταση νίκη 46%, δηλαδή ο ποιο κόμμα θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, όταν το δεύτερο είναι η ΕΛΑΣ.
1: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
2: Μπράβο, και όχι άλλο κόμμα που είχαμε προκαιρού, με 10%.
1: Μάλιστα.
2: 9,7. Άρα λοιπόν δεν τίθεται τέτοιος προβληματισμός κλπ. Κάναμε δε και την εξής ερώτηση. Ρωτήσαμε τον κόσμο από αυτά που ακούει από εδώ, από εκεί και παραπέρα. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι ποσοστό πιστεύετε ότι θα πάρει η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές?
0: Α, εκτίμηση,
2: Εκτίμηση, ναι, ναι. Εκτίμηση κατά την άποψη του κόσμου.
0: Ναι.
2: Ξέρετε τι νουμεράκι έβγαλε?
1: Τι?
0: Κοντά στα νούμερα που έχει.
2: 28,3% είναι το μέσο ποσοστό των Ελλήνων.
1: Κατά
2: 27, 28 και πάει λέγοντας, έτσι. Πάμε παρακάτω.
0: Για να δούμε λοιπόν τώρα τα ποσοστά τώρα στην πρόθεση.
2: Λοιπόν,
1: 24 Ιουνίου με 3 Ιουλίου είναι, έτσι.
2: Ναι. Μπράβο.
0: Να τα δούμε λοιπόν.
2: Πάμε στην πρόθεση ψήφου πρώτα, όσο οφείλουμε και δεοντολογικά και τυπικά και ουσιαστικά. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχει πρόθεση ψήφου 23,8%. Δεύτερο πρώτο κόμμα. Δεύτερο κόμμα είναι η ΕΛΑΣ του κυρίου Τσίπρα με 14,4. Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Καθαρά πια και όχι με αμφιβολίες, είμαι δεν είναι τρίτο, τι είμαι και είναι τέταρτο κτλ. Με 9,1% πρόθεση ψήφου. Η ελπίδα της κυρίας Καριστιανού με 7,2%, το οποίο όμως είναι πίπτον. Έτσι.
1: Και εδώ έχει ενδιαφέρον γιατί ακολουθεί κάτι άλλο πολύ κοντά.
2: Λοιπόν, δίπλα της ακριβώς σε απόσταση αναπνοής είναι ο κύριος Βελόπουλος με 7,1% πρόθεση ψήφου. Μετά είναι το ΚΚΕ με 6%, η Παγκόσμιο Σταθερά, η οποία είναι ακλόνητη, σχεδόν κάνει τους Έλληνες να αισθάνονται ασφάλεια το ότι υπάρχει αυτό το σημείο αναφοράς για να ξέρουν τι μου γίνεται.
0: Μα είναι σημείο αναφοράς έτσι όπως είναι τα ποσοστά του πάντα.
2: Η πλεύση ελευθερίας, η οποία στην πρόθεση ψήφου είναι 4,1 και έχει φθορές.
0: Α, υποχώρησε περίπου 3 μονάδες.
2: Έχει φθορές, ναι, διότι όπως και να γίνει υπάρχει μια συμπληρωματικότητα με την ελπίδα της κυρίας Καριστιανού. Η Φωνή Λογικής με πρόθεση 2,7, το Μέρα 25 με 2,5, ο κύριος Κασελάκης κοντά στο 2 από την κάτω μεριά, 1,7%
0: ανέβηκε πρόθεση. Λίγο από ό,τι βλέπω.
2: Ναι. Λίγο. Ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,2%, διότι περίπου διαλύεται αν δεν έχει διαλυθεί. Η Νέα Αριστερά, η οποία ήταν χαμηλά και παραμένει χαμηλά, το άλλο κόμμα με 1,3%, και υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει μία διευκρίνηση ψήφος της τάξης του 18%. Εάν πάμε τώρα να δούμε τα πραγματικά, την ψήφο έτσι όπως διαμορφώνεται μετά την αναγωγή, και εδώ θέλω να σας πω γιατί ακούγεται και δημογραφικά και από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι ψαγμένοι κλπ. Μα κάνετε μια τεράστια βλακεία, κύριοι. Διότι πετάτε έξω την αδιευκρίνηστη ψήφο και απλά ξαναποσοστοποιείτε. Ναι. Και ποιος σας είπε ότι η αδιευκρίνηστη ψήφο εσωτερικά, σαν πολιτική δομή, είναι ίδια με την δηλωμένη πρόθεση ψήφου? Το ψάξαμε πολλαπλώς και αυτή τη φορά βάλαμε και το AI να συμμετέχει στην κατανομή της αδιευκρίνησης ψήφου και τα αποτελέσματα είναι κοντά στην αριθμητική αναγωγή. Ούτε με το δάχτυλο κάναμε τη μοιρασιά.
1: Κοσμίζομαι και τα λοιπά.
2: Ναι, σε βλέπω, έχεις γαλάζια μάτια, σε στήλω στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αποχής εσύ, ναι.
2: Έτσι, λοιπόν, και πάει λέγοντας. Άρα, αισθανόμαστε καλά με αυτά τα νούμερα. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχει αναγωγή 29%.
0: Σταθερή περίπου, όσο ήταν, έτσι.
2: Έχουμε δει δημοσκοπήσεις και να γράφει 3 μπροστά και δημοσκοπήσεις να γράφει 28 μπροστά. Και πάει λέγοντας. Η Ελλάς το 17,6%.
1: Θυμίζω εδώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ το 23 ήταν με 17,8% στις τελευταίες εκλογές.
2: Μαζεύει αυτή τη στιγμή εκείνο το ΣΥΡΙΖΑ κατά κάποιο τρόπο, αριθμητικά τουλάχιστον. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11,1%. Η Ελπίδα της Χαριστιανού είναι 8,8%. Η Ελληνική Λύση του Βελόπουλου είναι 8,7%. Συγγνώμη που τρώω το κύριε για να μην
0: να
2: κερδίσουμε ακόμα.
0: Ναι.
2: Το ΚΚΕ είναι περίπου στο 7,5% κοντά, εν πάση περιπτώσει, 7,3%. Η Πλεύση Ελευθερίας στο 5%. Η Φωνή Λογικής φαίνεται ότι θα μπορούσε να μπει στη Βουλή με 3,3%. Το Μέρα 25 θα μπορούσε και να μπει στη Βουλή, αλλά είναι στο 3%, που σημαίνει αντεβγάλε συμπέρασμα. Ο κύριος Κασελάκης στο 2,1, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5, η Νέα Αριστερά στο 1,1 και το άλλο κόμμα στο 1,5.
0: Άρα υποχωρεί το ΠΑΣΟΚ, υποχωρεί η Ελληνική Λύση, η Πλεύση.
2: Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι η προηγούμενη μέτρηση των τάσεων ήταν το Δεκέμβρη του 2015.
0: Χωρίς να υπάρχει η Ελλάς, χωρίς να υπάρχει.
2: Του 25.
0: Χωρίς να υπάρχει η Ελλάς, χωρίς να υπάρχει η Ελπίδα.
2: Εμείς το βάλαμε όσο οφείλαμε. Άρα λοιπόν δεν είναι να το πολυσυγκρίνουμε στο έτσι. Μπορούμε να το συγκρίνουμε με τις έρευνες τις πρόσφατες που έχουν δημοσιευτεί στα μίντια. Δεν είναι σταθερό.
0: Δεν είναι σταθερό, ναι.
2: Είναι σταθερό εκεί, σε αυτά τα νούμερα.
1: Πάμε και στον καταλληλότερο πρωθυπουργό ή όχι ακόμα?
2: Θα πάμε στον καταλληλότερο πρωθυπουργό, αλλά πριν πάμε στον καταλληλότερο πρωθυπουργό, θέλω να σας πω το φοβερό εκείνο πράγμα που λέγεται το από έως.
0: Μάλιστα.
2: Διότι πρέπει να αρχίσουμε να το βάζουμε στη συζήτησή μας. Αυτό το 29 της Νέας Δημοκρατίας έχει ταβάνι το 31, αλλά έχει και πάτο το 26,8.
0: Α, έχει μεγάλη διαφορά.
2: Είναι σύμπλη 2, τι να κάνουμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, η Ελλάς έχει ταβάνι το 19, περίπου μισό, και κάτω όριο το 15,8. Το ΠΑΣΟΚ φτάνει πάνω μέχρι το 13 ή μπορεί να πέσει και κάτω από λίγο κάτω από 10%.
0: Ναι, το ταβάνι στο ΠΑΣΟΚ είναι το 13.
2: Ναι, αυτή τη στιγμή ναι.
0: Μεγάλη
1: πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και αυτό που θέλω να προσθέσω είναι το εξής. Αυτό που ξεκινήσαμε να συζητάμε προηγουμένως. Πήραμε από όλη την έρευνα όλες τις ερωτήσεις που κρίνουν την κυβέρνηση το θετικό τους μέρος. Παραδείγματος χάρη, βαθμός ικανοποίησης από την πορεία της οικονομίας, αίσθημα ελπίδας, εικόνα κυβέρνησης, μέση ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, δημοτικότητα Μητσοτάκη, καταλληλότερος πρωθυπουργός, αξιολόγηση χειρισμών της κυβέρνησης, αν αξίζει τρίτη θητεία. By the way, το ποσοστό εδώ είναι 25,8. Έτσι. Μέση ικανότητα του ιδίου του κυρίου Μητσοτάκη να επιλύει μεγάλα προβλήματα ή σε σχέση με την εικόνα του. Και πάει λέγοντας, που είναι ένα μάζεμα γύρω στα 20 ερωτήσεις. Εάν βγάλετε πάλι το μέσον όρο, ξέρετε τι νούμερο βγαίνει? 27,2%.
1: Μάστε.
2: Άρα λοιπόν,
0: με κάθε τρόπο εδώ που τα λέμε, το έχουμε
2: κυκλώσει. Στριφογυρίζει γύρω, άρα αυτό το 29 δεν είναι ανέφικτο, αλλά μπορεί τάκ να έχουμε μια κίνηση την οποία πρέπει να περιμένουμε να τη δούμε.
1: Έχει πολλά πράγματα μέσα έρευνα. Το βλέπω
0: έχει
1: τώρα.
0: Πολλά, έχει
1: και τις εισρωές.
0: Έχει, βέβαια.
1: Έτσι, και τη συσπήρωση. και οι ζωές για τα καινούργια κόμματα.
2: Έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πάμε εκεί και να αφήσουμε το.
2: Κοιτάξτε, το είπαμε. Ο καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης με 25% και δεύτερος ο κύριος Τσίπρας σε απόσταση.
0: Να πούμε και για την περίπτωση Σαμαρά λίγο.
1: Να πούμε, ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Γιατί λοιπόν, είμαστε ένα
2: Η περίπτωση λοιπόν Σαμαρά που ενώ τον έχουμε μετρήσει και με πρόθεση ψήφου. Δυστυχώς, οφείλουμε δεοντολογικά και μεθοδολογικά να μην το ανακοινώσουμε, όχι για λόγους τυπικότητος, αλλά και για λόγους ουσίας, διότι ακόμα και η ίδια η ανακοίνωση μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει, έτσι, ο τρόπος εννοώ. Εδώ λοιπόν, το κόμμα του κ. Σαμαρά με την ερώτηση που μας επιτρέπετε να δείξουμε, που είναι το σίγουρα μάλλον θα μπορούσα να ψηφίσω, έτσι,
0: ναι.
2: Αυτό το οποίο δίνει.
0: Σίγουρα μάλλον θα μπορούσα να ψηφίσω, ναι.
2: Ναι, έτσι, λοιπόν, θα σας πω αμέσως.
0: Νομίζω
2: δίνει ότι σίγουρα θα μπορούσα να το ψηφίσω 3-3.
1: Ναι.
2: Που η θεωρία των χρονοσυρών και των παλιών εμπειριών λέει ότι συνήθως κανείς παίρνει λίγο παραπάνω από αυτό. Και δεν παίρνει όλο το ποσοστό μαζί με το μάλλον θα το ψήφιζα, που αυτά τα δύο νουμεράκια, το 3-3 και το 11,8 σίγουρα και μάλλον δίνει ένα 15.
1: Καθόλου άσχημα.
2: Δεν πάει στο 15 το ποσοστό που θα περιμένει κανείς.
1: Όχι δηλαδή, 15%.
2: Αλλά είναι 3 και κάτι, 3,3 και κάτι, που σημαίνει ότι θα μπορούσε να είναι 4 και κάτι.
1: Εφαλτήριο, ένα καλό εφαλτήριο.
2: Λοιπόν. Και έχουμε κάνει και την εξής ανάλυση. Μέσα στους ψηφοφόρους που αυτοπροσδιορίζονται κεντροδεξιοί και δεξιοί, ο κύριος Σαμαράς έχει αθρηστικό σίγουρα και μάλλον 27%.
0: Και στους κεντροδεξιούς.
2: Ναι. Όλους μαζί τους βάλαμε.
0: Ναι, ναι.
2: Το σίγουρα από αυτό το 27 είναι 7,6. Και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας των ευρωεκλογών που είναι στους μετρημένοι, σε αυτούς μέσα ο κύριος Σαμαράς έχει 6,5% στο σίγουρα και μαζί με το μάλλον πάει πάλι στο 27.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, άρα τούτων δοθέντων θα πρέπει να περιμένει κανείς μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να βγάλουμε τελικά συμπεράσματα. Μάλιστα. Απλά η κατάσταση και ποιοτικά και ποσοτικά έχει κάπως έτσι.
1: Εγώ έχω εντυπωσιαστεί με τη συσπήρωση και τις διαρροές και τις εισρωές στα νέα κόμματα.
2: Ναι, οφείλω να ομολογήσω ότι άμα δει κανείς τα νουμεράκια, εκεί το πράγμα είναι κάπως. Παραδείγματος χάρη, η Νέα Δημοκρατία έχει μια συσπήρωση 74-4.
1: Χαμηλά για τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να πάει και καλύτερα νομίζω.
2: Έχει ένα περιθώριο 25%. Και το μεγάλο ότι οι διαρροές της είναι μοιρασμένες. Τσίκι, τσίκι, τσίκι, τσίκι. Δηλαδή δίνει 4%
0: στην Ελλάδα. Λίγο στον καθένα, ναι.
2: Μπράβο. 4% στο Βελόπουλο. 3% στην Ελλάς. 5% στην Ελπίδα. Και 6,8% στην αδιευκρίνηση
1: ψήφου.
2: Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ δίνει 12%, κάνει διψήφιο στην Ελλάς.
1: Πρόβλημα για το ΠΑΣΟΚ αυτό.
2: Και πάμε ανάποδα. Τα δύο καινούρια κόμματα, η Ελλάς και η Ελπίδα, από πού παίρνουν? Η Ελλάς λοιπόν παίρνει το 3% της Νέας Δημοκρατίας, το 54-4-55 του ΣΥΡΙΖΑ, το 12 του ΠΑΣΟΚ, το 14% του ΚΚΕ, potentially, συγγνώμη σε άπτα στα ελληνικά, το 13% της Πλεύσης, το 59% της Νέας Αριστεράς.
0: Εδώ είναι μεγάλα ποσοστά, εδώ μιλάμε τώρα και εισρωές πολύ μεγάλες. Ναι.
2: Δηλαδή διαλύει τα κόμματα.
0: Διαλύει, ναι.
2: Δεν εννοώ το ΠΑΣΟΚ, έτσι εννοώ όλα τα άλλα. Λοιπόν, η Ελπίδα παίρνει το 5% της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε, έχει πρόσβαση ο Λούθε. Το 6% του ΣΥΡΙΖΑ. Το 5% του ΠΑΣΟΚ. Το 10% του Βελόπουλου. Το 16% της Νίκης, το 15% της Ζωής Κωνσταντοπούλου, το 15% της Φωνής Λογικής και το 7,5% της αδιευκρίνησης ψήφου.
0: Έχει δύο δεκαπεντάρια δηλαδή, αυτό είναι το σημαντικό, τα δύο δεκαπεντάρια που έχει,
2: ναι,
0: τη Πλεύση και τη Φωνή.
2: Ακριβώς.
0: Αυτά τα δύο δεκαπεντάρια είναι οι μεγάλες εισρωές.
1: ενδεικτικό. Και αυτό που δεν σας ρωτήσαμε είναι η συσπήρωση στο Πασόκ, νομίζω ότι είναι χαμηλά.
2: Η συσπήρωση το μισό λεπτό, αυτό δείχνει και potential όμως, έτσι.
1: Ναι.
2: Είναι 68,4%. Αυτό θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί. Έχει χώρο.
0: Έχει χώρο πολύ. Έχει 38, έχει πάρα πολύ.
2: Έτσι.
0: Έχει δυνατότητα. Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε. Τον κρατήσαμε μια μισή ώρα.
2: Εγώ αντέχω. Το θέμα είναι να μην βαρέθηκε ο κόσμος. Δεν ξέρω τι λένε τα
0: μηνύματα. Όχι, όχι. Είναι πολλά
1: μηνύματα
0: και διαφορετικά. Έχουν να κάνουν βασικά με τα ποσοστά κτλ.
1: Ναι. Εγώ λέω το εξής πριν τα αποδεσμεύσουμε.
2: Ποια είναι πιο πολλά, αυτά που μας βρίζουν ή αυτά που έχουν ενδιαφέρον?
1: Όχι, αυτά που έχουν ενδιαφέρον. Και ερωτήματα κιόλας. Λοιπόν, ένα ερώτημα που θέλω να θέσω εγώ, Ρίτσα, προτείνω να θέσουμε από ένα ερώτημα και να αποδεσμεύσουμε. Τι λες?
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Ναι. Δεν θέλει η κυρία, αλλά.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι πηγαίνουμε στις εκλογές εκεί που τις έχει τοποθετήσει μέχρι σήμερα ο Πρωθυπουργός, χρονικά. Δηλαδή στο τέλος της τετραετίας.
2: Ναι.
1: Άνοιξη του 27. Μια πρόβλεψη, εκτίμηση. Μπορεί να κάνουμε, να δούμε μεγάλες αλλαγές αυτά που συζητάμε τώρα στα ποσοστά?
2: Ναι, μπορεί να δούμε μεγάλες αλλαγές. Και οι παράγοντες που μπορεί να κάνουν τις μεγάλες αλλαγές είναι το εξής. Πρώτον, τι θα γίνει με την ακρίβεια? Γιατί θα έχει προηγηθεί ένας χειμώνας. Αν αυτός ο χειμώνας έχει απαιτήσει πολλά καύσιμα και κάτω η ιστορία στο Ιράν δεν έχει κλείσει ή δεν κλείνει σωστά. Μέχρι προχθές λέγαμε ότι σταμάτησε ο πόλεμος.
0: Και ξανά άνοιξε. Πλακωθήκανε
2: στο ξύλο, ας πούμε. Πού να ξέρω εγώ τώρα. Και αν ο χειμώνας είναι βαρύς και πάμε και τις κάνουμε τις εκλογές Μάρτι, θα είναι πολύ πρόσφατο το η μνήμη του ότι πόσο πλήρωσα φέτος. Επίσης, από την άλλη μεριά, υπάρχει ένα διτό πράγμα. Η αντιπολίτευση θα έχει χρόνο να βελτιωθεί ή να φθαρεί? Και δεν είναι μία η αντιπολίτευση. Άλλο πράγμα μπορεί να έχει συμβεί στον Αλέξη Τσίπρα, άλλη στο Σαμαρά, άλλη στην Καριστιανού, άλλη στο Πασό. Αν τις κάνει τώρα τις εκλογές, θα έχει πρόσφατα κάτι με τη ΔΕΘ. Κάτι θα έχει γίνει στη ΔΕΘ.
1: Κάτι θα πει, ναι.
2: Όπου αυτά τα οποία όλοι ακούμε, εσείς ξέρετε περισσότερα από μένα, είναι ότι το πακετάκι θα είναι μεγαλύτερο από ό,τι επιτρέπεται επί του υπερπλεονάσματος.
0: Και φρέσκο, πολύ φρέσκο θα είναι. Έτσι. Θα είναι ενωπό που λέμε στην
2: Ελλάδα. Πότε θα το δω εγώ στην τσέπη μου? Ναι. Άμεσα, του χρόνου.
1: Από Ιανουάριο.
2: Από Ιανουάριο, ναι. Αυτά τα περί Ιανουαρίου σημαίνει ότι δεν θα έχουμε εκλογές τώρα. Ή θα το πω για ότι θα τα έχει τον Ιανουάριο, και άμα δεν μου βρει δικαιολογία πάλι.
0: Και καίγεται μέχρι τον Ιανουάριο, καίγεται η ανακοίνωση. Καίγεται.
2: Έτσι, δεν ξέρει πώς θα λειτουργήσει, αλλά η ΔΕΘ είναι καθοριστικό πράγμα. Γιατί ο κόσμος είναι προσιλωμένος και περιμένει.
1: Ναι.
2: Είναι σαν το πείραμα Παυλόφ. Το ποντικάκι πάει στο κόκκινο κουμπάκι και περιμένει ότι αν το πατήσει θα βγει τρόφιμο. Άρα
1: μάλιστα,
2: λοιπόν είναι επικεντρωμένο και ακούει. Ακούει μέτρα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ έτσι κι αλλιώς την απάντηση μου την έχω. Εμένα πάντα με διαφέρει η πρώτη η περίληψη που δίνει, ότι η κοινωνία είναι θυμωμένη, είναι κουρασμένη, ζητάει αλλαγή, χωρίς όμως να βλέπει ποιος θα τη φέρει. Νομίζω ότι αυτή η φράση, πέρα από τα ποσοστά, πέρα από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δίνει.
2: Είναι οι δύο φράσεις, Ρίτσα.
0: Είναι
2: θυμωμένη ανασφάλεια και ηγεμονία χωρίς πλειοψηφία.
0: Αυτό δίνει όλο το πράγμα. Πέρα από τα ποσοστά, τα οποία μπορεί να αλλάξουν σε 5 μήνες, αυτό το πράγμα νομίζω
1: δεν
0: είναι δύσκολο ότι αλλάζει.
1: Και ένα τελευταίο ερώτημα, τελευταίο όμως. Τα περισσότερα κόμματα μπορεί να σημαίνουν μικρότερη αποχή?
2: Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα, γιατί ενώ σου δίνουν την εντύπωση ότι έχω διέξοδο, άρα να πάω, δεν ξέρω πώς θα χειριστεί και η κυβέρνηση την ιστορία της χαμένης ψήφου. Τα τι θες και πας και ψηφίζεις αυτόν? Θες να πετάξεις την ψήφο σου?
1: Και είναι ένα 10% από το 23% έτσι, αυτό. Δεν είναι αμεληταίο.
0: Λοιπόν, να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε ότι ολόκληρες οι τάσεις της MRB Brand G, κάποιος και στο enikos.gr και στο real.gr, έχουν ανέβει εδώ και ώρα. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά και τα στοιχεία και τα νούμερα που δείχνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και στα περισσότερα ερωτήματα των φίλων μας έχει απαντήσει ήδη ο Δημήτρης Μαύρος με την ανάλυση που έκανε.
0: Προηγείται ο κόσμος, γιατί προηγείται. Λοιπόν,
1: τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
7: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
7: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά Ιατρού.
7: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
7: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 2693-0-2469.
7: Οπτικά Ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Το Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένη κόσμη, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
9: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις εξαμηνίες τάσεις της MRB που παρουσίασε ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων συγκεντρώνει ποσοστό 29% και ακολουθούν η Ελλάς με 17,6% και το Πασόκ με 11,1%. Η ακρίβεια αποτελεί το σημαντικότερο πρόβλημα των πολιτών και ακολουθούν η υγεία και τα χαμηλά εισοδήματα. Αναλυτικά στο enikos.gr και το real.gr. Συνολικά 15 άτομα έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της Αττικής, εκ των οποίων 3 σε σοβαρή κατάσταση, από τη Μεγάλη Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο. Για την κατάσβεση επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Από στρώμα ασθενή έριξε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλιο, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο. Προσήχθη ως ύποπτος ασθενής που νοσηλευόταν στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Εξετάζεται η εμπλοκή του στην υπόθεση. Άνοδο καταγράφηκε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent μετά τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα διαπραγματεύεται λίγο πάνω από τα 77 δολάρια το βαρέλι.
5: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρεάς Ζησιμόπουλος.
3: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
11: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σε όλες, σε όλους, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα πάρα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει πάντα τη Σόφη Μαραγκίδου για την γλυκύτητά της. Και όσους έχετε στείλει, είτε διαφωνείτε είτε συμφωνείτε με τον τρόπο σας, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί συμβάλλετε στην εκπομπή. Έτσι.
1: Είμαστε ένας λαός μπερδεμένος.
0: Αυτό δεν χρειάζεται. Το ξέρω δηλαδή.
1: Ναι.
0: Το βλέπω.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις στους δρόμους. Ναι. Μία ώρα να οδηγήσεις, το έχεις καταλάβει.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει, τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπε στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο για τα πολλά και ενδιαφέροντα που είδαμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, για όσα είπαν και ή δεν είπαν. Αλλά να σας πω ότι μαζί μας παραμένει η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Σήμερα είναι μια ακόμη υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Λοιπόν, πάμε αμέσως να τον καλημερίσουμε. Είναι λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και από μένα.
1: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τα ελληνοτουρκικά, γιατί είδα ότι και χθες ο Ερντογάν επανήλθε και στο θέμα της απειλής πολέμου του Κάσους Μπέλη στη συνέντευξη που παραχώρησε μετά. Στα όσα υπόθηκαν, πώς τα είδατε εσείς?
2: Κοιτάξτε, οι Τούρκοι είναι απογοητευμένοι από τη Σύνοδο. Και είναι απογοητευμένοι για πολλούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι στην πραγματικότητα πήραν για τέταρτη φορά μια υπόσχεση για F-35, τα οποία τα F-35 δεν έρχονται.
0: Και νομίζω, συγγνώμη κύριε Δεσποτόπουλε που διακόπτω, είπε ο Τραμπ φεύγοντας προς το τέλος της συνόδου.
2: Δεν έχουμε αποφασίσει
0: ακόμα.
1: Ναι, καλά, μπορεί να πάρει όμως τους κινητήρες για τα ΚΑΝ.
2: Θα μου επιτρέψετε να γίνω αυτοαναφορικός. Πριν δύο μέρες συζητούσαμε πάλι εδώ, στο Real, σε μια άλλη εκπομπή, και τους έλεγα ότι μην βιαζόμαστε να απογοητευόμαστε. Είναι πολύ σκληρή η νομοθεσία για τα F-35 και γενικά για όλα τα οπλικά συστήματα μπρος στην Τουρκία λόγω των S-400.
1: Ναι.
2: Απλά ο κύριος Τραμπ είναι ο κύριος Τραμπ. Του άρεσε να δημιουργήσει ένα όμορφο κλίμα, το δημιούργησε, το χάλασε φεύγοντας. Όσον αφορά δε την Τουρκία, αυτό που για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό και πέρασε λίγο χαμηλά στα ραντάρ των δικών μας μέσων ενημέρωσης, ήταν μια προσπάθεια της Τουρκίας να πείσει το ΝΑΤΟ ότι υπάρχει απειλή από την Μέση Ανατολή και να δημιουργηθούν δύο στρατηγεία στην...
1: Αυτό το στρατηγείο που λέμε που ήταν να φτιαχτεί.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν πήγε καθόλου καλά αυτό. Και δεν πήγε καθόλου καλά, διότι ούτε είπανε, ούτε συμφώνησαν στη Σύνοδο ότι υπάρχει απειλή από τη Μέση Ανατολή, ούτε ότι η Τουρκία είναι σύμμαχος ιδιαίτερης αξίας για την περιοχή, ώστε να πάρει αυτά τα δύο στρατηγεία. Οι Τούρκοι ένα από τους μεγάλους στόχους δεν κατάφεραν να πείσουν τους ηγέτες. Και αυτό, ξέρετε, ήταν πρόβλημα για μας. Διότι ήταν μια απάντηση της Τουρκίας στις δικές μας κινήσεις στην Κάρπαθο και στην Κύπρο. Δηλαδή οι Τούρκοι θέλουν να δημιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο, ώστε όταν κάθε φορά που έχουμε στη Μέση Ανατολή μια αναστάτωση, να μπαίνουν αυτοί μπροστά, να μας λένε εμάς καθίστε στην άκρη, εμείς έχουμε τα δύο στρατηγεία του ΝΑΤΟ για την περιοχή, εμείς θα προασπίσουμε την Κύπρο στη Μεσόγειο, δεν θα στείλετε, δεν έχετε λόγο να στείλετε στην Κάρπαθο οπλικά συστήματα, εμείς. Και αυτό δεν τους πήγε καθόλου καλά.
1: Το θέμα της, αυτό που ανέφερε δύο φορές ο Πρωθυπουργός για το Κάσους Μπέλη και το ρωτήθηκε και ο Τούρκος Πρόεδρος μετά στη συνέντευξη του
0: Τύπου. Και είναι εντυπωσιακή απάντησή του, Ρίτσα.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Δηλαδή, είπε ότι ο Ερντογάν είπε ότι εμείς εδώ, ο τουρκικός λαός δεν ασχολείται.
1: Και δεν ξέρει.
0: Και δεν ξέρει τι είναι
1: δεν
0: το
1: ξέρει,
0: Κάσους
1: Μπέλη. Δεν ξέρει,
2: δηλαδή.
1: Δεν ξέρει
2: ο ελληνικός λαός μπορεί να μην ξέρει τι σημαίνει επίρρεια αποκλειστικής οικονομικής ζώνης του Καστελορίζου ή τι σημαίνει αποστρατιωτικοποίηση νησιών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σοβαρά διμερεί θέματα.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δεν μπορούμε να περιμένουμε και τον τελευταίο πολίτη και των δύο χωρών να γνωρίζει όλα τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι κάτι σημαντικό.
0: Συγγνώμη, κύριε Δεσποτόπουλε, πάλι που διακόπτω.
2: Η Ελλάδα απειλείται. Δεν... Με Κάσους Μπέλη από το 1995.
0: Εγώ δεν πιστεύω κιόλας ότι δεν ξέρουν. Διότι κάθε μέρα εμείς βλέπουμε εδώ από τα δελτία τους, από τα τουρκικά εννοώ.
1: Δεν ξέρουν, δεν πιστεύω. Ναι, η Τουρκία είναι μια χανής χώρα και είναι και περιοχές που είναι.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά πάντα υπάρχει ένας εκεί που είναι πρώην ναύαρχος, πρώην στρατηγός, δεν ξέρω τι. Και δείχνει με το χάρτη, αυτό τον είσαι πραγματικό μας, αυτό το παίρνει σε.
1: Αυτό που ξέρουν καλά είναι τη γαλάζια πατρίδα. την έχουν και στα σχολεία τους, αυτό το ξέρουν καλά. Αλλά το θέμα
2: ναι,
1: της απειλής...
2: το οποίο προσέξτε τώρα τι γίνεται. Το πρόβλημα με τη Γαλάζια Πατρίδα είναι ότι η γαλουχή τους Τούρκου σε μία λογική ότι αυτά είναι χωρικά είδα τα δικά μας. Mm-hmm. Προσέξτε, όχι ζώνες δικαιοδοσίας. Δηλαδή δεν είναι ο καυγάς που θα ψαρεύουν οι Τούρκοι ψαράδες και που οι Έλληνες για παράδειγμα, που είναι ένα δικαίωμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Θεωρούν ότι οτιδήποτε είναι εκεί, σε αυτό το γαλάζιο των Τούρκων, ότι είναι δικό τους. Ναι. Τέλος, και μάλιστα έχουν αναπτύξει και αυτή την αστεία θεωρία ότι τα νησιά δεν υπάρχουν από μόνα τους, αλλά επικάθονται λέει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Δηλαδή ότι είναι το τουρκικό έδαφος και απλά κάποια νησιά.
0: Βρεθήκαν τα νησιά από πάνω.
1: Ανοίχτηκε λιγάκι το τουρκικό. Ανοίχτηκε λίγο το τουρκικό έδαφος προς τη θάλασσα.
0: Το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς, και σας ρωτάω τι κάνουμε εμείς, γιατί διαπιστώσαμε με τη Ρίτσα και το συζητήσαμε και χθες. Για παράδειγμα, ο Μακρόν, η Γαλλία δηλαδή, έχει μια. Υποτίθεται όχι δέσμευση. Έχει μια υπογραφή με την Αθήνα αμυντικής συνεργασίας και στήριξης. Έχουμε αγοράσει κάποια όπλα από εκεί. Είναι κανονικό πράγμα να διαπραγματεύεται να πουλήσει και βλήματα τα οποία μπορούν να χτυπήσουν τα δικά μας τα όπλα η Γαλλία?
2: Λοιπόν, θα πρέπει λίγο να κατανοήσουμε το εξής και πάμε λίγο να δούμε την καρδιά του προβλήματος με την Τουρκία που έχουμε σήμερα. Το πρόβλημα για μας είναι ότι η Τουρκία αναπτύσσει πολύ γρήγορα την αμυντική της βιομηχανία. Παράγει γρήγορα και παράγει φτηνά. Ναι. Πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να αναπτύξουμε αντίστοιχα τη δική μας αμυντική βιομηχανία. Και γιατί το λέω αυτό? Τα οπλικά συστήματα, αυτό που ενδιαφέρει τις παραγωγές χώρες, την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία, τη Γερμανία, είναι να μπορούν να αγοράζουν φτηνά και γρήγορα ποιοτικά εξαρτήματα των οπλικών του συστημάτων, για να βάζουν τη δική τους σύγχρονη τεχνολογία, παράδειγμα τους κινητήρες τους, σε ένα ντρόν και να κάνουν τη δουλειά τους. Όσο εμείς δεν προχωράμε και δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα, τόσο πιο δύσκολο θα γίνεται για μας, γιατί στο τέλος θα εξαντληθούμε. Δεν έχουμε απεριόριστο προϋπολογισμό αμυντικό. Δεν θα μπορέσουμε κάποια στιγμή θα είναι αδύνατον για μας να ανταγωνιστούμε την Τουρκία. Και για να απαντήσω και στο συγκεκριμένο, δεν έχουμε την δυνατότητα να βάλουμε σε όλη την αμυντική βιομηχανία του κόσμου φρένο να μην πουλάει στην Τουρκία. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να είμαστε πάντα μπροστά, δηλαδή να είμαστε τεχνολογικά αμυντικά πιο μπροστά από την Τουρκία. Η Τουρκία έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που έχει στην αεράμινά της, διότι δεν έχει συστήματα αντιαεροπορικά σε αντίθεση με εμάς. Και το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα δεν θα κάνει και καμιά τεράστια διαφορά αν τελικά το πάρει. Δεν έχει καμία σχέση με τους Patriot και δεν είναι και δοκιμασμένο. Λένε ότι έχουν εδώ, ότι έχει δοκιμαστεί στην Ουκρανία. Διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις. Δεν είναι επιλογή πρώτης γραμμής. Αλλά μην έχουμε την ψευδέστηση ότι μπορούμε εμείς να επιβάλλουμε σε όλες τις χώρες του πλανήτη, όσο κοντά και αν βρισκόμαστε, ό,τι συμφωνίες και να έχουμε, ότι δεν θα πουλάνε ποτέ κανένα οπλικό του σύστημα στην Τουρκία.
1: Τώρα για να πάμε στη μεγάλη εικόνα.
2: Να είμαστε ρεαλιστές, έτσι.
1: Mm-hmm. Να πάμε στη μεγάλη εικόνα, να δούμε τα αποτελέσματα της συνόδου του ΝΑΤΟ. Από ό,τι φάνηκε, υπάρχουν αμυντικές συμφωνίες πολύ υψηλές, πολλά χρήματα, δηλαδή τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ανακοίνωσε ο Ρούτε. Εσείς πώς το είδατε αυτό? Υπήρχαν κλειδονισμοί. Ο Τραμπ καθόλου ευχαριστημένος, τουλάχιστον στις δημόσιες δηλώσεις του. Ανάλογη πρέπει να είναι η εικόνα και εντός, κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.
2: Τώρα βέβαια είπατε Ρούτε και λίγο με ανατριχιάσατε. Δεν
1: ναι.
2: Μου είναι.
1: Είναι χαριτωμένος.
2: Όχι, το ξέρετε, θα τον κρίνει πολύ αυστηρά η ιστορία.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Επειδή θαυμάζει τον Τραμπ.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό.
2: Θέλετε να δείτε, θα σας το πω διαφορετικά. Έχεις έναν υπάλληλο, διότι περί υπάλληλο πρόκειται, πληρώνεται από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, ο οποίος στέκεται μουγκός δίπλα από έναν πρόεδρο, από έναν πολιτικό, οποιοδήποτε και αν αυτός, ο οποίος λέει ότι θέλει να πάρει τη Γροιλανδία από ένα άλλο κράτος μέλος. Ναι. Δεν μπορείς και να λες μπράβο και να τι.
1: Και κάθεται βουβός, αυτό είναι αλήθεια. Κάθεται βουβός, ναι, δηλαδή ο άλλος κάνει κινήσεις.
2: Είτε κάθεται ή τέλος πάντων να σκαθόταν βουβός. Επιδοκιμάζει τον κύριο Τραμπ.
0: Ναι. Βουβός και συγκινημένος.
2: Δηλαδή έχουμε έναν ηγέτη να λέει για μια άλλη χώρα ενός άλλου ηγέτη. Ότι ξέρεις, θέλουν να σου πάρουν ένα κομμάτι του εδάφους τους και να λέει ότι να το διαπραγματευτούμε και τι σπουδές που είναι ο πρόεδρος Τραμπ. Όταν όμως εμείς του λέμε ότι κύριε Ρούτε η Τουρκία μας έχει κάζους μπέλι, μας λέει τι να κάνουμε, είστε και δύο μέλη της συμμαχίας.
1: Πόντιος Πιλάτος, Πόντιος Πιλάτος.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Πόντιος
2: Πιλάτος. Ούτε τις ισορροπίες δεν μπορεί να κρατήσει και για μένα τελικά έχει κάνει και πολύ κακό συμμαχία, διότι δεν ξέρει πώς να γεφυρώσει πραγματικά τις διάφορες διαφορές. Τώρα πάμε στην ουσία του πράγματος. Το ΝΑΤΟ έχει πρόβλημα. Έχει υπαρξιακό πρόβλημα πια. Γιατί υπάρχει το ΝΑΤΟ? Δεν είναι εύκολη απάντηση. Κάποτε υπήρχε από το 49 και μετά, διότι υπήρχε η σοβιετική απειλή για όλους. Δεν υπάρχει αυτό. Οι Ισπανοί, για παράδειγμα, αντιδρούν. Δεν κατανοούν γιατί πρέπει να ξοδεύουν πάνω από το 2% του ΑΕΠ τους και 3 και 4 και 5 και να ξοδεύουν χρήματα, να κόβουν από τον προϋπολογισμό των νοσοκομείων και των σχολείων τους για να αντιμετωπίσουν μια ρωσική απειλή που τη θεωρούν ότι είναι απειλή για την Ανατολική Ευρώπη και δεν τη θεωρούν καν και απειλή. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι Πορτογάλοι γιατί πρέπει να ξοδεύουν πολλά, επειδή η Αμερική λέει ότι ο εχθρός μας τώρα είναι η Κίνα.
1: Και ο κομμουνισμός. Και ο κομμουνισμός.
2: Ναι. Ο κομμουνισμός κατά τον κύριο Τραμπ.
1: Ναι, ναι.
2: Που ανάθεμα και αν έχουν κομμουνισμό στην Κίνα. Αλλά πάμε παρακάτω. Θέλω να πω λοιπόν ότι το ΝΑΤΟ έχει φυγόκεντρες δυνάμεις ακριβώς γιατί δεν είναι κοινός ο εχθρός. Εμείς προφανώς έχουμε τον εξανατολό κίνδυνο και εκεί προσπαθούμε να βγάλουμε μια κοινή συνισταμένη, η οποία όμως φαίνεται ότι δεν βγαίνει. Εδώ είναι τα καλά νέα για μας. Φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται πια στην Ευρώπη και θα πρέπει να στηρίξουμε την αμυντική βιομηχανία και να αναλάβουμε τα του οίκου μας, διότι δεν έχουμε κοινό εχθρό με την Αμερική. Και εδώ έχουμε τις πρώτες επιτυχίες. Η επιτυχία η δική μας είναι ότι το SAFE αποτελεί μακρινό όνειρο για τους Τούρκους και γι' αυτό γκρινιάζουν για την ώρα. Το δεύτερο, είπατε για τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ και για 50 δις που θα ξοδέψουμε τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι, το επενδυτικό, ας το πούμε.
2: Πολύ ωραία.
1: Έτσι. Ναι, ναι.
2: Μέχρι σήμερα οι επενδύσεις αυτές αφορούσαν στο 90%, μην σας πω παραπάνω, αγορά κυρίως αμερικανικών οπλικών συστημάτων ή συμπαραγωγών που συμμετείχαν οι Αμερικανοί. Τώρα που είμαστε, έχουμε την Νορβηγία να παίρνει μεγάλο μέρος των χρημάτων αυτών. Έχουμε την Ευρώπη πια να μπαίνει και να ζητάει το μερίδιό της. Και η Τουρκία καταλαβαίνει ότι αυτό δεν είναι για την ίδια θετικό. Γιατί δεν είναι θετικό για την ίδια? Διότι αντιλαμβάνεται ότι η Ευρώπη είναι πιο προνομιακό πεδίο για την ίδια, το ΝΑΤΟ, ενώ εμείς και η Κύπρος θεωρούμε πιο προνομιακό πεδίο την Ευρώπη. Όσο πιο πολύ προχωράει η Ευρώπη στην άμυνα, τόσο θα περιορίζεται ο ρόλος μέσω του ΝΑΤΟ της Τουρκίας.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Δεσποτόπουλε. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο, δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: 9 γλώσσες, 60 χρόνια εμπειρίας, 200 πτυχία κάθε χρόνο, ένα στόχος. Εσύ, ξένες γλώσσες κουτσαντών, η σωστή επιλογή. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
6: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
7: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
6: Η κορυφαία επιλογή.
8: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες. 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
9: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
10: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
11: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
12: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

0: τώρα που δεν είναι η Ρίτσα μέσα στο ραδιοθάλαμο, κάτσε να της κάνει και καμιά ερώτηση. Περίμενε. Δεν θα απαντήσει. Ρίτσα. Ρίτσα Μπιζόγλου. Έχω ξεκινήσει να κάνω ερωτήματα τώρα που λείπεις.
1: Σε παρακαλώ Γιώργο, τώρα που σε έπιασε, το φόρτσα να μιλήσεις, αφού έχεις βγει έξω και έχεις φτάσει στην Κηφισίας και σε έπιασαν οι κάτι βιασύνες, να πω. Κάτι βιασύνες τον βλέπω, κάτι βιαστικό.
0: Όχι, όχι, γιατί μας έχει η Ρίτσα, να ξέρετε, η Ρίτσα φροντίζει να είμαστε μέσα στους χρόνους.
1: Ναι, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
0: Στη σκαλέτα της εκπομπής. Θέλω να πω λοιπόν το εξής, αυτή την Κυριακή με τη Real News, εκτός από την ύλη για την οποία θα σας μιλήσω τώρα, για τα αποκλειστικά ρεπορτάζ, για τις συνεντεύξεις, για την αρθρογραφία, έρχεται ένας συνδυασμός προσφορών εξαιρετικός για κάθε έναν, για κάθε μια από εσάς που την εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας και πολύ καλά κάνετε. Η χαμένη βαλίτσα, η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, των New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς, ένα εξαιρετικό βιβλίο, ειδικά τώρα για το καλοκαίρι. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health ένθετο, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία, με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.

0: Κατά τα άλλα, να δούμε τα πρώτα θέματα στο ενικός.gr και στο real.gr. Ενικός.gr, φωτιά στον Ασπρόπυργο. Μήνυμα από το 112. Νομίζω έχει χύσει αρκετές φορές. Στους 11 οι τραυματίες, 3 οι διασωληνωμένοι. Το βασικό θέμα.
1: Και στο real.gr, ανάλογο θέμα να ξέρεις, με φωτογραφίες και βίντεο. Ναι.
0: Και βεβαίως μπορείτε να δείτε και στο ενικός.gr και στο real.gr την έρευνα της MRB που παρουσιάσαμε νωρίτερα με τον Δημήτρη Μαύρο.

0: Λίγη ψυχραιμία στους δρόμους, παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί το πρωί που ερχόμουν εδώ, διαπίστωσα ότι έχουμε και εμείς τα προβλήματα που έχουμε με την παθογένεια, με την έλλειψη δομών και με τις παλιές δομές που είναι για μια άλλη Αθήνα. Αλλά είμαστε και εμείς, ρε παλικάρια, και ρε λεβέντες και λεβέντισες. Δηλαδή και στη Λέα θα οδηγήσουμε. Και θα
1: αποθούμε.
0: Εάν σε κάποιο σημείο μειώνεται το πλάτος του δρόμου, επειδή τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολλά, αν έρθετε εσείς από αριστερά και από δεξιά και παλεύετε να χωθείτε, μας παίρνει περισσότερο χρόνο γενικότερα. Ψυχραιμία και περισσότερη ενσυναίσθηση. Αυτό προτείνω στον δρόμο.
1: Μα πηγαίνει σε μια λωρίδα θέλοντας να τηρήσει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και πρέπει να μπαίνουν μπροστά από μένα κατά τη διάρκεια μέχρι να φτάσω στο σημείο που πρέπει να, περνάνε 50, 60, ναι, 70, ναι, 100 αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Τάχα μου για να είμαι εγώ σωστή και. Ναι. Αυτό μας έφαγε.
0: Ναι, ναι, ναι. Όλοι βιαζόμαστε να φτάσουμε. Δεν είστε οι πιο πονηροί. Ούτε είστε οι πιο κρίσιμοι για να φτάσετε στην εργασία σας ή όπου πηγαίνετε. Είμαστε όλοι σε μια διαδικασία να φτάσουμε κάπου. Αλλά μεγαλύτερη συνέστηση.
1: Έχω τύχει σε αυτό, σε τέτοιο περιστατικό. Εγώ πια σηκώνω τα χέρια. Ναι. Δεν μπορώ άλλο. Δηλαδή είναι 70% αυτοκίνητα.
0: Έχει θεωρώ... το χαμόγελο και άμα χαμογελά κιόλα δεν.
1: Η πίσω μου όμως έχει εκνευριστεί τόσο πολύ που μπαίνουν αυτά τα αυτοκίνητα το ένα πίσω από το άλλο, θεωρώντας ότι είναι πιο έξυπνοι, πιο γρήγοροι. Βιάζονται περισσότερο και εσύ έχει έρθει εδώ απλά για να δει το σημείο του δρόμου αν είναι καλό. Που κορνάρει δίχως έλεος και δίχως τέλος.
0: Κατάλαβες.
1: Κορνάρει, κορνάρει. Βέβαια, εγώ τα ακούω. Γιατί οι άλλοι συνεχίσουν και μπαίνουν.
0: Κάπως πρέπει να αντιδράσει, σου λέει.
1: Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε.
0: Τι έχεις το βράδυ στο δελτίο?
1: Έχω πολλά και ενδιαφέροντα. Κάτσε να το δεις.
0: Ναι, ναι. Εγώ θα κάτσω. Καθίστε και εσείς που μας ακούτε. Δελτίο Αντένα με τη Ρίτσα Πιζόγλη. Πριν φύγουμε, θέλω να σου πω πως κάποτε ένας Ινδιάνος πηγαίνει σε ένα κέψι στις ΗΠΑ. Και λέει στον υπάλληλο: θέλω να αλλάξω το όνομά μου. Του λέει: γιατί θέλετε να αλλάξετε το όνομά σας, κύριε? Και του λέει ο Ινδιάνος: γιατί είναι μεγάλο. Του λέει: και πώς σας λένε? Μεγάλη πέτρα πέφτει από βουνό και κατρακυλάει στο ποτάμι. Του λέει ο υπάλληλος: όντως είναι μεγάλο. Και πώς θέλετε να το κάνετε? Και του απαντάει ο Ινδιάνος: σπλάτς.
1: Είναι που αυτό που λες: κάτι θα κόψει, κάτι θα αλλάξει. Σπλάτς. Λοιπόν, γεια σας, ευχαριστούμε.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
2: Πάρε Στρώμα.
1: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
2: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
1: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
3: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Στριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr. Τίποτα δεν ξεχωρίζει

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις τάσεις της MRB που παρουσίασε αναλυτικά ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων, συγκεντρώνει ποσοστό 29% και ακολουθεί η Ελλάς με 17,6% και το Πασόκ με 11,1%. Το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού βρίσκεται στο 8,8%, η Ελληνική Λύση στο 8,7%, το ΚΚΕ στο 7,3% και η Πλεύση Ελευθερία στο 5%. Η Φωνή Λογική συγκεντρώνει 3,3% και το Μέρα 25,3%, ενώ εκτός Βουλής μένουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας είναι η ακρίβεια για το 49,5% των πολιτών και ακολουθούν η υγεία και τα χαμηλά εισοδήματα. Περισσότερα στο ενικός.gr. 11 τραυματίες, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τη μεγάλη φωτιά που καίει σε υπαίθριο χώρο επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Κλειστή παραμένει η οδός Μεγαρίδος και με μήνυμα του 112 καλούνται οι πολίτες να απομακρυνθούν μέσω της Αγίου Γεωργίου, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών. Μαύροι καπνοί έχουν καλύψει την ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 24 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμει ελικόπτερο. Από στρώμα ασθενούς άρχισε η φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερώς την πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο. Προσήχθη ως ύποπτος ασθενής που νοσηλευόταν στο συγκεκριμένο δωμάτιο και εξετάζεται η εμπλοκή του στην υπόθεση. Νέες επιθέσεις εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, που απαντά με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στις χώρες του κόλπου. Σε υψηλά επίπεδα κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent, διαμορφώνεται πάνω από 77 δολάρια το βαρέλι.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 26 10 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια, κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέτ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
4: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
8: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: μέσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία, Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.

0: το 8,7, το ΚΚΕ στο 7,3 και η πλεύση ελευθερία στο 5%. Η φωνή λογική συγκεντρώνει 3,3 και το Μέρα 25 3%, ενώ εκτός βουλής μένουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας είναι η ακρίβεια για το 49,5% των πολιτών και ακολουθούν η υγεία και τα χαμηλά εισοδήματα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο 4,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο από 5,2% τον Μάιο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Στο 8,3% ανήλθαν οι ανατιμήσεις στην εστίαση και άνω του 15% στα κρέατα. Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου στον Ασπρόπυργο. Κλειστή είναι η οδός Μεγαρίδος και με μήνυμα το 112 καλούνται οι πολίτες να απομακρυνθούν μέσω της Αγίου Γεωργίου, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 3 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Από στρώμα ασθενούς άρχισε η φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερώς την πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο. Προσήχθη ως ύποπτος ασθενής που νοσηλευόταν στο συγκεκριμένο δωμάτιο και εξετάζεται η εμπλοκή του. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η Βρετανίδα τραγουδίστρια Bonnie Tyler.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
3: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
2: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Αντίντας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
0: Την απόκτηση του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού Ζώτα Σίλιβα με τη μορφή δανεισμού από την Νότιχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Στο μπάσκετ, επίσημα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σενεγαλέζο Γκάρτ Μπράνκου Μπάντιο που αγωνιζόταν στη Βαλένθια. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την Οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
6: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
1: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 7 λεπτά μετά τη μία. Είμαστε και σήμερα εδώ, 9 του μηνός. Στις επάλξεις μέσα από το ραδιόφωνο του Αντένα Πάτρας 105,3. Μας ακούτε και από το Live 24 του Αντένα Πάτρας διαδικτυακά παντού και εκτός συνόρων. Η Αγγελική Καρδαράκου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές όπως πάντα. Χιλιαζοδίτη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί και έχουμε και πλούσια επικαιρότητα και κουβέντα αρκετά σημαντική σήμερα. Μην ξεχνάτε ποτέ την πρότασή μας, μια και οδεύουμε για Παρασκευό Σαββατοκυριακό από αύριο και είναι ιδανική ευκαιρία για να απολαύσετε το αυθεντικό σούσι που βέβαια σας το προσφέρει στην Πάτρα μόνο το Sushi Bar & Noodles Άγια, γωνία Παναχαϊκού και Ψηλαλόνια 20. Είχαμε και μια καλή πράξη σήμερα από οδοντίατρο πατρινό, ο οποίος βρήκε πορτοφόλι με 600 ευρώ μέσα, το παρέδωσε στην αστυνομία, τρελός από τη χαρά του, ο νεαρός που το είχε χάσει, ένας νεαρός εργαζόμενος, ο οποίος αγωνιούσε για την τύχη του πορτοφολιού του, γιατί μέσα είχε όλα του τα λεφτά για να βγάλει το μήνα 600 ευρώ. Αυτά, όλα και όλα. Δεν μας κάνει εντύπωση. Έτσι κι αλλιώς αφορά την πλειοψηφία των εργαζομένων και όλοι καταλαβαίνουμε το τι αγωνία τράβηξε ο νεαρός, ο οποίος τελικά ειδοποιήθηκε από την αστυνομία ότι το πορτοφόλι του βρέθηκε με τα χρήματα μέσα, τον ενημέρωσαν ποιος το παρέδωσε και έσπευσε να τον ευχαριστήσει. Μάλιστα ο νεαρός θέλησε να δώσει και ποσοστό στον οδοντίατρο, ο οποίος όμως αρνήθηκε ευγενικά και τέλος καλό όλα καλά.

0: Έχουμε και μια αδιανόητη απόφαση. Πριν από μερικές μέρες η ΕΚΤΕΜΑΚ κλήθηκε να αντιμετωπίσει ένα ακόμα σοβαρό περιστατικό, το οποίο προσθέθηκε στη λίστα, την πολύ μεγάλη λίστα με τα πολλά δύσκολα περιστατικά που έχει αντιμετωπίσει η ΕΜΑΚ που εδρεύει στην Πάτρα, στη βιομηχανική περιοχή, η ΕΚΤΕΜΑΚ Πατρών. Κι όμως αυτή η ομάδα, η τόσο επιτυχημένη, από τον Οκτώβριο τον ερχόμενο δεν θα υπάρχει. Τουλάχιστον δεν θα υπάρχει στο σύνολό της, για λόγους που κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί, απαξιώνεται, υποστελεχώνεται, κανείς δεν γνωρίζει το μέλλον της. Αυτό αποφάσισε η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, το οποίο αντί να ενισχύει τις πυροσβεστικές δυνάμεις της αποδυναμώνει, αντί να φέρνει υδροφόρες, φέρνει κάτι κλιμακοφόρα οχήματα που δεν χρησιμοποιούνται σε δασικές πυρκαγιές, και αντί να ενισχύει την ΕΜΑΚ, όχι μόνο την αποδυναμώνει αλλά την οδηγεί και σε λουκέτο. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε ο ηλικιωμένος που χθες παρασύρθηκε, ο άνθρωπος από Γιοταχή, πίσω από τα Ψηλαλόνια, σε μια διασταύρωση διέσχιζε το δρόμο, παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο, εκτινάχθηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Δυστυχώς όμως υπέκυψε στα τραύματά του. Εδώ υπάρχει όμως και ένα θέμα, μια ακόμα πολύ σημαντική αξιοσημείωτη διάσταση. Στο περιστατικό έσπευσε καταρχάς ο διοικηκλιστής του ΕΚΑΒ, ο οποίος παρήχε τις πρώτες βοήθειες στον ηλικιωμένο. Ήρθε και το ασθενοφόρο, αλλά καθυστέρησε να φτάσει επειδή ο δρόμος ήταν κλειστός λόγω έργων. Και έπρεπε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να κάνει ολόκληρο κύκλο για να φτάσει στο σημείο που ήταν πεσμένο στο δόστρωμα ο τραυματίας, ο ηλικιωμένος τραυματίας, και μάλιστα να μπει με την όπισθεν για να μπορέσει να τον προσεγγίζει και το πλήρωμά του να τον βάλει στο φορείο, να τον βάλει στο ασθενοφόρο και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο του Ρίου. Εκεί χάθηκε ίσως, εικάζουμε, πολύτιμος χρόνος. Λοιπόν, δεν είμαι μόνο στο στούντιο, έχω και έναν πολύ καλό φίλο με τον οποίο είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε τηλεφωνικά, αλλά τελικά αποφάσισε να μας επισκεφθεί, με τα δώρων βέβαια και πολύτιμων δώρων. Αυτό δεν θα σας το αποκαλύψουμε, τουλάχιστον εγώ. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι μαζί με τα δώρα έρχεται να μας πει και πολύ ωραία ενδιαφέροντα πράγματα. Γιατί σίγουρα όλοι σας θα έχετε παρακολουθήσει τι έγινε σε αυτή την περίφημη σύνοδο στην Άγκυρα. Τι έγινε με τον Τραμπ και τον Ερντογάν που αγκαλιαζόντουσαν και πιανόντουσαν αλλά μπρατσέτο. Και είχαν τόση αγάπη και τόση διάθεση φιλίας μεταξύ τους. Θα είδατε και την απάντηση που έδωσε ο Ερντογάν χτες το βράδυ σε ερώτηση της καλής πατρινής συναδέλφου Μαρία Ζαχαράκη, που την είχαμε και στον αέρα του Αντένα Radio Πάτρας χθες το μεσημέρι και μας περιέγραφε τι ακριβώς συνέβη στη σύνοδο. Και χθες το βράδυ στη συνέντευξη τύπου του Ερντογάν του έκανε ένα ερώτημα σε σχέση με τις δηλώσεις Μητσοτάκη και ο Ερντογάν επί της ουσίας τι είπε: τι κάζους μπέλη και αηδίες τώρα μου λέτε, δεν τα ξέρουν αυτά οι λαοί μας ούτε καν, άμα ρωτήσετε τους Τούρκους δεν ξέρουν καν που τους πάνε τα τέσσερα για το κάζους μπέλη κλπ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κάτσουμε με τους φίλους μου τους Έλληνες να τα βρούμε, να συζητήσουμε, να τελειώνουμε τη δουλειά. Έτσι είπε ο Ερντογάν. Εγώ ποιον έχω τώρα εδώ στο στούντιο? Έχω έναν μπαρουτοκαπνισμένο πιλότο. Εγώ πιλότο πάντα θα τον λέω, έστω κι αν θύτευσε στα έδρανα της Βουλής και έγινε και βουλευτής και τον τίμησαν οι άχαιοι με την ψήφο τους. Κάποια στιγμή όμως τα πήρε τις ανάποδες του, σαν πιλότος που είναι, πήρε αρνητικά τζι μπόλικα, τα βρόντιξε και έφυγε, προφανώς έχοντας απειβδίσει από αυτά που μάλλον είδε στο πολιτικό γίγνεσθε. Είναι ο Γιώργος Νταβρής. Κύριε Νταβρή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους τους αγροατές. Αχιλλέα, αγαπητή Αγγελική, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πιστεύω σήμερα να είμαστε χρήσιμη λέγοντας αλήθειες.
0: Θα πούμε αλήθειες, αλλά θα δούμε και λίγο την επικαιρότητα. Έτσι θα μου κάνεις παρέα κιόλας, αγαπητέ Γιώργο.
1: Με μεγάλη μου ευχαρίστηση.
0: Θα τα πούμε όπως τα λέμε σε ένα καφέ. Που συναντιόμαστε σε ένα καφέ, ουσιαστικά έτσι έγινε. Δηλαδή, είχαμε κανονίσει τηλεφωνική, σε είδα στο καφέ, σου λέω δεν πάμε πάνω. Να τα πούμε διαζώσεις. Λοιπόν, έτσι επί τροχάδι, δηλαδή, σε μια κουβέντα, πώς το είδες το όλο σκηνικό, Τραμπ, Ερντογάν, αγκαλιές, φιλιά.
1: Επειδή έχω θητεύσει και στη Σμύρνη ένα χρόνο, ως νούμερο 2 τότε του CCRI Σμύρ ΝΑΤΟ, δηλαδή του αεροπορικού στρατηγίου του ΝΑΤΟ. Και από τις θέσεις που πέρασα, σαν υπάρχει, σαν διευθυντής επιχειρήσεων στο ΑΤΑ, σαν υπαρχηγός, τα θέματα του ΝΑΤΟ ήταν και είναι μέσα στις αρμοδιότητες. Λοιπόν, επιγραμματικά για να μας καταλαβαίνουν οι ακροατές και στο πνεύμα που έθεσες, αγαπητέ φίλε Αχιλέα. Πρώτον, το ΝΑΤΟ είναι ένας οργανισμός ο οποίος φτιάχτηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εξυπηρετεί κυρίως τα συμφέροντα της αμερικανικής υπερδύναμης. Θα πω απλά αυτό που ξέρω. Όσο υπάρχει ΝΑΤΟ, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει ενωμένη Ευρώπη, με την έννοια να μην βλέπουμε τον Τούρκο, τον Αμερικάνο, και να βλέπαμε και τον πρόεδρο της Ευρώπης εκεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Ευρώπη θα παραμένει μία ασαφής κυβερνητική κοινωνική μηχανή, η οποία δεν θα έχει εξωτερική πολιτική και δεν μπορεί, αφού δεν έχει εξωτερική πολιτική, να φτιάξει πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Άρα όλο αυτό το παραμύθι με πηγαίους τίτλους που παίχθηκε και εκεί, ναι, πρέπει να δοθούν 50 δισεκατομμύρια ή είπαν οι Ευρωπαίοι δώσαμε παραπάνω αυτά, από αυτά που θέλει ο κύριος Τραμπ, και θα κάνουμε και βήματα προς την το safe που λένε, προς την ασφάλεια της Ευρώπης, αυτό το πράγμα είναι ένα μεγάλο προπαγανδιστικό ψέμα. Γιατί?
0: Παραμύθι δηλαδή.
1: Ναι, γιατί?
0: Παραμύθι γιατί?
1: Γιατί? Για να φτιάξεις πρόγραμμα ασφάλειας θα πρέπει να έχεις εξωτερική πολιτική, να προσδιορίσεις τον εχθρό. Ο εχθρός η Ρωσία, αν δεν απατώμε, μάλλον πήγε λίγο παρακάτω, όχι πολύ σκληρός εχθρός.
0: Τώρα μου λες γιατί είναι παραμύθι.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω να μου πεις ή να μου υποθέσεις γιατί το πουλάνε αυτό το παραμύθι και το κατασκεύασαν. Σε τι εξυπηρετεί, σε τι τους εξυπηρετεί. Ποιο είναι το σχέδιο δηλαδή.
1: Θα σας πω, εξυπηρετεί όλες τις λεγόμενες εθνικές κυβερνήσεις, δηλαδή τους μεγάλους παίχτες, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Αγγλία και πάμε παρακάτω, την Ισπανία, την Ιταλία, ακόμα και την Ελλάδα, παρόλο που είναι μικρός παίχτης. Εξυπηρετεί το να κρατάνε οι πολιτικές ελίτ εκεί τις καρέκλες και τα βούτυρά τους.
0: Στις χώρες τους.
1: Βέβαια. Σκέφτεστε να έχουμε μια ενωμένη Ευρώπη που να έχει μια γερουσία εκλεγμένη από τον ευρωπαϊκό λαό των 350 εκατομμυρίων, πόσες πολιτικές θέσεις θα χαθούνε σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Σκέφτεστε πόσοι αξιωματούχοι θα συνταξιδοτούν. Σκέφτεστε πόσα λεφτά θα σωθούν μέσα από τη συντήρηση όλων αυτών των μηχανών για να μπορέσει η Ευρώπη να κάνει κοινωνική πολιτική. Άρα, αν κοιτάξουμε λίγο και ψηλά, και θα βάλω στη μνήμη των ακροατών, μην ξεχνάτε ότι και ο Σαρκοζή και οι άλλοι, όταν πήγαιναν να φτιάξουν το Σύνταγμα της Ευρώπης, βάλανε ως στρατιωτικό εργαλείο της Ευρώπης το ΝΑΤΟ.
0: Ναι. Δηλαδή, λοιπόν, εν ολίγης όλο αυτό
1: είναι παραμύθι.
0: Παραμύθι.
1: Να πω όμως, επέτρεψε μου Αχιλέα, για να γίνουμε κατανοητό στον κόσμο. Παράδειγμα. Θέλει η Τουρκία να πάρει F-35. Έχει η Ιταλία, έχει η Ελλάδα, έχει η ΟΧΗ, η ΟΨΗ. όποιος έχει F-35 ελέγχεται στις αεροπορικές του επιχειρήσεις απόλυτα από την Αμερική.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Γιατί γίνεται, διότι τα κυκλώματα,
0: ναι,
1: έτσι, το αεροπλάνο ακόμα δεν παίρνει μπροστά εάν δεν δώσει το OK ο Αμερικανός. Τε.
0: Δηλαδή, πώς γίνεται δηλαδή, αυτό δηλαδή, τώρα, δεν τα ξέρουμε αυτά. Εσείς μπορεί να τα ξέρετε γιατί έχετε κάνει πιλότος, εμείς δεν τα ξέρουμε.
1: Κοιτάξτε,
0: ο κόσμος δηλαδή δεν τα ξέρει.
1: Τα νέα αεροπλάνα, όταν θα τους βάλει στο λογισμικό σου, όπως γίνεται στο τηλέφωνο, ναι, ότι εγώ θέλω να πετάξω μαζί με τον Αχιλέα μια εκπαιδευτική πτήση, ναι, θα έρθουν τα F-35 στην Αδραβίδα.
0: Ναι.
1: Θα πούνε, εμείς θα φύγουμε από εδώ, θα πάμε στη Ζάκηδο, θα πάμε στη Λίμνο, θα πάμε εκεί και θα κάνουμε εικονικές προβολές ή αερομαγεία, μάλιστα. Το στέλνουν αυτό, φεύγει με το δορυφόρο, πάει. Τα αεροπλάνα δεν μπορεί να πάρει μπροστά από ό,τι λένε. Εάν δεν δώσει το OK και δεν γίνεται όπως γίνεται στο τηλέφωνο, το Αμερικανικό Πεντάγωνο.
0: Α, μάλιστα. Άρα δηλαδή είναι ένα, το αεροπλάνο είναι ένα εκτελεστικό όργανο, το οποίο όμως κινείται υπό τον έλεγχο των Αμερικανών και μέσω των δορυφόρων.
1: Το τελικό. Θα σας πω τώρα το εξής.
0: Ναι.
1: Τα Patriot.
0: Ναι.
1: Πήραμε Patriot, τα πήγαμε στη Σαουδική, ναι, Αραβία. Ναι. Mm-hmm. Το Patriot, για να προσδιορίσει τη θέση του στο διάστημα,
0: ναι,
1: παίρνει στοιχεία από το Αμερικάνικο σύστημα δορυφόρων, το Military GPS. Εάν η Αμερική δεν θέλει ο Patriot να χτυπήσει ένα βλήμα, πατάει, ναι, το κουμπί και τέλος το Patriot.
0: Α.
1: Εάν λοιπόν πάει όπως
0: λέει. Άρα όλα ελεγχόμενα γίνονται.
1: Άρα εδώ είναι το ζητούμενο. Άρα εάν θέλει η Ευρώπη να φτιάξει έναν ευρωπαϊκό πύραυλο,
0: mm-hmm,
1: για να αντικαταστήσει,
0: mm,
1: τον Patriot,
0: ναι,
1: θα πρέπει να έχει και ένα
0: δικό της σύστημα δορυφόρων.
1: Θα πρέπει να έχει όλα τα ηλεκτρονικά κυκλώματα έτσι.
0: Σιγά μην μπορέσει η Ευρώπη να το κάνει ποτέ αυτό.
1: Μπράβο. Δεύτερον, εάν οριστεί αντίπαλος η Ρωσία, που θέλουν να την παρουσιάζουν μέσω του Ουκρανικού, αγαπητή Αχιλέα, δεν πρέπει να φτιάξουν όπλα στο safe που να μπορούν να ανταποκριθούν ή να αντιμετωπίσουν τις 4.500 πυρηνικές κεφαλές των Ρώσων.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν είναι όλο ένα παιχνίδι, μας λες,
1: έτσι,
0: μεταξύ ηγετών, που εξυπηρετεί και οι ηγέτες στις χώρες τους να πουλάνε το παραμυθάκι για να κρατιούνται στις καρέκλες τους, και τελικά σαν να είναι ένας θυμμένος θίασος από τον οποίο δεν νομίζω να κινδυνεύει κανείς, απλά κορομάνε οι εταιρείες όπλων.
1: Απλά παίζεται, ενώ συντηρείται ποιο?
0: Ποιο?
1: Ο έλεγχος της Ευρώπης.
0: Κατάλαβα.
1: Από τους Αμερικανούς.
0: Ναι.
1: Και από τους Ρώσους. Δηλαδή, εάν υποθέσουμε ότι η Ευρώπη γίνεται ομοσπονδία όπως η Αμερική, με 350 εκατομμύρια πολίτες αυτής της μόρφωσης, αυτού του επίπεδου του κοινωνικού, και αποκτήσει ενεργειακή και άλλη αυτοτέλεια, όλες οι άλλες χώρες, δηλαδή η Αμερική, θα έρθει ίσως νούμερο 3.
0: Μάλιστα. Σε όλο αυτό, η Τουρκία, και σε σχέση πάντα με εμάς, με την Ελλάδα, γιατί ο κόσμος ξέρει, αναρωτιέται τώρα, παιδί μου. Ακούσαμε και τον Ερντογάν να λέει αυτά χτες το βράδυ.
1: Μια χαρά.
0: Το κάζους μπέλι, και ελάτε να τελειώνουμε τη δουλειά και διάφορα
1: για να
0: τέτοια.
1: Κάνουμε μια ανάγνωση. Εσύ πώς το κατάλαβες? Πώς το κατάλαβες εσύ αυτό που είπε ο Ερντογάν?
0: Εγώ το κατάλαβα ότι δεν θέλω κανένα πόλεμο. Δεν μας ενδιαφέρει ο πόλεμος. Ελάτε να κάτσουμε να συζητήσουμε, να τελειώνουμε τη δουλειά, να μοιράσουμε το Αιγαίο, να ξεμπερδεύουμε. Κάπως έτσι το κατάλαβα
1: μια
0: εγώ.
1: Μια χαρά το κατάλαβες. Αυτό το πράγμα είναι αντίθετο με αυτό που λένε οι κύριες προοδευτικές δυνάμεις στη χώρα, αλλά και ο Μητσοτάκης.
0: Τα ήρεμα νερά.
1: Όχι μόνο.
0: Τι?
1: Πόλεμο θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Έχει πει ο Γιουργάκης ο Παπαντρεοπαλιάδος.
0: Καλά, τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Αγαπητέ Γιώργο Νταβρή,
1: ναι, ναι,
0: πόλεμο θα κάνουμε? Γιατί
1: να
0: είναι
1: σας,
0: κακό
1: να σας πω,
0: που
1: όχι,
0: το σκέφτονται.
1: Να σας πω. Η άμυνα υπέρβομων και νηστιών δεν είναι πόλεμος. Και δεν έχει δικαίωμα να το πει ο Σιμίτης αυτό. Ή να το πει ο Παπανδρέου.
0: Ο Σιμίτης.
1: Όχι, το λένε οι απόγονοι. Ο,
0: ναι,
1: Μητσοτάκης είναι γνήσιος απόγονος.
0: Πολιτικό παιδί του Σιμίτη.
1: Μπράβο. Και ρωτώ τώρα. Βάσει, ναι, του συντάγματος, έχει δικαίωμα κανένας πρωθυπουργός να παραδώσει μέρος ή της εθνικής κυριαρχίας?
0: Όχι, αλλά έχει δικαίωμα να αποφασίσει μια στρατηγική που και θα κρατήσει την Ελλάδα σε μια θέση υπεροχής στην εξωτερική πολιτική, αλλά και θα την απομακρύνει από ένα ενδεχόμενο κίνδυνο πολέμου.
1: Υφίσταται το ίδιο status quo ή όπως είπε ο κύριος Πάγκαλος, είμαστε status quo άντε χρησιμοποιώντας ρωμαϊκή νομική ορολογία στα ίμια. Μπορεί εσύ κύριε Ροδίτη μαζί με μένα, μαζί με τον αείμνηστο κομμουνιστή, μπορούμε να πάμε στα ίμια?
0: Όχι, δεν μπορούμε.
1: Χάσαμε λοιπόν εθνική κυριαρχία. Είχε το δικαίωμα ο Σιμίτης.
0: Ναι, αλλά δεν κέρδισαν οι άλλοι. Θα μου πεις.
1: Τι λέτε που δεν κέρδισαν? Τι λέτε, πηγαίνουν τα ψαροκάικα 2 μίλια, 3 μίλια, 5 μίλια. 20.000 σκάφη ψαρεύουν και είναι υπό τις διαταγές του Ερντογάν. Λοιπόν, επιδιώκοντας το συμφέρον και το δικό του και της Τουρκίας αλλά και της αντιπολίτευσης της Τουρκίας, ένα, τι λέει? Παιδιά, καζάν καζάν. Αλλά το καζάν καζάν του Ερντογάν, όπως ακριβώς το εξέφρασε στην κυρία Ζαχαράκη, ήταν τα δικά μας, δικά μας, εμείς προχωράμε τη γαλάζια πατρίδα και από τα δικά σας μοιραζόμαστε τα δικά σας. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι...
0: Και υπηταλόφυρη και ο σκύλος Χορτάτος και...
1: Όχι, όχι.
0: Ακόμα χειρότερο, τα δικά μας, δικά μας, τα δικά σας, δικά μας.
1: Και ταυτόχρονα προσέχτε, τι κάνει, τι έδειξε αυτό? Έδειξε για μένα αυτό που συζητείτε πίσω από τις κουρτίνες.
0: Δηλαδή είχε δικαίωμα, δηλαδή του είχαμε δώσει το δικαίωμα να τα πει αυτά?
1: Γιατί δεν το έχουμε δώσει με το καλώδιο, δεν το έχουμε δώσει με τα ίμια, δεν το έχουμε δώσει με το τουρκολιβικό μνημόνιο? Σαφώς και το έχουμε δώσει.
0: Έχει σκίσει τη γάτα δηλαδή ο Τούρκος.
1: Ο Ερντογάν δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να προωθεί μια στρατηγική η οποία, αγαπητή Αχιλλέα, έχει αρχίσει εδώ και 90 χρόνια κατώ. Ποιο είναι αυτό? Είναι η ματέωση του 1821 και ταυτόχρονα το να πιστούν ιδίως οι κάτοικοι από τον 25ο Μεσημβριονό και εκείθεν, αλλά και οι Έλληνες της υπηρετικής Ελλάδας, κύριε, εμείς με την Τουρκία μια χαρά περνάγαμε. Και αυτό το πράγμα δεν το λέει ο Νταύρης, δεν είναι το μυαλό μου. Έχουν τεχτεί σύριαλ.
0: Αυτό που λένε είναι ότι τι έχουμε να χωρίσουμε εμείς, οι λαοί, ο Έλληνας και ο Τούρκος, μια χαρά φίλοι μπορεί να είναι. Αυτό λέει ο κόσμος, δεν λέει.
1: Όχι, αυτό πείσανε κάποιες δυνάμεις εντός Ελλάδος να λέει αυτή την ανοησία, ενώ στο μυαλό των Τούρκων δεν υπάρχει αυτό. Στο μυαλό των Τούρκων το τι υπάρχει είναι γραμμένα στα βιβλία των τουρκόπαιδων που πάνε στο δημοτικό. Ότι η Ελλάδα μας ανήκει, ότι θέλουμε όλη την Κύπρο.
0: Εντάξει, αυτοί μπορεί να λένε χιλιάδες.
1: Όχι, δεν μπορεί να λένε. Διδάσκονται δηλαδή. Μπορεί, το κάζους μπέλι, αγαπητέ Αχιλλέα.
0: Το θέμα είναι αν απειλούμαστε.
1: Βεβαίως απειλούμαστε. Είναι γραμμένα στα βιβλία τους. Και όταν ακούω εγώ, και γι' αυτό διεφώνησα τότε και με τον, το ανέφερε στο θέμα, με τον κύριο Καμένο, του λέω δεν μπορούμε να δεχθούμε τον κύριο Τσίπρα να λέει, κύριε, να πούμε το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του. Εγώ είμαι κάθετο σε αυτό. Το Αιγαίο δεν ανήκει στα ψάρια του. Το Αιγαίο ανήκει στον ελληνισμό, στην Ελλάδα εδώ και 2.500 χρόνια. Όποιος το ισχυρίζεται αυτό, για μένα, για μένα, εγγίζει και περπατάει στο πεδίο της προδοσίας.
0: Να σε ρωτήσω, παιδί μου, κάτι τώρα για να πάμε και στα δικά σου, δηλαδή στα προσωπικά. Και συγγνώμη για τον ελληνικό, αλλά χάρη της φιλίας. Θήτευσες βουλευτής και είχες και δυναμική παρουσία στο χώρο που κινείσαι ιδεολογικά. Άρα λοιπόν, επειδή έχουμε δει πολλούς πολιτικούς που δεν εγκαταλείπουν εύκολα, είναι μικρόβιο η πολιτική, εσύ όμως όντως εγκατέλειψες, δηλαδή αποχώρησες από την πολιτική ενώ ασχολείσαι καθημερινά με την πολιτική. Γιατί δεν έχεις εμπλακεί ξανά με βουλευτικές εκλογές?
1: Αποχώρησα σε αυτό το διάστημα διότι νομίζω ότι αυτό το διάστημα είναι ένα διάστημα βρασμού. Η πολιτική τάξη από τη μεταπολίτευση και δόθε δυστυχώς δεν υπερασπίστηκε τα εθνικά συμφέροντα και γι' αυτό δεν είναι καθαρογραμμένα παντού. Παράδειγμα.
0: Σε απογοήτευσε δηλαδή το πολιτικό γίγνεσθε? Όχι, όταν μπήκες και το είδες από κοντά, από μέσα.
1: Η ελίτ, θα σας πω τώρα για να σου δώσω να καταλάβεις την απάντηση. Είναι δυνατόν να πάμε στη σύσκεψη του ΝΑΤΟ, όπως είπα, σε ένα μεγάλο σταθμό, και να μην έχει ερωτηθεί ο κύριος Δένδιασή, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, γιατί το ξέρουμε αυτό ότι θα γίνει εδώ και μήνες. Να πάνε να συζητήσουν κλειστό, με κλειστές τις κάμερες, τι πρόκειται να συζητηθεί στο ΝΑΤΟ. Γιατί υπάρχει η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, γιατί την πληρώνεις εσύ, γιατί την πληρώνω εγώ. Η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, αγαπητοί Αχιλέα και αγαπητοί φίλοι, υφίσταται ως ένα όργανο της δημοκρατίας για να μπορεί να πάει η αντιπολίτευση και να πει: ξέρετε, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που λένε ότι συμφωνεί ο Μητσοτάκης. Δεν συμφωνώ να δοθούν δύο στρατηγία. Δεν συμφωνώ να γίνει το ένα. Δεν συμφωνώ να γίνει το άλλο. Γι' αυτό υπάρχει η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Υπάρχει το ΚΙΣΕΑ. Υπάρχουν οι αξιωματικοί. Υπάρχουν, δηλαδή, για το τι θα γίνει με τα στρατηγεία, πρέπει να έχουν γραφτεί ενημερωτικά από τη στρατιωτική ηγεσία προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Ας πούμε, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
0: Όλα φαίνεται σαν να ξεπερνιούνται, σαν να διαγράφονται δηλαδή.
1: Όχι, δεν διαγράφονται. Δεν λειτουργεί η δημοκρατία. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Παράδειγμα τώρα, για να σας πω τι γίνεται. Δεν έχει ερωτηθεί κανένας, θα του πει το κύριο Δένδια, για παράδειγμα, ο Ροδίτης των Αθηνών, και να του πει: κύριε Δένδια, εσάς σας βλέπω και λέτε ότι διαφωνείτε με τον κύριο Μητσοτάκη και λέτε ότι η Τουρκία είναι υπαρξιακός εχθρός, δηλαδή ότι θέλει να μας καταπιεί. Μάλιστα. Εσείς δεν το πήρατε χαμπάρι τι θα γίνει στην Επιτροπή με το ΝΑΤΟ? Ναι. Τα επιτελεία σας τι κάνανε? Τι σας εισηγηθήκανε? Ναι.
0: Εσείς είπατε να τα συζητήσετε. Υπάρχει ιεραρχία. Υπάρχει ο Πρωθυπουργός πιο πάνω.
1: Τι ιεραρχία?
0: Υπάρχει ο Πρωθυπουργός πιο πάνω.
1: Ναι, ο Πρωθυπουργός υπάρχει και το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Δεν έχει δικαίωμα ο Πρωθυπουργός να μπαίνει και να αποφασίζει για θέματα χωρίς να το συζητάει με τα αρμόδια
0: όργανα. Με προσωπική λογική και προσέγγιση,
1: βέβαια.
0: Δηλαδή.
1: Βέβαια. Το ίδιο έκανε και ο Τσίπρας παλιότερα. Πήγαινε, λέει, και αυτό, ξέρω εγώ, έπαιρνε αυτόν που βγαίνει τώρα και τον ευρίζει κάποιον εκεί, στο γραφείο στρατηγικού σχεδιασμού, και έλεγε: να πούμε, εγώ θα έκανα αυτό. Για κάτσε, η δημοκρατία. Έχει ΚΙΣΕΑ, έχει Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Έχει ένα δηλαδή.
0: Η θα ξαναείστε υποψήφιο.
1: Εάν με τα παρόντα κόμματα, εάν κατέβει ο κύριος Σαμαράς, πιθανόν να είμαι υποψήφιος.
0: Α, ωραία, βγάλαμε την είδηση. Άρα θα σας δούμε υποψήφιο, αν κατέβει ο Σαμαράς. Θα κατέβει ο Σαμαράς. Άρα θα σας δούμε υποψήφιο.
1: Εάν κατέβει ο Σαμαράς, ο οποίος.
0: Θεωρείται βέβαιο, τουλάχιστον.
1: Ο οποίος σε αυτά τα θέματα ιδιαίτερα, όχι γιατί, ξέρετε, λέμε ασφάλεια, αλλά ακρίβεια, πρέπει να ξέρετε ότι θα τα βρούμε στο Αιγαίο. Αυτό δεν προδιαγράφει πτώση των τιμών στο μέλλον. Ξέρετε τι προδιαγράφει? Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση που υπάρχει σήμερα, θα έχουμε μέσα σε 20 χρόνια ίσως μόνο 60% γηγενείς Έλληνες, θα έχουμε κόμμα Πακιστάνων και άλλων, θα έχουμε παιδιά και σχολεία τα οποία θα είναι εθνομιδενιστικά, όπως γράφεται σήμερα ότι η Κύπρος δεν είναι, έτσι. Δεν θα πηγαίνει κανένας πρωθυπουργός σε μια σύσκεψη του ΝΑΤΟ και να πει: κύριε, εδώ έχουμε σκλαβωμένη Κύπρο, τι μας λες ότι θα κάνεις καθαρά? Και δεν είναι ότι δεν το λέει ο Μητσοτάκης, δεν βγαίνει να το πει ούτε ο Τσίπρας, να το πει: κύριε Μητσοτάκη, θα πας εκεί, έχουμε σκλαβωμένη Κύπρο, τι θα κάνουμε?
0: Γιώργο Ταβρή, σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Εγώ θέλω να κλείσω, αφού σε ευχαριστήσω, αφού ευχαριστήσω και τους φίλους με τους οποίους μπορεί να έχουμε διαφορές και μας ακούνε, θέλω να τους πω το εξής: να κρίνουν τις προτάσεις των κομμάτων των υφισταμένων με ένα απλό, θα έλεγα, μότο, το οποίο κρίνει και τις προτάσεις αλλά λέει ταυτόχρονα για τη λύση. Και ποιο είναι αυτό? Χωρίς Ελληνόπεδα. Δηλαδή, εάν δεν υπάρξει λύση στο θέμα των γεννήσεων. Χωρίς παιδεία, που λέει η παιδεία και το ενισχύει άρθρο ότι πρέπει να αποκτήσουμε εθνική συνείδηση. Εάν συνεχιστεί αυτή η εθνομηδενιστική πολιτική. Χωρίς αγροτιά, που είδαμε τι τραβάνε οι αγρότες. Χωρίς Παναγιά και χωρίς θεσμούς, αλλά με τους ίδιους ποντικούς, εντός εισαγωγικών, σωσμός για την Ελλάδα δεν υπάρχει. Αυτό είναι κάτι που είναι απλό να το έχει στο νου του καθένας, να παίρνει την πρόταση του Μητσοτάκη, του Τσίπρα, του Νταβρή, του Χίλουση,
0: αλλά να το έχει
1: και να το βάλει και να ζυγίζει τι έκανε στα χρόνια που πέρασε.
0: Μάλιστα.
1: Και τι υπόσχεται ότι θα κάνει.
0: Γιώργο Νταβρή, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ θέλω να σε ευχαριστώ και για άλλη μια φορά για τη θερμή καταπληκτική φιλοξενία. Νομίζω ότι
0: και
1: είπαμε
0: και για τα δώρα σου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, σε επιστροφή σε 2-3 λεπτά.

0: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε κάτι άλλο. Πάμε να μιλήσουμε για την ωραία μουσική βραδιά που μας περιμένει την ερχόμενη Δευτέρα, 13 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στον Πολυχώρο Ρουαγιάλ Θιέτερ, στην Έκτη Δημαίων, στην Πάτρα. Και είναι μια μουσική βραδιά που μας τη χαρίζει το αγαπημένο περιοδικό Πάτριν Όραμα και θα έχουμε σπουδαίους ανθρώπους που θα ταξιδέψουν, θα μας ταξιδέψουν μουσικά. Ποιος είναι αυτός ο σπουδαίος ερμηνευτής, ο Βασίλης Λέκας, ο αγαπημένος μας, σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τίτλο «Δρόμοι στο φως». Και εμείς έχουμε εντοπίσει στο δρόμο τον κύριο Λέκα, τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και επειδή είναι εν κινήσει, ελπίζω να έχουμε καλή επικοινωνία και όχι διακοπές στα σήματα. Κύριε Λέκα, καλό μεσημέρι από την Πάτρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατάφερα να σταματήσω.
0: Α, ωραία.
1: Ευτυχώς, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Είμαι τυχερός. Την ώρα που με καλέσατε, βρήκαμε το πάρκινγκ.
0: Κοιτάξτε, και εμείς είμαστε τυχεροί που σας έχουμε έναν άνθρωπο, έναν ερμηνευτή που τραγουδάτε όχι μόνο με φωνή αλλά με την ψυχή σας και είμαστε πολύ τυχεροί, πολύ περισσότερο σήμερα εδώ στον Αντένα Radio Πάτρας που σας έχουμε στον αέρα να σας ακούσουμε για αυτή την ωραία μουσική βραδιά που μας ετοιμάζετε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ευτυχώς λύσαμε αυτό το πρόβλημα τώρα. Ευχαριστώ για τα λόγια. Έχουμε καιρό να έρθουμε στην Πάτρα. Mm-hmm. Είναι μια παράσταση που συμπυκνώνει ένα ρεπερτόριο δισκογραφικό. Φανταστείτε ότι εσείς συμπληρώσαμε τα 46 χρόνια στη δισκογραφία.
0: 46 χρόνια.
1: Ναι. Και οι συνεργασίες είναι πάρα πολλές. Βεβαίως, πώς θα αναπαίξεις από όλη αυτή την περιπέτεια σε εισαγωγικά δισκογραφική.
0: Μια ζωή σολάκερης.
1: Ναι. Είναι ο Χατζηράκης, ο Θοδωράκης, ο Μαρκόπουλος, ο Γιάννης ο Σπάθας από τους Σόκραδες, mm-hmm. ο Γιώργος Τρανταλίδης, πολύ νεότεροι, ο Γιώργος Καζαντζής, η Βάσο Αλαγιάννη, ο Χριστός Νικολόπουλος, νεότεροι ψηφέτες που τραγουδοποιεί, που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ σε μεμονωμένα τραγούδια, πάρα πολλά. Mm-hmm. Όλο αυτό λοιπόν είναι ο θησαυρός μου. Θα έρθω έτσι με πολύ μεγάλη χαρά να τραγουδήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ έτσι την πρωτοβουλία που πήρε το Πάτριν Όραμα.
0: Είναι ένα περιοδικό που θέλει να αναδεικνύει πράγματα σημαντικά για τις ζωές μας και να μας φέρνει σε επαφή με ωραίους ανθρώπους που έχουν γράψει ιστορία. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, επειδή πήρα την αφορμή από αυτό που μου είπατε προηγουμένως για τα χρόνια διαδρομής, αν τώρα όπως έχετε κάνει στάση στην Εθνική Οδό, σταματούσατε λίγο και κοιτάζατε προς τα πίσω αυτά τα 45 χρόνια, ποιες στιγμές πιο σημαντικές και πιο ωραίες αλλά και πιο κακές, δύσκολες θα επιλέγατε να βάλετε σε μια λίστα με τις 2-3 καλύτερες εμπειρίες, καλύτερες αναμνήσεις και τις 2-3 πιο αρνητικές? Σας πιάνω εξαπίνης βέβαια, αλλά...
1: Ναι, έχω μια πολύ απλή απάντηση. Mm-hmm. Είμαι πάρα πολύ τυχερός,
0: ναι,
1: που όλα αυτά, αν τα θεωρήσουμε προβλήματα στην αρνητική τους πλευρά, έχουν να κάνουν με τη μουσική, η οποία μουσική μου έδινε την ευκαιρία πάντοτε να αναμετρηθώ με τον εαυτό μου. Και αυτό εξελισσόταν σε πολύ θετικό. Αλλά δεν έχω τραγικές περιπτώσεις. ώστε να προσπαθώ να μην τις θυμάμαι καν. Ωστόσο όλο το κλίμα, όλη αυτή η διαδρομή, όλα αυτά τα πρόσωπα, νομίζω ένας κόσμος έτσι, της μυθολογίας μου, mm-hmm. και εκεί τους κρατάω πάντα. Δεν είναι μόνο οι συνθέτες μας, δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και οι ποιητές που γνώρισα. Όλη αυτή η συναναστροφή με την ίδια τη μουσική, η οποία σου βάζει εμπόδια, δεν θα δίνει όλα.
0: Ναι.
1: Σου λέει σήμερα είσαι κάπως, θα μπορέσεις να τραγουδήσεις ή δεν έχεις επιτυχία, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Εμείς πρέπει να τραγουδήσουμε για τη μουσική. Όλο αυτό σιγά σιγά mm-hmm. αρχίζει και πλουτίζεις μέσα σου αυτό που έχω εγώ ανάγκη να μοιραστώ με τον ίδιο μου τον εαυτό πρωτίστως.
0: Ναι.
1: Και όταν μετά αισθανθώ όπως αισθανθώ, νομίζω δεν με αφορά το να το βάλω σε ένα ζύγι και να πω είναι θετικό ή αρνητικό. Καλύτερα να σκεφτόμαστε θετικά. Όλοι αυτοί και άνθρωποι που ασχολούμαστε με τη μουσική έχουμε και αυτή την εύνοια που λέμε πάμε να παίξουμε. Να παίξουμε μουσική. Mm-hmm. Δεν είναι πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι είναι. Μπορώ να σας πω πολύ ωραίες περιστατικά από διάφορα έτσι, εμπειρίες. Οι δάσκαλοι μου αυτοί, τους θεωρώ δασκάλους βεβαίως, μου έχουν δώσει στιγμές που είναι οι αναφορές μου.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτά είναι πράγματα που θα μας πάρει μια εκπομπή.
0: Δεν θα μας φτάσει μια εκπομπή ούτε και δύο. Κλείνοντας, εγώ θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την ίδια λέξη, το δάσκαλος, και για ερμηνευτές σαν και εσάς.
1: Μία λεπτομέρεια. Ναι. Οι δάσκαλοι αυτοί τους βάσισα εγώ. Κανένας δεν επεδίωξε αυτό το ρόλο.
0: Ναι.
1: Έχει μια λεπτομέρεια.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Δεν το επέβαλαν. Δεν ξέρω, ήμουν και εγώ ένας χαρακτήρας που περισσότερο προκαλούσα μια κατάσταση για να φτάσω ή να μάθω ή οτιδήποτε. Και αυτό μεταφράζεται ότι για να το ζητάς από κάποιον άνθρωπο, κάτι το ξέρει, είναι ο δάσκαλος. Π.χ. έτσι λέμε.
0: Και εσείς γίνεστε δάσκαλος αθελά σας και χωρίς να το... Θα σας πω με ποια έννοια το λέω, γιατί στις συναυλίες που κάνετε, στις συναντήσεις που κάνετε, δεν είναι μόνο άνθρωποι μιας συγκεκριμένης γενιάς, είναι και νέα παιδιά. Θα έρθει και ο γιος μου να σας ακούσει. Και ενώ δηλαδή τα 20χρονα παιδιά έχουν περπατήσει σε άλλα μονοπάτια μουσικά και καλά κάνουν, γιατί κάθε γενιά εξελίσσεται, εν τούτης υπάρχουν κάποιοι πρεσβευτές μιας ποιοτικής μουσικής, όπως είστε κι εσείς, που τους ονομάζω εγώ προσωπικά αυθαίρετα δασκάλους, γιατί μεταλαμπαδεύουν αυτή τη μουσική και αυτή την εποχή και αυτή την ποιότητα στη νεότερη γενιά.
1: Θα το δεχτώ σε ένα βαθμό λόγω και των πολλών ετών εμπειρίας, συναναστροφής με το τραγούδι. Εδώ έχουμε μάθει σιγά σιγά την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή η ανάγνωση που κάνω για να πω ένα τραγούδι ημερομηνιακά μπορεί να κατάγεται από μια περιπέτεια που έχει να κάνει, ας πούμε, με την προσφυγιά, με τον ξεριζωμό, με την νεότερη εποχή. Όλα αυτά σμιλεύονται μέσα στην ερμηνεία, είναι αυτή η μάλλον η σκέψη, ο τρόπος που πρέπει να χρησιμοποιείς για να φτάσεις να εκτελέσεις ένα τραγούδι, είναι να μάθεις την καταγωγή του και το λόγο ύπαρξής του, το λόγο που γράφτηκε.
0: Ναι.
1: Από εκεί και μετά σε βοηθάει όλο αυτό για να μπορέσεις να το καταθέσεις ερμηνευτικά.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα από τη μελωδία, μέσα από την ενορχήστρωση, μέσα από όλο αυτό το πάντρεμα, ας πούμε, όλο αυτό το στοιχείο. Αυτά τα μαθαίνεις. Τα μαθαίνεις με τα χρόνια πώς θα γίνει. Και από ένα ένστικτο που μπορεί να έχεις, ας πούμε, γιατί πόσο χρήσιμη για σένα αλλά και για τον τόπο είναι, για τον κόσμο ολόκληρο είναι η μουσική. Η χρήσιμη της πλευρά είναι τεράστια.
0: Μάλιστα.
1: Η χρήσιμη πλευρά της μουσικής.
0: Ραντεβού.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε και ραντεβού τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ στο Ρουαγιάλ.
1: Θέλω να προσθέσω την συμβολή στην εκδήλωση αυτή του Συλλόγου Γυναικών Καλλιπάτερας. Υπάρχει ένα φιλανθρωπικό στοιχείο μέσα σε την εκδήλωση. Προφανώς το πατρινό όραμα για όλη αυτή την οργάνωση. Ελπίζω να έρθει ο κόσμος και να ξεδιπλώσουμε υπέροχα τραγούδια.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την τιμή να σας έχουμε στον αέρα. Σας αφήνω να συνεχίσετε το ταξίδι σας. Καλό δρόμο, καλή συνέχεια και καλή αντάμωση.

Στην ανάκληση παρτίδων προϊόντων χούμους από την ίδια εταιρεία προχώρησε ο ΕΦΕΤ, καθώς μετά από ανάλυση της ίδιας εταιρείας εντοπίστηκε το μικρόβιο της σαλμονέλα σε πρώτη ύλη και συγκεκριμένα σε ταχίνι. Μιλάμε για την εταιρεία Αμβροσία ΑΕ, η οποία διαπίστωσε το πρόβλημα στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιεί. Έπειτα από μικροβιολογική ανάλυση του ταχυνιού, αμέσως προχώρησε στην ανάκληση των παρτίδων που επηρεάζονται. Προσοχή λοιπόν, με βάση τη σχετική ανακοίνωση του ΕΦΕΤ. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι, σας αποχαιρετούμε και ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο απόγευμα Πέμπτης, να αξιοποιήσετε τη δική μας πρόταση για να γευτείτε το σούσι, να το απολαμβάνετε όσοι το λατρεύετε και όσοι δεν το έχετε ακόμα γευτεί, να το γευτείτε γιατί θα γίνετε φαν. Το σούσι στο Sushi Bar & Noodles Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού ή στο delivery 362-362-360-2610 μπροστά ο κωδικός και μπορείτε να το απολαύσετε με μια ακόμα υπέροχη ασιατική γεύση παρασκευασμένη από άριστη πρώτη ύλη στο σπίτι σας, στον ιδιαίτερο χώρο σας. Ιδάλλως στα Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, πλατεία ή πεζοδρόμιο ή και στην αίθουσα μέσα, την κλιματιζόμενη. Υπέροχη πρόταση για απόψε το βράδυ. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
6: Α, το ξεχάσαμε!
7: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
9: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
12: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πάτρας.
13: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
12: Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sensei, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
14: 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Ένα Πάτρας και Real Madrid.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η, 8 Ιουλίου σήμερα, με τις τάσεις της MRB που δείχνουν πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και με τη μικρή αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων τον Ιούνιο. Και βέβαια είναι 5η, 9 Ιουλίου, σας ζητώ συγγνώμη. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις τάσεις της MRB που παρουσίασε αναλυτικά ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων, συγκεντρώνει ποσοστό 29% και ακολουθεί η Ελλάς με 17,6% και το Πασόκ με 11,1%. Το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού βρίσκεται στο 8,8% και ακολουθεί η Ελλάς με 17,6% και το Πασόκ με 11,1%. Το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού βρίσκεται στο 8,8%.

0: 100% ανήλθαν οι ανατιμήσεις στην εστίαση, ξεπερνούν το 15% στα κρέατα. Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη του Υπουργού Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς για την ακρίβεια? Σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο εργοστασίου στον Ασπρόπυργο. Κλειστή είναι η οδός Μεγαρίδος και με μήνυμα του 112 καλούνται οι πολίτες να απομακρυνθούν μέσω της Αγίου Γεωργίου ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 3 εκ των οποίων νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε σοβαρή κατάσταση. Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Επιθέσεις σε Ιρανικούς στόχους εξαπέλυση Ουάσιγκτον με σφοδρά πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις, απάντησε η Τεχεράνη. Το Ιράν επικοινώνησε μαζί μου ζητώντας συμφωνία. Δεν ξέρω ωστόσο εάν αξίζει, δηλώνει ο Τραμπ. Άνοδο καταγράφει και σήμερα η διεθνή τιμή του πετρελαίου. Διαπραγματεύεται το Brent κοντά στα 78 δολάρια το βαρέλι. Αναλυτικό ρεπορτάζ για τις τιμές στις αντλίες στη χώρα μας. Νέο σαφές μήνυμα στην Άγκυρα μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντας ιστορική ανορθογραφία την τουρκική απειλή για πόλεμο. Τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Άγκυρα. Κριτική στις δηλώσεις του άσκησε ο Ερντοάν. Από στρώμα ασθενούς άρχισε η φωτιά που κατέστρεψε ολοσχερό στην πρώτη παθολογική κλινική του Σισμανόγλιου, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε το νοσοκομείο. Προσήχθη ως ύποπτος και συνελήφθη πριν από λίγο ο ασθενής που νοσηλευόταν σε δωμάτιο. Μεγάλες αντοχές επιδεικνύει ο ξενοδοχειακός κλάδος στη χώρα μας παρά την παγκόσμια αστάθεια. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, τον Μάιο οι επιδόσεις ήταν βελτιωμένες σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία διαμορφώθηκε στο 63,2% από 61,9% τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παρουσία του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τελέστηκε νωρίτερα στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά από τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι που διέμενε στη Θεσσαλονίκη. Την αποχαιρέτησε και η κόρη της Αφροδίτη, η οποία ζήτησε άδεια από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Ο Ιούνιος που μας πέρασε ήταν ο πιο θερμός μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στη Δυτική Ευρώπη και ο δεύτερος θερμότερος σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους. Η μέση θερμοκρασία ξεπέρασε τους 20 βαθμούς Κελσίου, στην επιφάνεια των θαλασσών εκτοξεύθηκε κοντά στους 21 βαθμούς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών η Βρετανίδα τραγουδίστρια Bonnie Tyler. Στα αθλητικά την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου διεκδικούν στις 11 το βράδυ η Γαλλία με το Μαρόκο στο πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών. Ανανέωσε το συμβόλαιο συνεργασίας του με την ΑΕΚ στο 2029 ο Λούκα Γιώβιτς. Στον Ολυμπιακό ανακοινώθηκε ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός Ζώτα Σίλβα. Στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Μπάντιο. Και στα του καιρού, πρόσκαιρη μεταβολή με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη χώρα, βαθμία υποχώρηση των φαινομένων από το βράδυ, άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ, στους 33 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη, ανεβαίνει ο υδράργυρος την Κυριακή.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο ανατμήματα σε Κόκκινο Μήλο και Γάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας και Βασιλής Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο είναι η σταδίου Πατησίων και Πειραιός στην Ομόνια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας, σε Πανόρμο Ψυχικό και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο στο ύψος του Αλίμου. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Καλυθέα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε ισχύ παραμένει η διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Μεγαρίδος, Αγίου Γεωργίου και Χίου στον Ασπρόπυργο λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε κατά τις πρωινές ώρες σε εργοστάσιο.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, όπως δείχνουν οι τελευταίες τάσεις της MRB που παρουσίασε αναλυτικά ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει ποσοστό 29% και ακολουθεί η Ελλάς με 17,6% και το Πασόκ με 11,1%. Με βάση τις μετρήσεις, 9 κόμματα φέρονται να εξασφαλίζουν την είσοδό τους στο Κοινοβούλιο, ενώ εκτός Βουλής μένουν ΣΥΡΙΖΑ, ΝΙΚΙ και Νέα Αριστερά. Με τη βοήθεια τώρα της Μαριτίνας Ζαφυριά.

0: Θα αναλύσουμε τα ποσοστά των τάσεων της MRB. Να αρχίσουμε, Μαριτίνα, με την πρόθεση ψήφου και με την καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία.
1: Πάρα πολύ σωστά, Βασίλη. Μια κομματική βουλή δίνουν στην πραγματικότητα οι τάσεις της MRB. Αν μείνει κανείς στα αποτελέσματα της αναγωγής στην πρόθεση ψήφου, θα δούμε ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται πολύ σταθερά και με πολύ μεγάλη απόσταση από την δεύτερη ελληνική αριστερή συμπαράταξη, 29 και 17,6 αντίστοιχα τα δύο ποσοστά, στο 11,1 το ΠΑΣΟΚ, 8,8 η ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, 8,7 η ελληνική λύση, 7,3 το ΚΚΕ, 5% η πλεύση ελευθερίας, 3,3 η φωνή λογική και 3% το ΜΕΡΑ25. Πολύ οριακά δείχνει να μένει στη Βουλή το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη. Τώρα, φαίνεται το αποτέλεσμα στην πραγματικότητα, μας το δείχνει πάντα η παράσταση νίκης. Η παράσταση νίκης είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη, με τη Νέα Δημοκρατία να είναι στο 46,1%. Ο δεύτερος, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη δηλαδή, ακολουθεί πολύ πολύ μετά με 9,7%. Αν πάμε στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, εκεί προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 25,1% έναντι 15,1% του Αλέξη Τσίπρα, 8,6% ο Νίκος Ανδρουλάκης, 7,3% η Μαρία Καριστιανού, 6,8% ο Κυριάκος Βελόπουλος, 4,3% ο Δημήτρης Κουτσούμπας, με 4% ακολουθεί η κυρία Κωνσταντοπούλου και ούτω καθεξής. Και έχει ένα ενδιαφέρον, ένα έβριμα γύρω από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Αν μπορούσαμε να σταχυολογήσουμε κάπως τα προβλήματά τους, τα τρία σημαντικότερα είναι κατά σειρά ο πληθωρισμός και η ακρίβεια. Εδώ ένα στους δύο ερωτηθέντες απαντούν το ίδιο. Το 49,5% λέει ότι αυτό είναι το βασικό, το μεγαλύτερο πρόβλημα του δικού τους προσωπικού.
0: Είναι το άλλο σκέλος των απαντήσεων της MRB που αφορά στην ιεράρχηση των προβλημάτων. Και μας λες λοιπόν ότι η ακρίβεια είναι ο εφιάλτης των πολιτών.
1: Είναι
0: Μαριτίνα.
1: Το 50%, είναι 49,5%. Ένα στους δύο λοιπόν αντιμετωπίζει ως μέγιστο πρόβλημά του για το δικό του, το προσωπικό του νοικοκυριό, τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Αμέσως μετά ακολουθεί η υγεία και το κόστος της περίθαλψης. Εκεί πάμε στο 34,7% και αμέσως μετά η χαμηλή μισθή και τα χαμηλά εισοδήματα γενικώς με 33,5%. Ακολουθούν θέματα διαφάνειας, το στεγαστικό που το έχουν σηκώσει πολύ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η ανεργία, το μεταναστευτικό και ούτω καθεξής. Φαίνεται ότι αν επιλέγουν μία λέξη και πάλι ένα στους δύο από τους ανθρώπους που ρώτησε η MRB να περιγράψουν το παρόν και το μέλλον της χώρας, αυτή η λέξη είναι η οργή. Εκεί απαντά 49,9% των ερωτηθέντων οργή. Ακολουθεί ο φόβος με επίσης πολύ μεγάλο ποσοστό, στο 40%, και η παραίτηση, η απογοήτευση είναι η επιλογή του 36,6% των ερωτηθέντων. Τέλος, το ερώτημα ποιο από τα παρακάτω θεωρείται ότι θα είναι το βασικότερο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και ποιο το δεύτερο πιο σημαντικό. Βεβαίως εδώ είναι ελεγχόμενες οι απαντήσεις, δηλαδή δίνονται από την εταιρεία και απαντούν όχι αυθόρμητα οι ερωτηθέντες. Το 43,7% απαντούν τα θέματα ελέγχου ακρίβειας στην αγορά και το 37,3% τα θέματα διαφάνειας και διαφθοράς. Βασίλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαριτίνα Ζαφυριάδου, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της MRB Δημήτρης Μαύρος, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη για την πρόθεση ψήφου.
2: Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν έχει αναγωγή 29%. Έχουμε δει δημοσκοπήσεις και να γράφει 3 μπροστά και δημοσκοπήσεις να γράφει 28 μπροστά και πάει λέγοντας. Η Ελλάς το 17,6% μαζεύει αυτή τη στιγμή εκείνο το ΣΥΡΙΖΑ κατά κάποιο τρόπο, αριθμητικά τουλάχιστον. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11,1. Η ελπίδα της Καριστιανού είναι 8,8. Η ελληνική λύση του Βελόπουλου είναι 8,7. Το ΚΚΕ είναι περίπου στο 7,5% κοντά, εν πάση περιπτώσει, 7,3. Η πλεύση ελευθερία στο 5. Η φωνή λογικής φαίνεται ότι θα μπορούσε να μπει στη Βουλή με 3,3. Το ΜΕΡΑ25 θα μπορούσε και να μπει στη Βουλή, αλλά είναι στο 3%, που σημαίνει αν δεν βγάλει συμπέρασμα. Ο κύριος Κασελάκης στο 2,1. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,5. Η Νέα Αριστερά στο 1,1. Και το άλλο κόμμα στο 1,5.
0: Να ακούσουμε τη δήλωση και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως σημαντικότερα οι πολίτες.
2: τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας για να αρχίσουμε από εκεί. Διότι το πρώτο πράγμα που τους απασχολεί, και το έχω δώσει και ένα τίτλο πιο δημοσιογραφικό, είναι ο παλμός του πορτοφολιού. Αν τους ρωτήσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τόπος, το να σου πούν πρώτη την ακρίβεια έχει γίνει σαν ινδικό μάντρα. Όλοι αισθανόμαστε ότι οφείλουμε να πούμε ότι φταίει η ακρίβεια. Για να μην σας πω ότι συγκυριακά αυτή τη στιγμή ανεβαίνει κιόλας. Και αυτό το οποίο προκύπτει μάλιστα είναι ότι αυτό που ανεβαίνει είναι ότι ανεβαίνει η ακρίβεια και υπεύθυνη γι' αυτό είναι τα σούπερ μάρκετ, και από κάτω έρχεται ενέργεια και ενίκεια και το στεγαστικό. Το οποίο στεγαστικό έχει εκτοξευθεί πλέον. Θα με θυμηθείτε ότι σε λίγο καιρό θα είναι το πρώτο πρόβλημα στη χώρα και θα ορίζει τη ραχοκοκαλιά της ακρίβειας και θα περάσουν σε δεύτερη μοίρα το σούπερ μάρκετ. Ανεβαίνει επίσης δραματικά και το δημογραφικό. Έχει αρχίσει και ενοχλεί τους Έλληνες, γιατί τους πειράζει στη μεγαλοπρέπεια.
0: Σύσκεψη με όλους τους αρμόδιους φορείς της αγοράς είχε πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης, προκειμένου να κλειδώσουν οι κωδικοί των προϊόντων στους οποίους θα μειωθούν οι τιμές από τον Σεπτέμβριο. Λεπτομέρειες για τη λεγόμενη συμφωνία κυρίων έχει ο Δημήτρης Χριστούλιας, τον οποίο καλωσορίζουμε στο κεντρικό δελτίο. Ωστόσο, Δημήτρη, θα αρχίσουμε με τον πληθωρισμό που ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Διαμορφώθηκε τον Ιούνιο στο 4,4%.
3: Ακριβώς, Βασίλη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε πριν από λίγο στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο πληθωρισμός καταγράφει μείωση τον Ιούνιο, φτάνοντας στο 4,4% από 5,2% τον Μάιο και 5,4% τον Απρίλιο. Πρόσεξε όμως, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τι γίνεται σε βασικά αγαθά, πόσο έχουν ακριβήνει, δηλαδή πόσο έχουν αυξηθεί οι τιμές τους μέσα σε ένα χρόνο. Λοιπόν, έτσι, το μοσχάρι έχει ακριβήνει μέσα σε ένα χρόνο 15,6%, 16,2% το αρνί και το κατσίκι, 4,7% τα πουλερικά, 11,1% τα αλίπαστα ψάρια. Άρα βλέπουμε
0: τα κρέατα και τα ψάρια, Δημήτρη, να σέρνουν το χορό των ανατιμήσεων.
3: Μιλάμε για ανατιμήσεις οι οποίες είναι πολλαπλάσεις του πληθωρισμού, που υπενθυμίζω τον Ιούνιο ανήλθε στο 4,4%, 2,4% ακριβότερα σε ένα χρόνο τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, 1,6% το ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, 9,7% η μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη, 4% τα φρούτα, 6,5% η χυμή φρούτων, 4,3% ο καφές. Ενώ πρόσεξες τώρα, Βασίλη, και τα ενίκια παραμένουν για άλλον ένα μήνα, μετά από πάρα πολλούς μήνες, με υψηλές αιτήσεις αυξήσεις. Στο 7,1% έχει αυξηθεί το κόστος των ενοικίων σε ένα χρόνο, 5,3% επίσης έχει αυξηθεί το κόστος για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας. Και πάμε τώρα στα καύσιμα, 12% το πετρέλαιο κίνησης, 12,8% η βενζίνη και 8,3% είναι οι αιτήσεις ανατιμήσεις εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυβαγία και κηλικία. Τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν ακριβήνει κατά 15,6%, 7% τα ασφάλιστρα και 4% τα κομμωτήρια και τα καταστήματα προσωπικής φροντίδας.
0: Θα πρέπει να ψάξουμε τι έχει φθηνήνει, Δημήτρη.
3: Το ελαιόλαδο 12,8% και το ρύζι 6,9%. Αυτές είναι δύο σημαντικές μειώσεις που υπάρχουν σε αιτήσια βάση. Σε κάθε περίπτωση όμως βλέπουμε ότι τα βασικά αγαθά, Βασίλη, έχουν αυξηθεί σημαντικά, σημαντικά τον τελευταίο χρόνο.
0: Τώρα έχεις πληροφορίες για τη Συμφωνία Κυρίων και τη συνάντηση που είχε πριν από λίγο ο Υπουργός Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς, για να κλειδώσουν οι κωδικοί στους οποίους θα γίνουν μειώσεις από το Σεπτέμβριο.
3: Πολύ σωστά το είπες, Βασίλη. Κλείδωσαν οι κατηγορίες των προϊόντων. Τώρα θα σου πω.
0: Είναι ευρείας κατανάλωσης
3: προϊόντων. Είναι ευρείας κατανάλωση. Θα δούμε, θα σου πω πρώτα την είδηση και νομίζω ότι και σήμερα αλλά και τις επόμενες μέρες θα έχουμε αρκετό χρόνο για να σχολιάσουμε. Πριν από λίγο, λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Τάκη Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ, τη διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, την κ. Δέσποινα Τσαγκάρη, τον Γενικό Γραμματέα του Εμπορίου, τον κ. Μαραβέγια. Και σκοπός της συνάντησης αυτής, Βασίλη, ήταν να οριστικοποιηθούν οι κατηγορίες με τα βασικά προϊόντα, τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης, και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, οι περισσότερες μειώσεις θα έχουν διάρκεια μέχρι το τέλος του χρόνου, γιατί σκοπός όλων είναι να περιέχει αυτή η προθεσμία και την χριστουγεννιάτικη περίοδο, όπου πραγματικά η ζήτηση για βασικά αγαθά αυξάνεται. Αμέσως μετά τη συνάντηση, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.
0: Η ζήτηση αυξάνεται και μετά τις θερινές διακοπές σε όλους. Τα χρήματα έχουν τελειώσει, Δημήτρη. Το γνωρίζουμε πολύ, πολύ καλά.
3: Πολύ σωστά. Η εθνική πρωτοβουλία, λοιπόν, αυτό δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης. Η εθνική πρωτοβουλία για τη δραστική μείωση των τιμών θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα, τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Η μείωση πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Σύμφωνα πάλι με πληροφορίες του Real FM, θα υπάρχουν πολλά προϊόντα με μειώσεις πάνω από 10%. Η συμμετοχή, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης των Εταιριών, σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα, όπως είπαμε, Βασίλη, θα είναι από 2 έως 4 μήνες. Τώρα, να σου πω μία προς μία τις κατηγορίες. Πάμε. Νοπό, κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά.
0: Αυτό γάλα, που λέγαμε προηγουμένως, ότι είχε εκτοξευθεί η τιμή του με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ και τον πληθωρισμό, ότι δούμε, είχε ανέβει.
3: Υπενθυμίζω ότι είναι στο 15% πάνω το μοσχάρι. Να δούμε λοιπόν και τις μειώσεις, να δούμε όλα αυτά τα πράγματα. 16% το αρνί και το κατσίκι, 4,7% τα πουλερικά. Να δούμε τι μειώσεις θα υπάρξουν. Άρα λοιπόν, νοπό, κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά, γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά, ψωμί και αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες, βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, καφές δημητριακά, σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά, απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων, γενικής κρίσης καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και, επειδή αναφέρθηκε στο Σεπτέμβριο, Βασίλη, και σχολικά είδη. Μένει τώρα να δούμε το εξής, να ξεκαθαρίσουμε τις επόμενες ημέρες το εξής. Ποια θα είναι ακριβώς αυτά τα προϊόντα, αν θα υπάρχουν σημάνσεις μέσα στο σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να τα εντοπίζουν οι καταναλωτές, και το βασικότερο απ' όλα, Βασίλη, είναι το ποσοστό της μείωσης. Και αν το προϊόν που θα μειωθεί η τιμή είναι βασικό αγαθό το οποίο καθημερινά μπαίνει
0: στα σπίτια, κάθε νοικοκυριού. Δημήτρη, τώρα η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και οι επιθέσεις στα στενά του Ορμούζ έχουν οδηγήσει σε νέο ράλι τιμών το μαύρο χρυσό. Το Brent παραμένει, από ό,τι βλέπουμε αυτή την ώρα, κοντά στα $80 το βαρέλι. Πού κυμαίνονται οι τιμές στη χώρα μας και ποιες είναι οι προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες, που αναμένεται κιόλας να μετακινηθεί ο κύριος όγκος των εκδρομέων του καλοκαιριού.
3: Πρόσεξε, Βασίλη. Η τιμή του Brent αυτή τη στιγμή είναι στα $78,7 το βαρέλι. Και να σου θυμίσω ότι πριν από μία εβδομάδα ήταν στα $71 το βαρέλι. Άρα έχουμε χοντρικά μία αύξηση σε μία εβδομάδα της τάξης του 9%. Οι καταναλωτές ήδη έχουν έρθει με ανατιμήσεις τις τελευταίες 3 ημέρες. Πριν από λίγο μίλησα για λογαριασμό του Real FM με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενιζονοπολών Ελλάδος, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, ο οποίος μου είπε το εξής, Βασίλη, ότι τις τελευταίες 3 ημέρες έχουν αυξηθεί κατά 7 λεπτά η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και 2 λεπτά η αμόλυβδη βενζίνης. Οι εκτιμήσεις είναι, να σου πω καταρχάς, ότι αυτή τη στιγμή η μέση τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη
0: κοντά στα 2 ευρώ
3: 1 ευρώ και 96 λεπτά και στο πετρέλαιο κίνηση 1 ευρώ και 78 λεπτό 78 λεπτά και πλέον η εκτιμήση, Βασίλη, είναι ότι στις αμέσως επόμενες ημέρες, στις επόμενες 2, 3, 4 ημέρες, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο και του πετρέλαιο κίνησης θα ξεπεράσει το 1 ευρώ και 80 λεπτά. Άρα λοιπόν έχουμε μια αναζωπήρωση σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Πάντως όλα δείχνουν με το πετρέλαιο Brent να πλησιάζει τα $80 το βαρέλι ότι θα υπάρξουν αυξήσεις στα καύσιμα και τις επόμενες ημέρες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Χριστούλια, και να ακούσουμε τι δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Νίκος Παπαγεωργίου.
4: Η εικόνα που έχουμε δεν έχει καμία απολύτως διαφοροποίηση από την εικόνα που είχαμε από την πρώτη μέρα που υπέγραψαν οι δύο πλευρές την εκεχηρία. Είναι ιδιαίτερα υψηλές δηληστηριακές τιμές. Αυτό είναι η μοναδική διαφοροποίηση σε σχέση με αυτό που περιμέναμε. Μέχρι εχθές αγοράζαμε 1,78. Σήμερα πρέπει να είναι περίπου στο 1,79-1,80. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνησης σήμερα στο δηληστήριο πήρε περίπου 3 λεπτά επάνω, το οποίο θα αρχίσει να φαίνεται από την επόμενη εβδομάδα στα πρατήρια. Οι ιδιαίτερα υψηλές τιμές έχουν έχουν να κάνουν με το ότι η διακίνηση δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως. Η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη στις χώρες της Ευρώπης και κυρίως στις νότιες Ευρώπης λόγω της θερινής περίοδου. Και αυτό κρατάει τις δηληστηριακές τιμές ψηλά. Η εκρήξη που βλέπουμε από τα 72 δολάρια στα 77, στα 78 είτε στα 80, θεωρώ ότι θα συμβαίνουν συχνά και τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο θα είναι βραχύβιες, θα είναι μικρής διάρκειας και προσωρινά θα εντείνουν τις τιμές προς τα πάνω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι από την επόμενη εβδομάδα θα δούμε ξανά την τιμή του βενζίνης να είναι κοντά, να είναι πάνω από τα 2 ευρώ. Η τιμή θα είναι από 1,95, 1,96 μέχρι και 2,15, 2,17 στα νησιά. Είναι σίγουρο ότι όλο το καλοκαίρι στα νησιά θα είναι πάνω από 2 ευρώ.
0: Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν σφοδρές επιθέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τους σκληρούς απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τους Ιρανούς ηγέτες, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη επικοινώνησε μαζί τους ζητώντας συμφωνία. Ωστόσο, όπως δήλωσε, δεν γνωρίζει κατά πόσο αυτή θα άξιζε. Η εκεχηρία Θανάση Τσίτσα διήρκησε λίγο. Οι φλόγες του πολέμου θέργευσαν και απειλούν εκ νέου τη σταθερότητα της παγκόσμιας κοινότητας.
5: Καλό μεσημέρι. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις χτεσινές στόχευσαν περίπου 90 στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων αποθήκες πυράβλων και ντρόουν, συστήματα αντιεροπορικής άμυνας, παράκτιες στρατιωτικές υποδομές και με σκοπό, όπως ανέφερε, να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την αυξηπλοεία στα στενά του Ορμούς. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στα πρόσφατα ιρανικά πλήγματα κατά εμπορικών πλοίων στη θαλάσσια όδο. Εκρήξεις αναφέρθηκαν σε πολλές παράκτιες περιοχές του νοτιού Ιράν, μεταξύ των οποίων τον Μπουσέρ, τον Μπαντάρ Αμπάς και τον Τζαμπαχάρ. Στον Μπουσέρ επλήγει στρατιωτική βάση, ενώ οι Ιρανικές αρχές διαβεβαίωσαν ότι ο πυρηνικός σταθμός δεν υπέστη ζημιές, ενώ οι Αμερικανικές επιθέσεις κατέστησαν δύο γέφυρες στην Ανατολική χώρα. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 58 τραυματίστηκαν από τα αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων δύο ημερών. Σε αντίπεινα, οι φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν πυράβλους κεντρών κατά αμερικανικών βάσεων στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, προειδοποιώντας ότι τυχόν νέα αμερικανική επίθεση θα οδηγήσει σε διεύρυνση των επιχειρήσεων εναντίον αμερικανικών στόχων στην περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η εκεχηρία με το Ιράν έχει τελειώσει, χαρακτηρίζοντας τα νέα πλήγματα αντίπεινα για τις επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιμπλοείας. Μας χτύπησαν και απαντήσαμε πολύ σκληρά, ανέφερε πριν αναχωρήσει από την Άγκυρα, προειδοποιώντας ότι εάν η Τεχεράνη επιτεθεί ξανά σε πλοία στα στενά του Ορμούς, οι αμερικανικές επιθέσεις θα γίνουν πολύ χειρότερες. Βασίλη.
0: Γυρίζουμε και πάλι στην εσωτερική επικαιρότητα. Μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στον Ασπρόπυργο και στάλει μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής. Οι εργαζόμενοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής, εκ των οποίων τρεις παραμένουν διασωληνωμένοι, καθώς η κατάστασή τους κρίνεται σοβαρότερη. Η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Μεγαρίδος έχει διακοπεί και ο Θεοδόσης Πάνου είναι κοντά μας προκειμένου να μας ενημερώσει αναλυτικά. Θεοδόση.
6: Συνολικά 11 άτομα έχουν μεταφερθεί σε δύο νοσοκομεία από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε προάβλιο επιχειρήσεων στην οδό Μεγαρίδος στον Ασπρόπυργο. Και ξεκινάω με αυτόν τον απολογισμό, γιατί 11 τραυματίες είναι πάρα πολύ και δείχνει και το μέγεθος της πυρκαγιάς που αντιμετώπισαν οι πυροσβέστες, καθώς αυτή την ώρα φαίνεται το συγκεκριμένο μέτωπο να παρουσιάζει μια καλύτερη εικόνα. Και θα παραμείνω στους τραυματίες, γιατί όπως είπες και εσύ, οι τρεις είναι διασωληνωμένοι κατά πάσα πιθανότητα ανάμεσά τους και ένας από τους ιδιοκτήτες των τριών επιχειρήσεων που τυλίχτηκαν στις φλόγες, είναι και οι τρεις διασωληνωμένοι, η κατάστασή τους είναι σοβαρή, οι υπόλοιποι είναι εγκαυματίες, δεν φαίνεται να κινδυνεύει, αλλά τουλάχιστον 4 άτομα θα χρειαστεί να παραμείνουν για νοσηλεία. Παραλλήλως πρέπει να σας πω ότι και πολλοί κάτοικοι της περιοχής μεταφέρθηκαν στο τοπικό κέντρο υγείας με αναπνευστικά προβλήματα, τους προσφέρθηκαν βέβαια οι πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία αποχώρησαν για τις οικίες τους, όταν αυτό θα επιτραπεί, και το λέω γιατί σταδιακά έχουν αρχίσει και επιστρέφουν. Θα δούμε όμως και από τους επιστήμονες αυτός ο πυκνός, τρομακτικός μαύρος καπνός που αναδύονταν από το σύνολο των τριών επιχειρήσεων που είχαν τυλιχτεί στις φλόγες, πρέπει να δούμε τι περιείχε, τι γίνεται με την υγεία των κατοίκων στο λεκανοπέδιο, πολλό δε μάλλον
0: οι
6: στην συγκεκριμένη
0: αυτές τι είχαν,
6: περιοχή. Θα σας εξηγήσω αμέσως. Πρόκειται για μια επιχείρηση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων, μια
0: έφλεκτα
6: επιχείρηση.
0: Υλικά, άρα.
6: Θα φτάσουμε
0: εκεί.
6: Ναι, βέβαια. Μια επιχείρηση logistic και ένα μεγάλο συνεργείο αυτοκινήτων, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα έχει σχέση και με την εταιρεία αντιλλακτικών, το οποίο σας προανέφερα. Προφανώς και τα υλικά τα οποία τροφοδότησαν αυτή την μεγάλη φωτιά όχι μόνο είναι έφλεκτα, κατά πάσα πιθανότητα, και τοξικά.
0: Γι' αυτό και συνεχίζεται η κατάσβεσή της από το πρωί, Θεοδόση.
6: Βέβαια.
0: Δηλαδή, τώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται από νωρίς το πρωί που εκδηλώθηκε.
6: Ακριβώς έτσι. Η φωτιά λοιπόν εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 8. Και πώς εκδηλώθηκε? Με μια φοβερή έκρηξη που, αν τη δει κάποιος την εικόνα και την απομονώσει χωρίς να γνωρίζει τι είναι, λογικά θα πει ότι εδώ βρισκόμαστε σε μια εμπόλεμη ζώνη όπου έχει πέσει μια...
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
0: Στο enikos.gr και στο real.gr μπορούν οι ακροατές μας να δουν.
6: Η έκρηξη λοιπόν αυτή, η οποία κατά πάσα πιθανότητα προέρχεται από κάποια δεξαμενή ή μεγάλη συγκέντρωση με φιάλες ασετιλίνης, δημιούργησε ακόμα και ένα τεράστιο μανιτάρι φλόγας και καπνού. Και από εκεί και έπειτα αρχίζει και εκδηλώνεται από τη μία άκρη των επιχειρήσεων στην άλλη αυτή η mega fire, αυτή η μεγάλη φωτιά. Πάνω από 70 οι πυροσβέστες, 4 οχήματα βραχιονοφόρα, το ένα ειδικό όχημα για κατάσβεση πυρκαγιάς σε δηληστήρια, πέταξε και ελικόπτερο στην περιοχή για να μπορέσει να μειώσει το θερμικό φορτίο από αυτή τη mega fire που είχε ξεσπάσει στο συγκεκριμένο σημείο, ώστε να καταφέρουν οι πυροσβέστες να προσεγγίσουν την καρδιά, τον πυρήνα της φωτιάς και να καταφέρουν να την περιορίσουν. Όλο το στοίχημα όμως, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ποιο ήταν? Υπήρχε στον προάβλιο χώρο αυτών των επιχειρήσεων μια μεγάλη, ένα μεγάλο φορτηγό διπλό βιτιοφόρο, το οποίο ήταν γεμάτο ή με προπάνιο ή με ασετιλίνη. Τέλος πάντων, με ένα αέριο το οποίο θα προκαλούσε νέες εκρήξεις, και αυτό το στοίχημα θέλανε να κερδίσουν οι πυροσβέστες και από ό,τι φαίνεται το κερδίσανε όσον αφορά στο φορτηγό, γιατί οι καταστροφές όμως σε επιχειρήσεις που ανέφερα είναι πάρα πολύ μεγάλες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα από φωτιά σε θάλαμο ασθενών στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Για προληπτικούς λόγους διετάχθη εκένωση. Εκτεταμένες ζημιές προκλήθηκαν στην παθολογική κλινική, ενώ προσήχθη νωρίτερα και ανακρίθηκε ως ύποπτος, ο οποίος με ενημερώνουν ότι συνελήφθη ένας ασθενής από το δωμάτιο του οποίου άρχισε η φωτιά. Η Εμιλία Σταθάκου έχει περισσότερες λεπτομέρειες.
8: Έτσι ακριβώς, Βασίλη. Πραγματικά προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο τα ξημερώματα, όταν ξέσπασε φωτιά σε θάλαμο της πρώτης παθολογικής κλινικής, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και μεγάλη κινητοποίηση. Το προσωπικό εκένωσε άμεσα τους θαλάμους, ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα πυρόσβεσης και η πυροσβεστική έθεσε γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο, αποτρέποντας την επέκτασή της στο υπόλοιπο νοσοκομείο. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, όταν νοσηλεύτη αντιλήφθηκε ότι ένα κρεβάτι είχε τυλιχθεί στις φλόγες. Το συγκεκριμένο θάλαμο, πρέπει να πούμε ότι δεν υπήρχε οξυγόνο ή άλλο έφλεκτο υλικό, ενώ ο ασθενής που νοσηλευόταν στο κρεβάτι είχε ήδη εγκαταλείψει στο νοσοκομείο και εντοπίστηκε αργότερα από την αστυνομία. Μάλιστα, φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι ήταν ένα περίεργο όνειρο και ότι είχε ξεσπάσει φωτιά στο κρεβάτι του και γι' αυτό το λόγο έφυγε. Στο νοσοκομείο βρέθηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος συνεχάρισε το υγειονομικό προσωπικό και τη διοίκηση για την άμεση διαχείριση του περιστατικού, ενώ έκανε λόγο για ισχυρές ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Να πούμε τέλος ότι, σύμφωνα με τον Υπουργό, μια γυναίκα που υπέστη να κοπεί λίγη ώρα αργότερα δεν συνδέεται με το περιστατικό της πυρκαγιάς.
0: Να ακούσουμε τι δήλωσε μια μαρτυρία ασθενού στη δημόσια τηλεόραση.
9: Μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα είχε γεμίσει ο διάδρομος πάρα πολύ καπνό και δεν μπορούσες να δεις τίποτα. Φεύγοντας προς τα έξω, τρέχοντας, εγώ έφυγα με τον ορό μου ουσιαστικά και είδα ότι έξω στον προάβλιο χώρο καταφέραμε να βγούμε μόνο 4 γυναίκες.
0: Είναι έτοιμη και η δήλωση του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη. Να την ακούσουμε.
10: Ένα στρώμα ξαφνικά πήρε φωτιά. Ο ασθενής που ήταν πάνω δεν ήταν εκεί, είχε φύγει. Από ό,τι μαθαίνω από την αστυνομία, δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπάρχει φωτιά και έφυγε και τρόμαξε. Δεν ξέρω τώρα, αυτά τα πει η ανάκριση. Έχει υποστεί σοβαρές ζημιές στο νοσοκομείο. Μια ολόκληρη κλινική έχει πρακτικά καταστραφεί και πρέπει να τη φτιάξουμε από την αρχή. Αλλά αυτό είναι το δευτερεύον. Το έργο το κάνουμε, το νοσοκομείο το ξαναφτιάξουμε. Το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και το λέω γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να έχουν εγκλωβιστεί σε φωτιά αυτή και να αισθανούμε πολλά ανθρώπινα θύματα σήμερα. Είμαι ευτυχισμένος, αλλά από την άλλη πλευρά θέλω πραγματικά να πω για άλλη μια φορά είμαι υπερήφανος. Μίλησα με αρκετούς από τους ασθενείς αυτούς. Όλοι οι ασθενείς εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη στο προσωπικό που τους απομάκρυνε με πολύ μεγάλη τάξη και με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Και πραγματικά θέλω να πω ότι μέσα σε αυτή την ξαφνική πολύ μεγάλη ατυχία προϊόν προφανούς εγκληματικής ενέργειας, που μένει να αποδειχθεί από την αρκετή διαδικασία πώς, τι και με ποιο τρόπο συνέβη, το προσωπικό ανταποκρίθηκε απολύτως. Θέλω επίσης να πω ότι ευτυχώς λειτουργήσαν αμέσως τα συστήματα πυρόβασης του νοσοκομείου. Αυτό έπαιξε πολύ κομβικό ρόλο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο. Όπως επίσης να ευχαριστώ ιδιαίτερα την πυροσβεστική. Ήρθε σε λεπτά, ήταν πάρα πολύ γρήγορη η πυροσβεστική εδώ και βοήθησε και στην εκένωση αλλά κυρίως στην άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο αντοχές επιδεικνύει ο ξενοδοχειακός κλάδος στη χώρα μας παρά την παγκόσμια αστάθεια. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, το Μάιο οι επιδόσεις ήταν παντού βελτιωμένες.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
14: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
15: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Τάπας, τσούρος, κλαδαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
21: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
22: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
23: Η παραγγελία σας.
22: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
24: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας.
25: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
26: Η
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αντοχές επιδεικνύει ο ξενοδοχειακός κλάδος στη χώρα μας παρά την παγκόσμια αστάθεια λόγω της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, τον Μάιο οι επιδόσεις ήταν βελτιωμένες σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία διαμορφώθηκε στο 63,2% εναντί 61,9% τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ξενοδοχεία και τουρισμός αποτελούν τα ισχυρά χαρτιά της ελληνικής οικονομίας, την ατμομηχανή Εύα Οικονομάκη.
2: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Ακριβώς όπως τα είπες, είναι τα πράγματα. Αξιοσημείωτη λοιπόν αντοχή έδειξε τον Μάιο ο ελληνικός ξενοδοχειακός κλάδος, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις και την αβεβαιότητα που προκάλεσαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Οι πληρότητες κινήθηκαν ελαφρώς σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με πέρυσι, ενώ αυξήθηκαν και οι τιμές των δωματίων, γεγονός που δείχνει ότι η ζήτηση για την Ελλάδα παρέμεινε ισχυρή. Τα στοιχεία του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων δείχνουν ότι η αγορά κατάφερε να διατηρήσει τη δυναμική της και συγκεκριμένα στη λειτουργία τον Μάιο ήταν το 88% των ξενοδοχείων της χώρας. Τώρα, ως προς τα επιμέρους μεγέθη, να πούμε ότι η μέση πληρότητα διαμορφώθηκε στο 63,2% έναντι 61,9% τον αντίστοιχο μήνα του 2025, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, παρουσιάζοντας μικρή αλλά σημαντική άνοδο κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες. Η επίδοση αυτή αποκτά μεγαλύτερη αξία αν ληφθεί υπόψη ότι ο Μάιος ήταν ο πρώτος μήνας κατά τον οποίο η διεθνής τουριστική αγορά επηρεάστηκε από την ένταση στη Μέση Ανατολή και τις ανησυχίες που αυτή προκάλεσε. Θετική ήταν η εικόνα και σε ό,τι αφορά τις τιμές των δωματίων. Να πούμε ότι η μέση τιμή ενός δίκλινου ανήλθε στα 117 ευρώ από 112 πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση περίπου 4,5%. Ενώ και η διάμεση τιμή διαμορφώθηκε στα 96 ευρώ έναντι 90 τον Μάιο του 2025, παρουσιάζοντας μικρή άνοδο. Η διάμεση τιμή, να πούμε ότι είναι το όριο πάνω, το οποίο διαχωρίζει τα ξενοδοχεία που έχουν τιμή, ας πούμε, το 50% των ξενοδοχείων έχει τιμή ανώτερη από τα 96 ευρώ και το υπόλοιπο 50% τιμή χαμηλότερη των 96 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι παρά τις διεθνείς προκλήσεις, ο τουρισμός εξακολουθεί να είναι ένας από τους πιο ανθεκτικούς προορισμούς της Μεσογείου ή ο ελληνικός τουρισμός, δημιουργώντας έτσι αισιοδοξία και για την πορεία και την εξέλιξη της φετινής σεζόν, η οποία έχει πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει και πολλούς αστερίσκους.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα Οικονομάκη. Έρευνα πραγματοποίησε τώρα ο Real FM για τις κενές θέσεις εργασίας στον τουρισμό. Η Σοφία Γαλάνη αναζήτησε τις αγγελίες, τις οποίες αναφέρονται και οι παροχές που προσφέρονται σε όσους δουλεύουν σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Μίλησε επίσης με εκπροσώπους του κλάδου και μας παρουσιάζει όλα τα στοιχεία.
3: Με περίπου 85.000 κενές θέσεις εργασίας άρχισε η τουριστική σεζόν για την Ελλάδα, με τους επιχειρηματίες να καλύπτουν τα κενά με φίλους, συγγενείς αλλά και προσωρινές λύσεις σε πολλές περιπτώσεις. Και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει την ώρα που, όπως είπες, ο ελληνικός τουρισμός καταγράφει δυναμικό ξεκίνημα με ρεκόρ αφίξεων και εσόδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν ένας στους δύο ξενοδόχους δυσκολεύεται όμως να στελεχώσει βασικές θέσεις, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην εστίαση. Σύμφωνα με τη μελέτη Το μέλλον του ελληνικού ξενοδοχείου, ευκαιρίες και προκλήσεις, που παρουσίασε πρόσφατα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων σε συνεργασία με την Deloitte Ελλάδος, σε ό,τι αφορά αμιγώς τον ξενοδοχειακό κλάδο, η εικόνα των ελλείψεων αποτυπώνεται κυρίως σε ειδικότητες πρώτης γραμμής, όπως προσωπικό καθαριότητας και δωματίων, με τις ελλείψεις να φτάνουν το 73%. Ακολουθεί το προσωπικό κουζίνας και σέρβις με ποσοστό 64%, ενώ υψηλά ποσοστά καταγράφονται και σε συντηρητές, καθώς και στις θέσεις υποδοχής και ρεσεψιών. Να σημειώσουμε επίσης ότι τη φετινή χρονιά, ως λύση ανάγκης, έχουν εγκριθεί περίπου 9.500 θέσεις εργασίας στον τουρισμό μέσω της διαδικασίας μετάκλησης αλλοδαπών εργαζομένων. Ωστόσο, όπως τονίζουν παράγοντες της αγοράς, σημαντικός αριθμός από αυτούς τελικά δεν φτάνει ποτέ στην Ελλάδα εξαιτίας των καθυστερήσεων στην έκδοση βίζας και των πολύπλοκων γραφειοκρατικών διαδικασιών.
1: Τι παροχές δίνουν τώρα, Σοφία, οι επιχειρηματίες? Ποια είναι τα κίνητρα για τους εργαζόμενους?
3: Να αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες αγγελίες για την θέση του σέρβις στην Αντίπαρο, ένα πολύ δημοφιλές νησί του Αιγαίου. Δίνεται μισθός 1.800 ευρώ καθαρά, με εργασία βέβαια 7 ημέρες την εβδομάδα, χωρίς κανένα ρεπό δηλαδή, και περίπου 11 ώρες ημερησίως. Ναι. Ακριβώς, 11 ώρες ημερησίως, μπορεί και περισσότερο. Ενώ στη Χαλκιδική, ο μισθός ο οποίος δίνεται κυμαίνεται στα 1.200 ευρώ περίπου, με 9 ώρες περίπου ημερησίως και ένα ρεπό την εβδομάδα, ωστόσο εκεί, ενώ προβλέπεται και διαμονή. Στην Ίδρα, επίσης πολύ δημοφιλές νησί του Αργοσαρονικού, ο μισθός είναι στα 1.800 ευρώ καθαρά, με 9 ώρες περίπου ημερησίως, ωστόσο και εδώ δεν έχουμε κανένα ρεπό, μιλάμε για 7 ημέρες εργασίας την εβδομάδα και εκεί προβλέπεται διαμονή. Ενδεικτικά λοιπόν αυτές είναι οι παροχές σχεδόν σε όλη την Ελλάδα στους τουριστικούς προορισμούς. Βασίλη, από εκεί και πέρα όμως το πρόβλημα έλλειψης εργαζομένων απασχολεί τους ξενοδόχους όχι μόνο στις πολύ δημοφιλείς περιοχές αλλά σε περιοχές όπως η Βόρεια Ελλάδα και για παράδειγμα στον Εύρο. Και όπως δήλωσε στον Real FM ο πρόεδρος Συνδέσμου Ξενοδόχων Θράκης, Απόστολος Παλακίδης, όντως το πρόβλημα αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο επιχειρηματίες, είναι κάτι που τους προβληματίζει. Στοχεύουν όμως στο να επανέλθει ο κόσμος σιγά σιγά προς τον τουρισμό τα επόμενα χρόνια με το να δοθούν περισσότερα κίνητρα.
4: Προσπαθούμε να βρούμε προσωπικό, δεν βρίσκουμε εύκολα σε όλη την αλυσίδα των ψηφορών υπηρεσιών, από τη reception, dis μέχρι φυσικά το service. Το καλοκαίρι που έχουμε μια επιστροφή των φοιτητών, κυρίως των ντόπιων φοιτητών από τις περιοχές που ζουν το χειμώνα, κάπως καλύπτουμε τα κενά, αλλά μιλάμε για 1,5 με 2 μήνες. Γιατί μέχρι τον Ιούνιο και μετά, το Σεπτέμβριο και μετά, επιστρέφουν στους τόπους διαμονής το χειμώνα. Δεν μπορούμε να λύσουμε εύκολα το πρόβλημα, το λύνουμε με μεγάλη προσπάθεια. Αυτό έχει βέβαια οδηγήσει και σε μια αύξηση παροχών προς το ψυχό, αφού γίνεται ένας άτυπος ανταγωνισμός μεταξύ των εργοδοτών όσον αφορά την αποζημίωση, το οποίο λειτουργεί φυσικά προς όφελος των εργαζομένων, ώστε να τραβήξουμε το προσωπικό με τις συνθήκες εργασίας. Πια με την ψηφιακή κάρτα όλα τα προνόμια καλύπτονται και οι υποχρεώσεις από τον εργοδότη απέναντι στους εργαζομένους. Αλλά πάλι τα προβλήματα και τα θέματα παραμένουν, οι θέσεις εργασίας είναι ανοιχτές και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Η αλήθεια είναι ότι έχει μετακινηθεί μεγάλο ποσοστό των νέων εκτός τουρισμού. Θεωρούμε ότι σιγά σιγά όμως αυτό θα επανέλθει.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Σε ολιγοήμερη παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων προσανατολίζεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Κύρια αιτία είναι οι πιέσεις που ασκούνται από λογιστές. Η προθεσμία επισήμως Σύση Σταυροπιεράκου λήγει την προσεχή Τετάρτη, 15 του μηνός.
5: Πράγματι, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων είναι η 15η Ιουλίου. Ωστόσο, φαίνεται ότι η φορολογική διοίκηση αλλά και το οικονομικό επιτελείο εξετάζουν από κοινού την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων κατά μία εβδομάδα. Ο λόγος συνδέεται με βροχή αιτημάτων που δέχονται τόσο το Υπουργείο Οικονομικών όσο και η ΑΔΕ από λογιστές, φοροτεχνικούς και παραγωγικούς φορείς από όλη την χώρα, οι οποίοι επισημαίνουν την ανάγκη να δοθεί μία παράταση ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα η διαδικασία. Άλλωστε, να πούμε ότι η παράταση δεν θα επηρεάσει την καταλλακτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου που είναι τα τέλη του μήνα. Όπως όλα δείχνουν, η παράταση θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Ιουλίου, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε για τις επίσημες ανακοινώσεις. Πάντως, παρά τις μικρές δυσκολίες που καταγράφονται, η πορεία υποβολής των δηλώσεων κινείται με υψηλούς αριθμούς. Τα επίσημα στοιχεία της ΑΔΕ δείχνουν ότι ήδη έχουν υποβληθεί περισσότερες
1: από 6 εκατομμύρια.
5: Ναι, περισσότερες από 6,1 εκατομμύρια δηλώσεις. Αυτό είναι σχεδόν το 87% του συνόλου των δηλώσεων που εκτιμάται ότι θα υποβληθεί φέτος. Και έχει ενδιαφέρον να πούμε, Βασίλη, ότι από αυτές το 34,4% είναι χρεωστικές, με τον συνολικό πρόσθετο φόρο να ανέρχεται σε σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ευρώ και τη μέση επιβάρυνση αναφορολογούμενο να διαμορφώνεται στα 1.909 ευρώ. Αντίστοιχα, σχεδόν το 30% των καθαριστικών είναι πιστωτικά με μέση επιστροφή φόρου περίπου 310 ευρώ, πάνω δηλαδή από το 1 τρίτο των δηλώσεων. Επίσης, όπως φαίνεται από τα στοιχεία, είναι μηδενικές. Να θυμίσουμε ότι οι φορολογούμενοι οι οποίοι θα λάβουν χρεωστικό ή καθαριστικό θα πρέπει να εξοφλήσουν το φόρο ως τις 31 Ιουλίου είτε ΦΑΠΑΚ είτε τις 8 μηνιαίες δόσεις και μέχρι τις 15 Ιουλίου ή τις 22 Ιουλίου εφόσον δοθεί η παράταση, εφόσον καταβάλουν ΦΑΠΑΚ στο φόρο.
1: Έχει μια μικρή μείωση.
5: 2%. Ναι. Έχουν έκπτωση 2%.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση. παρουσία του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τελέστηκε πριν από λίγο στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα που έχασε τη ζωή της μετά από τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι όπου διέμενε στη Θεσσαλονίκη. Την αποχαιρέτησε και η κόρη της Αφροδίτη, η οποία ζήτησε άδεια από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, ο συνάδελφος μας, ενημερώνει αναλυτικά.
6: Καλό μεσημέρι. Θρήνος και συγκίνηση στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, θύμα της εμπριστικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην Κοζάνη, όπου τελέστηκε η κηδεία. Με ασθενοφόρο, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα, έφτασε στην εκκλησία η κόρη της Αφροδίτη για να αποχαιρετήσει την μητέρα της. Ευχαριστώ. Η μητέρα μου ήταν υπέροχος άνθρωπος, είπε βγαίνοντας από την εκκλησία. Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται από την ημέρα της επίθεσης με εγκάβματα στα άκρα. Παρέσει στην κηδεία της μητέρας της με δική της ευθύνη. Επιστρέψει άμεσα για να συνεχίσει την νοσηλεία της. Άνθρωποι σκοτεινοί μας έριξαν σε ποτάμι πόνου και οδύνης, είπε ο αδερφός της Βάγιας Νέστορα στον επικίδιο. Έκανε λόγο για δολοφονία από θρασίδηλους και βέβυλους ανθρώπους. Το παρόν στην κηδεία έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί το κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο διευθυντής Γιάννης Μυρλής, αρκετοί υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επίσης στην Εκκλησία και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Τσικώσας. Στην Κοζάνη και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία. Παρόντες και η Θεόνη Κουφονικολάκου και η Αντώνη Σαουλίδης από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και η Καλλιόπη Βέτα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Στεφάνια έστειλαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Βουλής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η ΟΝΕΔ και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης. Τέλος, η ταφή πραγματοποιήθηκε στο κημητήριο του Αγίου Γεωργίου στην Κοζάνη. Επιθυμία της οικογένειας ήταν να ταφεί η Βάγια Νέστορα στο μνήμα της μικρότερης κόρης της Νικολέτας, που έφυγε πριν από 5 χρόνια από τη ζωή, δίνοντας μια σκληρή μάχη.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακά. Και Δημήτρη, την πρόκριση στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου διεκδικούν 11 το βράδυ Γαλλία και Μαρόκο.
7: Στη Βοστόνη το παιχνίδι στις 11 το βράδυ και έχουν περάσει 4 χρόνια, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, από το τελευταίο ραντεβού των δύο ομάδων στα ημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ το 2022. Τότε οι Γάλλοι φιναλίστες διοργάνωσης είχαν κερδίσει με 2-0 και είχαν βάλει τέλος στο θαύμα των Μαροκινών ως την πρώτη αφρικανική ομάδα που μπήκε ποτέ στην τετράδα. Να δούμε απόψε αν οι Μαροκινοί θα πάρουν την εκδίκησή τους ή η Γαλλία θα είναι αυτή που θα σφραγίσει το ιστήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Στο ποδόσφαιρο τώρα ανανέωσε, στο ποδόσφαιρο και στον εσωτερικό χώρο ανανέωσε με την ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ο Σέρβος σέντερφορ Λούκα Γιόβιτς. Την απόκτηση του 29χρονου κεντρικού αμυντικού Χρήστου Αλεξίου ανακοίνωσε χθες η ΑΕΚ με τη μορφή δανεισμού από την Ίντερ. Στον Ολυμπιακό ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του Πορτογάλου μέσω επιθετικού Ζώτα Σίλβα, που δίνεται δανεικός από την Νότιχαμ Φόρεστ. Με τέρματα των Φορτούνη και Γιάραμτσουκ, ο Ολυμπιακός νίκησε την Πολωνική Ρακόβ στο πρώτο φιλικό στην Ολλανδία με 2-1, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Ο Κώστας Φορτούνης για την προετοιμασία της ομάδας του Ολυμπιακού.
8: Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα και πάλι στον Ολυμπιακό. Είναι η ομάδα μου, είναι η οικογένειά μου. Χαίρομαι να παίζω για αυτό το σύλλογο. Χαίρομαι να κάνω τους οπαδούς χαρούμενους και ελπίζω να πάει πάρα πολύ καλά η χρονιά. Να κάνουμε όλους τους στόχους να τους κατακτήσουμε και είμαι χαρούμενος που βοήθησα την ομάδα σήμερα και αυτό θέλω να κάνω και στη συνέχεια. Η προετοιμασία είναι σκληρή, ο προπονητής δουλεύει κάποια πράγματα τα οποία θέλει να τα βλέπει στα φιλικά παιχνίδια, όλα τα παιδιά δίνουν το 100% και θέλουμε να βελτιωνόμαστε και να είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια που έρχονται.
7: Επισημοποίησε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός την έναρξη συνεργασίας της με τον Μπρακού Μπάτιο ως Σενεγαλέζος γκάρντ που αποχώρησε από την Βαλένθια. Υπέγραψε στους πράσινους τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Χθες το απόγευμα οι πράσινοι είχαν ανακοινώσει και τη μεταγραφή του 30χρονου Γάλλου σέντερ Γκέρσον Γιαμπουσέλε, που έμεινε ελεύθερος από τους Chicago Bulls, είχε 2 σεζόν στο NBA. Υπέγραψε ο Γιαμπουσέλε επίσης τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Μπράντοβιτς, θαυμάζω την καριέρα του και την πορεία του, δήλωσε για το Σέρβο προπονητή των πράσινων το νέο απόκτημα της ομάδας. Κινηθήκαμε όσο καλύτερα μπορούμε χρονικά και κλείσαμε 2 παίκτες που μας άρεσαν πολύ, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού τώρα, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, για τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, τον Γιάν Μοντέρο και τον Κόντι Μίλλερ Μαγκιντάιερ, σε δηλώσεις που έκανε χθες. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μπαρτζόκας.
9: Εμείς θεωρούμε ότι δίνουμε ελευθερία στους παίκτες μας, απλώς βάζουμε κάποιους κανόνες στο πώς πρέπει να παίξουμε. Οι συγκεκριμένοι παίκτες, οι δύο που πήραμε, ο Μαγκιντάιερ και ο Μοντέρο, μιλάω για τις 2 αυτές μεταγραφές, έχουν εκτιμήσει ότι αυτό θα τους δώσει στην καριέρα τους πράγματα, δηλαδή θα τους δώσει βελτίωση αγωνιστική, θα τους δώσει προφανώς φιλοδοξίες ομαδικές και ατομικές να εκπληρώσουν Μιλάμε για δύο παίκτες που είναι πάρα πολύ σημαντικοί και καλοί, αλλά έρχονται στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Οπότε και για αυτούς δηλαδή θα είναι σημαντικό να μπουν σε ένα ήδη πετυχημένο πρόγραμμα.
7: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας σχολίασε και την ενίσχυση που υπάρχει στις υπόλοιπες ομάδες και ότι η Ευρωλίγκα θα είναι πολύ πολύ ανταγωνιστική.
9: Όλοι προσπαθούν να ενισχύσουν τις ομάδες τους. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε μεταγραφές που γίνονται στην Ευρωλίγκα, είναι φανταστικές. Ομάδες που ενισχύονται τόσο πολύ, όπως η Βιλερμπάν, ξαφνικά έχει αποκτήσει ένα τεράστιο μπάτζετ. Το Ντουμπάι έχει διαλύσει την αγορά δίνοντας τεράστια χρήματα. Ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Οπότε πιστεύω ότι ο ανταγωνισμός θα είναι το ίδιο και ακόμα περισσότερο μεγάλος. Απλώς υπάρχουν και άλλα πράγματα που τελικά δίνουν την επιτυχία και δεν είναι μόνο το ποιον θα υπογράψει το καλοκαίρι, αλλά πώς αυτός θα ταιριάξει με τους άλλους, πώς θα αποδεχθούν όλοι τους ρόλους τους και τελικά πόσο συμπαγή θα είναι μια ομάδα στις δύσκολες στιγμές της χρονιάς.
7: Κλείνουμε με ποδόσφαιρο και πάλι στις 8 απόψε στην Πολωνία. Δυνάμο Κιέβου με την ρουμανική Κλουζ στο πρώτο παιχνίδι για την πρώτη προκριματική φάση του Europa League. Μας ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι γιατί από αυτό το ζευγάρι η ομάδα που θα προκριθεί θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.
1: Ο καιρός. Άνοιξε ο ουρανός πριν από λίγα λεπτά στην περιοχή του Αμαρουσίου. Είχαμε έντονη βροχόπτωση τα Σορνιακέ.
10: Ναι, πράγματι, Βασίλη Ζάκη, έτσι είναι, όπως τα είχαμε πει και χθες, ότι σήμερα θα ήταν μια βροχερή ημέρα για πολλές περιοχές της χώρας και στην Αττική έβρεξε αρκετά. Ασυνήθιστο για την εποχή, αλλά καλό, αφού και τις φωτιές της πάει πίσω και τον υδράγυρο κατεβάζει. Έτσι λοιπόν, μετά τις σημερινές βροχές, αύριο περιμένουμε λίγα υπολείμματα, κυρίως στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια το πρωί. Μετά ο καιρός θα βελτιωθεί σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι θα συνεφιάσει στη Στερεά, την Πελοπόννησο, με νέες βροχές και μπόρες, κυρίως όμως στις ορεινότερες περιοχές. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5 στο Αιγαίο, τα 6 μποφόρη, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά και τα βόρεια τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά τους 30 με 32, στα υπόλοιπα επιρωτικά και παιδινά κλειστά τμήματα τους 33 με 35. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί με πιθανή βροχή και γρήγορη βελτίωση. Το μεσημέρι και το απόγευμα νέες νεφώσεις θα αναπτυχθούν με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα δυτικά και βόρεια, όπου εκεί δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Ανέμους και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η Θεσσαλονίκη θα είναι ηλιόλουστη αύριο, δεν περιμένουμε βροχές. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Πότε αναμένουμε άνοδο, ακριβώς αυτό θα σε ρωτούσα, Τάσο, αν αναμένουμε άνοδο το Σαββατοκύριακο της θερμοκρασίας.
10: Η θερμοκρασία θα ανέβει το Σαββατοκύριακο, θα βελτιωθεί ο καιρός και θα πιάσουμε τα 36 και 37, δεν αποκλείεται ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Όπως και να το κάνουμε όμως έχουμε πια φτάσει σχεδόν στη μέση του Ιουλίου, με αποτέλεσμα αυτές τις θερμοκρασίες να είναι ανεκτές.
1: Βλέπεις να κυροφυλακτεί και άλλο κύμα αστάθειας την επόμενη εβδομάδα?
10: Την επόμενη εβδομάδα μέχρι την Τετάρτη θα έχουμε κάποια αστάθεια, αλλά από εκεί και πέρα και προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας και τις αργίες της επόμενης, νομίζω πια ότι τα ψέματα τελειώνουν, οι ζέστες θα αρχίσουν να σφίγγουν πραγματικά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιακέ. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο έκνεο ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση αυτή την ώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
11: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, όπου ξέσπασε πυρκαγιά τις πρωινές ώρες.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο enikos.gr. Σούπερ μάρκετ, αυτά είναι τα προϊόντα με μειωμένες τιμές από 31 Αυγούστου. Ολόκληρη η λίστα. Και να πάμε στο real.gr. Αναγκαστική προσγείωση πριν από λίγο μαχητικού F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Έπιασε φωτιά, σώος ο πιλότος. Έτσι, κυρίες, κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν σήμερα ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τους ήχους ρυθμίζαν Γιάννης Καραγευρέκης και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη, που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για καλό απόγευμα.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
8: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
9: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Τέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 26 10 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
12: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
13: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
12: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
13: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
12: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
13: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
12: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
13: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
12: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
14: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: τον ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Τον ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
10: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
9: Εστιατόριο Διάκου.
10: Εστιατόριο Διάκου.
9: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

0: από την πρώτη ματιά σχέση εμπιστοσύνης.
1: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
0: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
1: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
0: Οπτικά ιατρού.
1: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
0: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
1: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
1: Οπτικά Ιατρού.
0: Ό,τι εμπιστεύεστε.
2: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 και στο mindsummercamp.gr.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
8: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
7: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Αντίντας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
8: Καλωσορίσατε, Everybody, κοσμός και τραμμάδος εδώ.
9: Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
10: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
10: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
8: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
13: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα.
1: Καλώς τους, καλώς τους, καλώς τους. 9 Ιουλίου παρακαλώ πολύ. Γιορτάζει ο Παγκράτιος και η Παγκρατία, όπως μας ενημερώνει το ημερολόγιο μας.
0: Και καίγεται το κορδελιό στην υπόλοιπη Ευρώπη πάλι.
1: Και ο πισινός μας επίσης.
0: Καλά, ο πισινός μας καίγεται συνέχεια, αλλά δεν ενδιαφέρεται και κανείς.
1: Κοσμάς Κατρομάδος, Εύη Βαλή, εδώ είμαστε κοντά σας. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εβδομάδας, Πέμπτη σήμερα.
0: Δεν ξέρω αν νιώθετε αυτό που νιώθω κι εγώ. Μπορεί να είμαι λίγο περίεργος άνθρωπος, αλλά ακούω τώρα αυτά όλα τα κόμματα, τα καινούργια, τα παλιά, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ πολιτική συζήτηση και θέματα τα οποία εκκρεμούν δεν έχουμε ακούσει ουσία. Έτσι, έχουμε ακούσει διάφορα άλλα πράγματα, αλλά λες, ας πούμε, είναι σαν να εσύ να πεινάς, να διψάς, δεν ξέρω και εγώ τι, και να σου λένε εγώ θα σε γαϊδεύω μια φορά το μήνα με ένα φτερό. Δηλαδή οι λύσεις τους είναι τέτοιο πράγμα. Και λες, εγώ τι να το κάνω εγώ τώρα αυτό.
1: Ακόμα δηλαδή, και στην παρομοίωση που επέλαξε έχει κάτι κίνκι.
0: Ναι, έχει κίνκι αυτό, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά να ξεκινήσουμε. Αλλά σου λέει, ας πούμε, θα σου δίνω δωρεάν εισιτήρια για τις μεταφορές τις δημόσιες. Και λες, τώρα εδώ πεινάμε εμείς, ας πούμε. Έτσι. Ξέρω και εγώ, μας παίρνουν τετραπλάσιους, πενταπλάσιους φόρους από ό,τι μας παίρνανε, ξέρω και εγώ, το 10, το 9. Και τώρα αυτό ήταν που με πείραξε εμένα, τώρα οι δημόσιες. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Είναι, δηλαδή, κρατήστε με λίγο. Δίνουν 150 ευρώ σε κάθε παιδί. Δεν ξέρω αν πήρες εσύ 150 ευρώ.
1: Πήρα, ναι. Αλλά τι με αυτό, το δηλαδή? Summer camp που καλούμε, ναι, να πληρώσω, ναι, για να απασχολήσω το
0: μια
1: παιδί
0: εβδομάδα,
1: μου,
0: έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, μέχρι μπράβο, να πάει,
0: δηλαδή,
1: να πάμε διακοπές.
0: Ούτε ασπιρίνες δεν είναι στα προβλήματά μας. Το 90% του ανθρώπου είναι, και το 10% που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Εντάξει, άλλο αυτό. Έτσι, τέλος πάντων, με τον πόνο μας. Εμείς εδώ, καθημερινά μαζί, 2 ώρες. Επιβαλή εδώ στο στούντιο, Κοσμάς και Τραμάδος, και αυτό το καλοκαίρι εδώ μαζί.
1: Παρεούλα.
0: Παρεούλα, εννοείται.
1: Να γκρινιάζουμε μαζί.
0: Έτσι, θα τα στενόμαστε μαζί. Εσείς θα ακούτε, εμείς θα τα παίρνουμε στο τέλος του μήνα. Το μισθό μας, ρε παιδί μου. Έτσι δεν γίνεται.
1: Θα τα παίρνουμε.
0: Με τους βουλευτές έτσι δεν γίνεται. Τους ακούμε, βγαίνουν στα κανάλια, στο τέλος του μήνα αυτοί και να τσακώνονται μεταξύ τους πληρώνονται. Δεν είναι ωραίο.
1: Δεν σήμερα... είναι ωραίο.
0: Τουλάχιστον να τσακωνόμαστε, ρε παιδί μου. Αλλά να βγάλουμε 7.000 το μήνα ο καθένας.
1: Εσύ και εγώ.
0: Ναι, να τσακωνόμαστε δυο μας.

0: Λοιπόν, σας έχω ιστορία φρέσκια που μου
1: φρέσκια
0: έτυχε.
1: Φρέσκια ιστορία.
0: Βεβαίως. Πάω ο άνθρωπος στην τράπεζα, γιατί έχω υποχρεώσεις όπως κάθε άνθρωπος. Πάει στην τράπεζα, δεν είναι κάτι που μπορείς να κάνεις ηλεκτρονικά. Πρέπει να πας εκεί, στον κισέ.
1: Έτσι,
0: πάτε λοιπόν εκεί, δεν βλέπεις και πολύ κόσμο. Λέω πάρα πολύ ωραία. Μπροστά μου ο ρακετζής, ο Μιχάλης.
1: Α, ναι.
0: Έτσι, ξέρω.
1: Τι κάνει αυτή η ψυχή?
0: Καλά είναι, χειρότερα ντυμένος από μένα. Εγώ έχω ένα σορτσάκι των 5 ευρώ. Εκείνος ήταν με το ίδιο, αλλά είχε και τρίχες από σκύλο πάνω του.
1: Δεν κατάλαβα και τι πειράζει άμα έχει τρίχες. Είναι υψηλότερη η αξία.
0: Έτσι,
1: του ρούχου
0: αυτό,
1: που έχει στολιστεί με τρίχες.
0: Αυτό.
1: Και τα δικά μου τρίχεσαι.
0: Περιμένουμε στοϊκά. Στοϊκά περιμένουμε.
1: Ναι. Τουλάχιστον είναι παρέα.
0: Δύο ηλικιωμένους μπροστά.
1: Μα, οι οποίοι τι κάνανε?
0: Οι οποίοι περιμέναμε 20 λεπτά τον καθέναν για να εξυπηρετηθεί, άρα 40 λεπτά οι δύο. Μετά ήμασταν εμείς. Τέλος πάντων, για να μην σταπολιγώ, σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι καταστροφικό για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κάπως γνωστός, ρε παιδί μου. Έτσι. Πετάγονται τρεις κυρίες από πίσω που ακούω ένα ψήθυρο. Εσείς, αυτός είναι ο ρακετζής. Και έρχονται τρεις κυρίες, γύρω στα 50-55, όχι παραπάνω. Έτσι. Γεια σας, τι κάνετε, πόση χαρά μου δώσατε που σας είδα σήμερα εδώ και μου φτιάξατε την ημέρα, κύριε Γερακιτζή, τι κάνετε και όλα αυτά. Ο άνθρωπος ευγενικότατος, δεν το συζητάω, έτσι, με ένα μηδίαμα. Έτσι, η επόμενη ερώτηση, κοπέλα έχετε αυτό το διάστημα?
1: Πλάκα μου κάνεις.
0: Εν τω μεταξύ, παιδιά, εγώ να έχω φρικάρει, να κρύβομαι εν τω μεταξύ. Ευτυχώς το ραδιόφωνο μερικές φορές είναι πάρα πολύ
1: σωτήριο.
0: Καλό. Γιατί, ναι, γιατί τέλος πάντων, αν θα πολυλογώ, η επόμενη ερώτηση είναι, όχι, η επόμενη ατάκα είναι από την άλλη κυρία. Στη Eurovision ήσασταν τέλειος, μην ακούτε κανέναν βλάκα που έλεγε κακά λόγια. Ήσασταν υπέροχος. Η επόμενη κυρία.
1: Αυτό ήταν στο καπάκι από το ανοίξει γκόμενα.
0: Ναι, στο ίδιο, ναι. Στο ίδιο δεκάλεπτο, τέταρτο τελευταίο.
1: Πολύ ωραία.
0: Τέλος πάντων, που λέγαμε αυτά, που εγώ γελούσα, ας πούμε, κρυφά και ο άνθρωπος προσπαθούσε.
1: Γέλεγες με τον πόνο του αλουνού, δεν τρέπεσαι.
0: Ναι,
1: λίγο.
0: Ναι, ναι. Εμείς εδώ μεταξύ είχαμε. Ο κάθε ένας μπροστινός έπαιρνε 20 λεπτά για την κάθε κίνηση και γυρίζαμε και μιλάγαμε γι' αυτό. Ότι είναι ένας υπάλληλος στην τράπεζα, είχε φτάσει να είναι ένας υπάλληλος στην τράπεζα, έτσι, και να έχουν βάλει κάποιον ο οποίος κάνει 20 λεπτά για την κάθε δουλειά. Το επόμενο, πότε θα σας δούμε? Παίζετε σε κάποιο μαγαζί τώρα να έρθουμε, να πάρουμε τις φίλες μας να έρθουμε? Λέει ο άνθρωπος, όχι, εγώ δεν. Το καλοκαίρι από Οκτώβριο πάλι. Ξέρω κι εγώ. Μιλάμε. Δηλαδή, πραγματικά, είτε έχεις όρεξη, είτε δεν έχεις. Έτσι, τι σεμνός και ταπεινός άνθρωπος να φωνάζουν από πίσω. Τρεις ήτανε, δεν τον άφησαν τον άνθρωπο ένα τέταρτο. Δηλαδή, πραγματικά λες, πώς υπομονή μπορεί να έχεις? Εκείνη τη στιγμή δεν έχεις όρεξη να μιλήσει άνθρωπο, ξέρεις. Στο τέλος έκανε και αυτός 10 λεπτά για τις δουλειές που ήθελα και μου λέει, εγώ μια μεταφορά ήθελα. Από λογαριασμό σε λογαριασμό μου πήρε, μου λέει, 10 λεπτά έκαναν οι άνθρωποι.
1: 10 λεπτά η μεταφορά. Ένα 40 λεπτό η αναμονή πριν, την ώρα την έκλεισε εκεί μέσα.
0: Άστα, ναι, 50 λεπτά κλείσανε.

0: αυτές οι περιπέτειες.
1: Αυτά είναι τα ωραία. Έτσι.
0: Αυτά είναι τα ωραία, δεν λες τίποτα.
1: Τι θα είχες εσύ τώρα να αφηγηθείς?
0: Να πεις, ναι.
1: Ποια ιστορία θα μπορούσες να μοιραστείς? Ενώ τώρα...
0: Έλατε.
1: Και το έζησες και το μοιράστηκες. Και σε περίπτωση που δεν ήθελε να μοιραστεί αυτή την περιπέτειά του ο κύριος Ρακιτζής.
0: Εντάξει, μιλάμε τώρα πληροφορίες εντός, ξέρεις, από τα βάθη, από τα μυστικά.
1: Εσύ δεν τον ερώτησες τίποτα?
0: Όχι βέβαια.
1: Ως αν και δεν ντρέπεσαι.
0: Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι να πάρουμε μια ανάσα, γιατί έρχονται διαφημίσεις. Και επιστρέφουμε
1: εδώ. Και δεν μας είπες τελικά, απάντησε.
0: Σε τι απ' όλα.
1: Είναι μόνος αυτό το διάστημα.
0: Έλα, ντε, είσαι και εσύ τη συνέχεια. Καταλάβες. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Έτσι, εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε. Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Κοσμάς Καδραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69. Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά Ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6.
4: Οπτικά Ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
6: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 919090 και στο mindsummercamp.gr.
2: Αντένα 105,3.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κοσμός Καδραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
0: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
0: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
0: Έτσι.
1: Πολλά φιλιά.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Επιστροφή δεύτερο ημίωρο για σήμερα Πέμπτη. Είναι 9 Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στις 9 Ιουλίου.
1: Εδώ φτάσαμε 9 Ιουλίου.
0: Απίστευτο φαίνεται.
1: Να μοιράζεσαι ιστορίες από την τράπεζα και όχι από την παραλία.
0: Τι να γίνει, αφού ακόμα δεν έχω ξεκινήσει τις διακοπές, τι να κάνω εγώ τώρα. Λοιπόν, Εβιβαλή εδώ, Κοσμάς και Δραμάδες εδώ καθημερινά μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Όλο το καλοκαίρι Θεού θέλοντος, καιρού επιτρέποντος, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, γιατί πρέπει να κοιτάμε και το παρελθόν. Σαν σήμερα 9 Ιουλίου το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές Κυπρίων. Απαγχωνίζεται ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και αποκεφαλίζονται τρεις αρχιερείς και οι πρόκριτοι του νησιού. 1877 αρχίζει το τουρνουά τένις του Wimbledon που αργότερα θα αποκτήσει διεθνή φήμη καθώς είναι μία από τις τέσσερις διοργανώσεις του Grand Slam. 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Bertrand Russell και ο Albert Einstein που έχασε τη ζωή του λίγο πριν. 1956 ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Από το σεισμό εκείνο είχε προκληθεί ένα τεράστιο παλιρροϊκό κύμα που είχε απλωθεί στα νησιά των Κυκλάδων, τη Ρόδο, την Κρήτη και τις ακτές της Νότιας Πελοποννήσου. Το 1959 άρχισε στο διαρκές στρατοδικείο Αθηνών η δίκη του Μανώλη Γλέζου για αδικήματα στρεφόμενα κατά της ασφαλείας του κράτους. Στις 22 Ιουλίου είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 5 ετών. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 9 Ιουλίου.

0: Εδώ είμαστε. Βλέπω εντωμεταξύ ότι τα καλαμάκια επιστρέφουν πανηγυρικά σε πλαστικά πάλι.
1: Ναι,
0: αυτά που μας φέρανε εδώ σήμερα, κάτι χυμούς, κάτι ωραία πράγματα. Για λέγε.
1: Λοιπόν, μιλώντας για ωραία πράγματα, πολύ ωραία πράγματα και αξίας 4 εκατομμυρίων ευρώ έκλεψαν κάποιοι από το Μουσείο Λαλίκ στην Αλσατία. Κοσμήματα βεβαίως.
0: Εντάξει μωρέ, αφού δεν βρήκανε άλλα, θα βρουν αυτά τώρα. Δεν βρήκανε αυτά του Λούβρου, ακόμα τα ψάχνουνε.
1: Κρυστάλλινα κοσμήματα που δεν έχουν ωστόσο πολύτιμους λίθους, αλλά είναι εξαιρετικά τεχνουργήματα. Περίπου 20 στον αριθμό. Η ακριβής αποτίμηση δεν έχει γίνει, αλλά ένας πρόχειρος υπολογισμός δείχνει εκεί 4 εκατομμύρια και κάτι. Μετά τη διάρρηξη, η διοίκηση του μουσείου ανακοίνωσε πως το ίδρυμα θα παραμείνει κλειστό για κάποιες μέρες. Το συγκεκριμένο μουσείο είναι αφιερωμένο στον διάσημο καλλιτέχνη της Art Nouveau και της Art Deco, René Lalique, και βρίσκεται στον ομό του κάτω Ρήνου. Πώς λέμε, πάνω Παναγιά, πέρα Παναγιά, δόθε Παναγιά, εκεί είναι ο κάτω Ρήνος. Υπήρξε συναγερμός, αλλά μέχρι να γίνει η επιβεβαίωση του περιστατικού, πρώτα έφτασε μια καθαρίστρια στο χώρο.
0: Η άλλη είχαν φύγει, ναι.
1: Πρώτα έφτασε μια καθαρίστρια στο χώρο.
0: Καταρχήν είναι μεγάλη ήττα, έτσι δεν είναι αυτό, για την αστυνομία εκεί.
1: Μα προφανώς.
0: Με όλα αυτά που έχουν συμβεί είναι τεράστια ήττα. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά θα πρέπει να έχουν παραιτηθεί οι άνθρωποι.
1: Όλα
0: αυτοί
1: τα συστήματα συναγερμού, λέει, λειτουργήσαν ακριβώς όπως έπρεπε. Απλά ήταν αργά τα αντανακλαστικά.
0: Ναι, βέβαια, οι άνθρωποι. Πάω στοίχημα ότι θα πούνε ότι και εκεί είναι υποστηλεχωμένα τα τμήματα,
1: να
0: τα δημόσια.
1: Να σου πω κάτι όμως, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη περίπτωση λειτουργήσαν κανονικά τα συστήματα. Δεν υπήρχε κάποιος κωδικός της ασφαλείας που να λέει το όνομα του μουσείου. Ήταν λίγο πιο οργανωμένη η κατάσταση.
0: Δείχνει όμως ότι και τα συστήματα δεν είναι, παρόλο που τα πληρώνεις τελικά δεν αποδίδουν. Άμα ο άλλος είναι ειδικά οργανωμένος, έτσι δεν είναι?
1: Και άμα καθυστερήσει λίγο αυτός που πρέπει να φτάσει νωρίς.
0: Ναι, βέβαια.

0: Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Έρχονται διαφημίσεις αμέσως μετά. Και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Πέμπτης, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Έχεις κάνει κανένα μπάνιο?
1: Τσου.
0: Στη θάλασσα εννοώ, όχι.
1: Τσου.
0: Εντάξει, το παλεύω εγώ. Μια φορά την εβδομάδα βρίσκω τρόπο και πάω.
1: Μπράβο σου.
0: Έτσι, μπράβο μου. Όχι, μπράβο μου. Δεν το συζητάω καν.
1: Όχι, μπράβο σου. Δεν μπορώ να πω.
0: Απλά σκέφτομαι αυτό με τις ομπρέλες και τις ξαπλώστρες. Τι γίνεται. Κατάλαβες, και δεν θέλω να βρεθώ προεκπλήξεων. Οπότε, μάλλον θα έχω και καβάτζα στο αυτοκίνητο πάντοτε ομπρελίτσα.
1: Χρήσιμο.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλία 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις παύλακαραθανάσης.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
7: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
6: Εστιατόριο Διάκου.
7: Εστιατόριο Διάκου.
6: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
8: Αντένα 105,3.
9: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
9: Μετά θα πάνε εξτασιαστεί. Όλα.
10: Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε.
10: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
14: Πλας.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή

0: Επιστροφή δεύτερη ώρα μαζί. Εδώ είμαστε μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική.
1: Εδώ είμαστε εδώ.
0: Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, σήμερα Πέμπτη.
1: Drums.
0: 9 του μήνα. 9 Ιουλίου. Έτσι. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Mm-hmm. Σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού. Σχεδόν στη μέση. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε στη μέση. Λοιπόν, δώστε προσοχή. Δώστε προσοχή γιατί έχω πληροφορίες για τις γυναίκες.
1: Αποκλειστικές πληροφορίες.
0: Εννοείται, για τις γυναίκες. Τι θέλουν αυτή τη στιγμή οι άντρες, τι είναι αυτό που προτιμούν περισσότερο. Έτσι, από αυτή την έρευνα που διαβάζω εδώ. Εμφανισιακά καταρχήν τη γυναίκα.
1: Να μάθουμε εμείς τι αρέσει στους άντρες αυτή την περίοδο. Ποια είναι η τάση,
0: αυτή την περίοδο. Η τάση, δεν ξέρω κι εγώ.
1: Η τάση.
0: Λοιπόν, καταρχήν οι γυναίκες από 1,57 στο 1,67 στο ύψος.
1: Είμαι μέσα.
0: Καστανά μάτια προτιμά το 60% των αντρών. Είσαι μέσα και σε αυτό.
1: Δεν ξέρω, κοίταμε.
0: Οι μελαχρινές έχουν πολύ περισσότερα μηνύματα από τις ξανθιές. Και το ποσοστό είναι 40% οι μελαχρινές έναντι μόλις 15% οι ξανθιές.
1: Οι καστανές.
0: Δεν ξέρω, αυτό έχει τώρα. Οι μελαχρινές. Εντάξει, το μελαχρινές λόγω ότι είναι άντρες. Τώρα τι καστανές, τι μελαχρινές, ξέρεις, σκούρο.
1: Όλα ίδια τα βλέπεις.
0: Είσαι όλα ίδια. Τώρα το ξανθό, ξέρω και εγώ, είναι ξανθό, είναι διαφορετικό. Κατάλαβες. Ο μέσος σωματότυπος, έτσι, δεν θέλουν καθόλου να είναι αθλητικός. Βεβαίως. Οι άντρες προτιμούν, έτσι, που θέλεις
1: το κανονικό.
0: Λίγο πιασηματάκι, ξέρω και εγώ, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Πάντα μιλάμε ότι αυτό προσελκύει τους περισσότερους άντρες, έτσι. Μην τρελαθούμε. Προφανώς υπάρχουν και άντρες οι οποίοι ψάχνουν τις γυμνασμένες.
1: Καλά, ναι.
0: Αλλά αυτό είναι μειονότητα, μειοψηφία, ό,τι διαβάζω εδώ. Λοιπόν, επίσης, από ό,τι διαβάζω εδώ, πάμε στο ψυχικό λίγο, ρε παιδί μου.
1: Ψυχικό.
0: Ναι. Θέλουν καθαρά νύχια, όχι βαμμένα και οτιδήποτε άλλο, καθαρά νύχια, σου λέει, έτσι, και ειλικρίνεια είναι αυτά που μετράνε. Να είσαι ειλικρινής, όχι περίπου, όχι ίσως, σε καταλαβαίνουνε όταν δεν είσαι ειλικρινής. Mm. Απλά δεν θα το δείξουνε. Απλά δεν σε έχουνε στο κέντρο του μυαλού τους πλέον, αν αρχίσουν και βλέπουνε ότι δεν είσαι ειλικρινής, αρχίζεις και παίρνεις το δρόμο του Θεού, θα έλεγα. Με διάφορους τρόπους. Δεν θα σου πούνε φύγε, σε χωρίζω, που κάνετε εσείς. Έτσι, θα σου το πούνε με άλλο τρόπο. Θα τον βρεις με άλλη. Ξέρω και εγώ, θα βλέπεις να βλέπει περισσότερη τηλεόραση και να μην σου δίνει σημασία. Δεν είναι.

0: Δεν ξέρω τι λες για αυτά που σου είπα προηγουμένως, γιατί προηγουμένως δεν σε έβλεπα, ήσουν αλλού για αλλού.
1: Όχι, δεν ήμουν αλλού.
0: Το σκέφτεσαι, δεν ξέρω τι. Για αυτό που θέλουν οι άντρες στις γυναίκες. Εγώ το βρίσκω φυσιολογικότατα, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν ξέρω κατά την πιστότητα, τέλος πάντων, που έχει αυτή η έρευνα.
0: Γιατί... Την πιστότητα, εγώ σαν άντρα σου λέω ότι η γύρω
1: εσύ
0: μου.
1: Μπορεί να μου λες αυτό.
0: Γύρω μου και εγώ και η γύρω μου αυτό θέλουν. Μπορεί να λένε, α, ξανθιά, αλλά τους βλέπεις συνήθως και είναι αυτά που λέει εδώ η έρευνα.
1: Ναι. Δεν ξέρω, εγώ έχω δει και άλλες επιλογές και έχω δει ότι γενικότερα ελκύονται από γυναίκες με άλλα χαρακτηριστικά.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Τώρα τι να σου πω,
0: μπορεί
1: για να το λες
0: πετύχει
1: εσύ
0: τη μειοψηφία.
1: Μπορεί.
0: Εδώ σου λέει
1: ο χώρος που κινείται ο καθένας είναι σημαντικός για το τι προσλαμβάνουσες έχει. Τώρα τι να σου πω κι εγώ.
0: Για λέγε εσύ.
1: Εγώ να σου πω ότι η Ισπανία αναμένεται να υποδεχτεί φέτος 100 εκατομμύρια τουρίστες.
0: Ωραία.
1: Έχει σημειώσει ραγδαία αύξηση στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.
0: Mm-hmm.
1: Το διάστημα αυτό, διάστημα Ιουνίου-Σεπτεμβρίου, ο υπολογισμός είναι τα 43 εκατομμύρια τουρίστες. Περιμένουν μια αύξηση 6% σε σχέση με πέρσι. Δεν θα μιλήσουμε τώρα για τα έσοδα και σε πόσα εκατομμύρια μεταφράζεται αυτό ή δισεκατομμύρια. Βασικό όμως πρόβλημα, ωστόσο, είναι ο υπερτουρισμός στους δημοφιλείς παράκτιους προορισμούς. Παιδιά, αυτό είναι παντού πλέον.
0: Mm-hmm. Είναι παντού, αλλά νομίζω ότι και οι τουρίστες σιγά σιγά σκέφτονται διαφορετικά και αρχίζουν και ψάχνουν μέρη τα οποία δεν είναι τόσο επιβαρημένα.
1: Τόσο γνωστά, ναι.
0: Επιβαρημένα. Πας και βρίσκεις ένα άλλο προορισμό, ρε παιδί μου.
1: Ναι, μπορεί, τι να σου πω.
0: Εμείς πάντως σαν Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε μια αύξηση 4,5% στην προσέλευση τουριστών.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις, μέχρι τη στιγμή. Έτσι λένε. Τώρα έχουν άλλες συνήθειες πλέον όμως οι τουρίστες, οι ξένοι τουλάχιστον, να ξέρετε. Έτσι δηλαδή.
1: Τι άλλες συνήθειες.
0: Ρε παιδί μου, δεν θα πάνε στο ξενοδοχείο, θα πάνε σε Airbnb.
1: Ναι, οκ.
0: Έτσι, από εκεί αλλάζουν όλα. Που σημαίνει ότι πλέον δεν πάνε στην ταβέρνα κάθε μέρα να φάνε, γιατί είναι ακριβά και για αυτούς.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι παλιότερα δεν ήταν, τώρα είναι. Και από εκεί και πέρα αλλάζουν όλα. Δηλαδή πηγαίνουν και ψωνίζουν. Άρα έχουν περισσότερη κίνηση και τα σούπερ μάρκετ.
1: Mm.
0: Καταλαβες. Γι' αυτό
1: είναι.
0: Υπάρχει μεγάλη μείωση.
1: Άρα και διαφορετική κινητικότητα στην αγορά.
0: Ναι, υπάρχει μεγάλη μείωση στην εστίαση λόγω αυτού.
1: Αλλά
0: να σου πω κάτι,
1: οι περισσότεροι τουρίστες όμως πηγαίνανε σε all inclusive ξενοδοχεία, οπότε πάλι δεν είχε κίνηση στα εστιατόρια.
0: Ναι, ναι.
1: Το να επιλέγουν τώρα τα Airbnb ή ξέρω εγώ πιο μικρά καταλήματα,
0: τους βγαίνει πιο φτηνά.
1: Μπορεί να τους βγαίνει πιο φτηνά, αλλά κινούνται και άλλα κομμάτια της αγοράς με αυτόν τον τρόπο, νομίζω.
0: Για να δούμε. Άμα δεν πάει στην ταβέρνα ο άλλος και πάει στο σούπερ μάρκετ, κινείται το σούπερ μάρκετ. Τέλος πάντων, ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό από τις άλλες χρονιές, υπάρχει, αυτό καταγράφεται. Τώρα στο τέλος θα ξυρίζουν το γαμπρό, οπότε στο τέλος θα δούμε τι έγινε τελικά.

0: Σε λίγο διάλειμμα. Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, Πέμπτη. Επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις και το τελευταίο ημίωρο. Να σου θυμίσουμε μια τελευταία φορά ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, μπορείς να μας βρεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες επιβαλή ή Κοσμάς και Τρομάδος στα social media και TikTok και Instagram και Facebook. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε.
1: Εκεί τα λέμε. Βεβαίως. Αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Και τώρα και μετά την εκπομπή. Επίσης, περιμένω βιντεάκια από εκεί πέρα που είσαστε. Κανονίστε να μας δείξετε έτσι τη θαλασσίτσα, την πισίνα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Μπορείτε να μας δείξετε κάτι άλλο. Μου ήρθε τώρα στο μυαλό, άστο. Φεύγει. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
2: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Αντένα 105,3.
0: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
1: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
0: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
1: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
1: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ο Βήχας μου.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
1: Μα το λες τόσο δυνατά.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή
10: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπερβολή.

0: Επιστροφή τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Πέμπτη. Καλώς ορίσατε, καλές διακοπές στα μέρη μας σε όσους έχετε ξεκινήσει οι διακοπές.
1: Καλώς μας ήρθατε.
0: Βεβαίως, να περάσετε υπέροχα. Ευχόμαστε εμείς εδώ παρέα, καθημερινά μαζί σας, 2 ώρες. Από Δευτέρα ως Παρασκευή. Αυτή είναι εδώ την ώρα.
1: Την πιο μεγάλη ώρα.
0: Μεγάλη, μικρή, δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά μια χαρά ώρα είναι να σου κάνουμε παρέα. Εμείς εδώ καθημερινά. Λοιπόν, θα σας πω μερικά νούμερα για να δείτε μερικούς ανθρώπους που υποφέρουν και τους κάνανε τώρα έτσι ένα διπλασιασμό.
1: Τους κάνανε διπλασιασμό
0: στο μισθό που παίρνουν. Ας πούμε από 2.500, 5.000. Κατάλαβες, γιατί με 2.500 δεν περνούσαν καλά. Λοιπόν, παιδιά, η εκκλησία, από ό,τι διαβάζω εδώ, έχει 15 δισεκατομμύρια περιουσία αυτή τη στιγμή, με τις καινούργιες τιμές των ακινήτων που έχει. 15 δισεκατομμύρια περιουσία και χρυσά ακίνητα, όπως διαβάζω εδώ σε εφημερίδα. Λοιπόν, ας πούμε πάρτε ένα παράδειγμα εδώ που διαβάζω. 45,5 εκατομμύρια στρέμματα το δημόσιο. Έτσι, τοπική αυτοδιοίκηση έχει 15,5 εκατομμύρια στρέμματα. Η Δήμη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και η Εκκλησία έχει 1,3, 1,300. 1.300.000 στρέμματα δικά της. Έτσι, τα οποία, να ξέρετε, όσοι είσαστε μικροί και δεν το ξέρετε, θα μεγαλώσετε κι εσείς και θα μάθετε, δεν πληρώνει έμφυα γι' αυτό. Έτσι. Και νομίζω ότι πληρώνει και φόρους. Αυτά. Τα ωραία που διαβάζω εδώ και
1: μπορώ
0: μετά λες,
1: να φύγει.
0: Να φύγεις, να πας αλλού.
1: Αυτό.
0: Αυτό, με το παγωτό ζεστό μου, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά, έτσι που λέτε. Αυτά. Τα ωραία. Έτσι, εκεί που χρειάζεται κοινωνία, δηλαδή πραγματικά να δώσεις κάτι παραπάνω, γιατί τους έχεις αδικημένους, έτσι, τουλάχιστον μια 15 ετία, εκεί δεν το σκέφτεσαι καθόλου.
1: Έχω ένα θέμα μπροστά μου, ξέρεις τι τίτλο έχει?
0: Τι?
1: Γιατί τα εγκεφαλικά εκδηλώνονται σε ολοένα και νεότερους.

0: Εδώ είμαστε. Τι ωραία, τι καλά.
1: Αχ, εδώ είμαστε. Και εντάξει, διαβάζω διάφορους τίτλους να δω τι θα μου κινήσει περισσότερο την περιέργεια. Και διαβάζω για έναν κρίσο, τον Μπερνάρ Αρνό, που έχει διαταχθεί από τη Γαλλία να πληρώσει αναδρομικούς φόρους 22,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Α, τα πράγματα σε άλλες χώρες λειτουργούν καλύτερα, λίγο, μάλλον.
1: Πόσο θα ήθελα να διαβάσω ένα τίτλο και να αφορά στην Ελλάδα αυτό.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά
1: και ποιον όμως.
0: Ποιον όμως.
1: Όχι να είναι σε 2-3 αυτοχαδάκια, ας πούμε.
0: Ναι, μπορεί να είναι και σε 2-3 πλούσιες, οι οποίοι όμως δεν είναι με τη μεριά αυτό που έπρεπε. Ούτε αυτό θα μου άρεσε.
1: Παιδιά, εντάξει, είναι ο συγκεκριμένος κύριος και η οικογένειά του είναι οι ελέγχοντες ιδιοκτήτες της LVMH, γνωστή για μάρκες όπως είναι η Louis Vuitton και η Dior.
0: Μια χαρά.
1: Κατατάσσεται ως ο 8ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.
0: Α, ναι. Το θυμάμαι αυτό, ναι. Απλά θυμάμαι ότι κάποια στιγμή ήταν σε πιο πάνω θέσεις. Δεν ήταν στην 8η θέση.
1: Ε, ναι. Τώρα να μην του ζητάμε να πληρώσει κιόλας. Έχει πέσει που έχει πέσει θέση.
0: Πας και εσύ να του ζητήσεις τώρα 20 εκατομμύρια, πόσο ζητάνε.
1: Ναι, 22,5.
0: Ναι, τώρα, φτωχαδάκι τώρα. Πέσαμε σε δισεκατομμύρια τώρα.

0: Τέλος για σήμερα. Αυτό ήταν η Πέμπτη μας, ήταν καταπληκτική, υπέροχη.
1: Και έκλεισα έτσι με μερικά εκατομμύρια φορολογίες.
0: Βρίζουμε εδώ πέρα στο στούντιο, παιδιά. 2 ώρες σχεδόν βρίζουμε.
1: Να σου πω
0: για
1: κάτι.
0: Όλα τα πράγματα
1: θυμάσαι
0: αυτά βρίζουμε
1: εμείς. Τις έρευνες που έχουμε διαβάσει που λένε ότι οι άνθρωποι που βρίζουν είναι πιο.
0: Που βρίζονται ή που
1: βρίζουν.
0: Που βρίζουν είναι πιο έξυπνοι. Έχουν υψηλότερο IQ.
1: Έχουν υψηλότερο δίκτυο νοημοσύνης. Ναι. Το θυμάσαι.
0: Εννοείται, τι. Εννοείται.
1: Ψυχική σταθερότητα δεν ξέρω αν έχουμε, αλλά ενδεχομένως βέβαια τον πινελίκι.
0: Ούτε και αυτοί έχουν ψυχική σταθερότητα. Συγγνώμη, αν θυμάσαι όλη την έρευνα που έχουμε διαβάσει παλιά.
1: Ναι, αυτό. Ενδεχομένως τον πινελίκι να βοηθάει στην ανάκτηση της ψυχικής σταθερότητας.
0: Ναι, μπορεί και αυτό.
1: Να εκτονούμε σε ρε παιδί μου αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι.
1: Βρίστε, παιδιά, γιατί χανόμαστε.
0: Βρίζουνε. Δεν έχω δει και κανέναν πολιτισμένο στον δρόμο. Όλοι βρίζουνε. Μούτσες, βρισιές. Κατεβαίνουνε στον δρόμο κάτω, χτυπιούνται. Χαμός γίνεται.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εσύ το πήγες στο άλλο άκρο.
0: Τώρα ή θα το προχωρήσουμε ή όχι τώρα. Στις βρισιές θα μείνουμε. Τσάμπα ο κόπος. Τσάμπα, θα χαλάσουμε τώρα τα λυσακά μας.
1: Θα γαυγίσουμε, ρε παιδί μου. Πώς είναι, έχεις δει κάτι βιντεάκια με σκύλους που γαυγίζονται και όταν φεύγει η πόρτα που υπάρχει ανάμεσά τους, σταματάνε. Αυτό.
0: Λοιπόν, αύριο και πάλι εδώ. Φιλιά πολλά. Γεια χαρά από εμάς.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
11: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
12: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
13: Ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις τάσεις της MRB που παρουσίασε αναλυτικά ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων συγκεντρώνει ποσοστό 29% και ακολουθεί η Ελλάς με 17,6% και το ΠΑΣΟΚ με 11,1%. Περισσότερα στο enikos.gr. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο Τζακίνθου, όπου πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση μαχητικό αεροσκάφος F-16. Έκκληση στους ξενοδόχους να διευκολύνουν την παραμονή των τουριστών στα καταλήμματα έως την απομάκρυνση του αεροσκάφους και την επαναλειτουργία του αεροδρομίου, απίφθινε ο Δήμος. Υπό μερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε δίπλα σε εργοστάσια στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Λόγω των καπνών οι κάτοικοι έχουν κληθεί να παραμείνουν σε εσωτερικούς και κλειστούς χώρους. Οριοθετήθηκε εντωμεταξύ πυρκαγιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Στον αέρα βρίσκεται η κεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις που αναζωπηρώνουν την ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις έπληξαν την περίμετρο ενεργειακού σταθμού στο νότιο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους κατά στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία. Με νέα πλήγματα σε Αμερικανικές βάσεις απειλούν οι φρουροί της Επανάστασης. Άρχισε στη Βρετανία στο κόμμα των εργατικών η διαδικασία ορισμού του διαδόχου του παραιτηθέντος πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Ο Άντι Μπέρναμ παραμένει ο μοναδικός υποψήφιος. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία αυτή την ώρα στο Κηφισό από τη Λυκόβρη σε ανατμήματα έως και τα ΚΤΕΛ. Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό από την Κηφισία, από τη Μεταμόρφωση έως την Κηφισίας, στην Κηφισίας στα ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο Μαρούσι και στο Χαλάνδρι, καθώς επίσης και στο κέντρο. Περιμετρικά του Συντάγματος, ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Δέλτα Φαλήρου.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Ο πρώτος τίτλος για την νέα αγωνιστική περίοδο στο ποδόσφαιρο θα κριθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου στις 8 το βράδυ. Θα διεξαχθεί ο τελικός του Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο
14: Όφη. Περισσότερα στο philathlos.gr.
17: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη και η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, το άκουσα προηγουμένως στα παιδιά, στο Γιώργο και στην Κασιανή, και είναι και μαμούνι η Κασιανή και βρήκε και το ΦΕΚ. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Τι ξέραμε μέχρι τώρα? Ξέραμε, και μάλιστα είχε δημοσιευτεί, αλλά πρέπει να είσαι επιμελής, πρέπει να είσαι ρέκτης. Το ΦΕΚ για τις αυξήσεις μέχρι και 100% στους Μητροπολίτες, στους Τιτουλάριους, στους αρχιμανδρίτες και τα συναφή αυτά επαγγέλματα. Ναι, αλλά πριν από το άρθρο αυτό για τους ανθρώπους, τους εκπροσώπους του Θεού, όχι όλους τους εκπροσώπους του Θεού, όχι τους απλούς παπάδες, όχι τον ιερό, τον κλήρο, τον λαϊκό κλήρο, εκεί ένα χιλιαρικάκι μεικτά είναι, εντάξει. Εδώ λοιπόν στους Μητροπολίτες είπαμε, δώσαμε 100% αύξηση, γιατί δεν μπορεί να, δεν το χωράει η καρδιά του κυρίου Μητσοτάκη να παίρνουν λιγότερα από τους μουφτίδες, έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, πριν από αυτό όμως το αρθράκι για τους Μητροπολίτες, όπως έλεγε προηγουμένως ο καθηγητής ο Μητρόπουλος στο Γιώργο και στην Κασιανή, έχουμε 4-5 αρθράκια που αφορούν άλλες αναξιοπαθούσες κατηγορίες. Οι άλλες αυτές αναξιοπαθούσες κατηγορίες είναι η δικαστική λειτουργή, είναι οι επίσης αφυπηρετήσαντες δικαστική λειτουργία, οι οποίοι τώρα μας σώζουν μέσω των ανεξαρτήτων αρχών. Ξέρετε αυτό το κόλπο πια είναι τώρα με τις ανεξάρτητες αρχές, έτσι, έχουν φτιάξει μια ντουζίνα ανεξάρτητες αρχές για να μην έχουν και την πολιτική ευθύνη. Και σου λέει, σκοτώνονται άνθρωποι από αυτό στους χώρους δουλειάς, αυτό που αποκαλούν εργατικά ατυχήματα? Α, δεν είναι το Υπουργείο Εργασίας, θα πάτε στην ανεξάρτητη αρχή. Και επίσης έχουμε και μια ακόμα αναξιοπαθούσα κατηγορία εργαζομένων, είναι οι εργαζόμενοι, λέει, το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν, πριν από τους Μητροπολίτες, στο άρθρο δηλαδή για τους Μητροπολίτες, το οποίο είναι, ποιο είναι, το 56, ναι, υπάρχει το 47. Εκεί λοιπόν στο άρθρο 47 μαθαίνουμε ποιος είναι ο σκοπός του άρθρου μέχρι να φτάσουμε στο 55 και σε εκείνα τα οποία παρεμβάλλονται μέχρι το 55. Σκοπός, λέει, του παρόντος μέρους είναι η ενίσχυση της δίκαιης, προσέξτε τη λέξη, δίκαιης μισθολογικής μεταχείρισης των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων, η άρση υφιστάμενων ανισοτήτων, κρατήστε τη λέξη ανισότητες, στις αποδοχές και τη μισθολογική εξέλιξη ειδικών κατηγοριών προσωπικού, καθώς και η κατοχύρωση, προσέξτε επίσης, της ασφάλειας δικαίου στο μισθολογικό καθεστώς αυτών, με γνώμονα την ελκυστικότητα και την αποτελεσματικότητα της δικαστικής λειτουργίας. Όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ εντοπίστηκαν ζητήματα σε ό,τι αφορά τη δίκαιη μισθολογική μεταχείριση. Τέτοια ζητήματα δεν τα εντοπίζουν σε ό,τι αφορά τους εργάτες, βέβαια, και μάλλον είναι δίκαια τα πράγματα. Εντοπίστηκαν ζητήματα υφιστάμενων ανισοτήτων στις αποδοχές των δικαστικών και των υπόλοιπων που λέγαμε πριν.

0: ενδεχομένως. Δεν εντοπίζονται τέτοια ζητήματα στους υπαλλήλους. Ε? Τέτοια ζητήματα δεν υπάρχουν. Εκεί μάλλον δεν έχουμε ανισότητες σε ό,τι αφορά τους μισθωτούς υπαλλήλους, τους εργάτες, είπαμε κτλ. Και επίσης εντοπίστηκαν και ζητήματα που χρήζουν κατοχύρωση της ασφάλειας δικαίου στο μισθολογικό καθεστώς. Για αυτές όμως τις κατηγορίες. Για τις άλλες κατηγορίες των εργαζομένων μάλλον δεν υπάρχει ζήτημα ασφάλειας δικαίου, διότι αυτό είναι κατοχυρωμένο. Και τι προκύπτει λοιπόν τώρα? Προκύπτει ότι ταυτόχρονα με τις αυξήσεις 100% στους μισθούς των Μητροπολιτών, των Τιτουλαρίων, των Αρχιμανδρητών, εδώ ανοίγω μία παρένθεση, όπως βλέπετε υπάρχει Θεός. Υπάρχει Θεός. Και κάνει και θαύματα, ειδικά κατά την προεκλογική περίοδο. Κλείνει η παρένθεση. Πέραν λοιπόν αυτών, πέραν αυτής της αναξιοπαθούσας τάξης των Μητροπολιτών και των συναφών επαγγελμάτων, έχουμε αυξήσεις οι οποίες φτάνουν στους 40, το 50% σε δικαστές, στο προσωπικό, όπως είπαμε, της Προεδρίας της Δημοκρατίας, καθώς και στους δικαστικούς των ανεξάρτητων αρχών. Δηλαδή, εντόπισαν ζητήματα ανισοτήτων στις αποδοχές, εντόπισαν ζητήματα μη δίκαιης μισθολογικής μεταχείρισης και εντόπισαν ζητήματα ανασφάλειας δικαίου σε ό,τι αφορά το μισθολογικό καθεστώς, σε αυτούς οι οποίοι αμείβονται κατώτατα γύρω στα 3 χιλιάρικα και σε ανώτερο επίπεδο και ανώτατο επίπεδο μέχρι και 8 χιλιάρικα. Εκεί λοιπόν εντόπισαν ότι υπάρχει πρόβλημα ανισότητας στις αποδοχές και στη μισθολογική εξέλιξη όλων αυτών. Ως εκ τούτου λοιπόν, παράλληλα με τους ακρεφνείς εκπροσώπους του Θεού επί της γης, είπαμε αυτοί δεν είναι οι απλοί παπάδες, σωστά, αυτή εκεί είναι η ιεραρχία. Παράλληλα λοιπόν με αυτούς έχουμε και αυξήσεις τέτοιου βαθμού, τέτοιου ποσοστού σε δικαστές, σε προσωπικό της Προεδρίας Δημοκρατίας και στους αφιπηρετήσαντες δικαστικούς οι οποίοι τώρα είναι στις ανεξάρτητες αρχές. Με άλλα λόγια λοιπόν, στην Ελλάδα, στην Ελλάδα των μισθών Βουλγαρίας, γιατί από ό,τι θυμάστε και ξέρετε, η αγοραστική δύναμη του Έλληνα είναι η τελευταία μαζί με του έρμου του εργαζόμενου στην Βουλγαρία. Αυτοί είναι οι δύο τελευταίοι. Στην Ελλάδα λοιπόν που έχουμε μισθούς Βουλγαρίας, αλλά οι τιμές στις οποίες πληρώνουμε τα προϊόντα, τα είδη λαϊκής ανάγκης και τα συναφή είναι τιμές Γερμανίας, σε αυτή λοιπόν την Ελλάδα που ο Μητσοτάκης μίλαγε χτες για την περηφάνεια που νιώθει ο ελληνικός λαός όταν βλέπει την κυβέρνησή του να καλύπτει τις νατοικές νόρμες σε ό,τι αφορά τις νατοικές δαπάνες, νιώθει περηφάνεια, είπε ο Μητσοτάκης, ο ελληνικός λαός όταν βλέπει τα δισεκατομμύρια που πηγαίνουν στις νατοικές δαπάνες. Εδώ λοιπόν, σε αυτή τη χώρα που ο εργαζόμενος δεν βγάζει το μήνα, ας τον άνεργο, έτσι, άσε τον συνταξιούχο, ο εργαζόμενος, πώς το έλεγε ο Μπρέχτ πριν από 80 τόσα χρόνια, μέχρι τώρα έλεγε, έγραφε, πεινάγαν οι άνεργοι. Από εδώ και πέρα πεινάνε και αυτοί που δουλεύουν. Εδώ είμαστε τώρα. Σε αυτή λοιπόν τη χώρα, ο ελληνικός λαός, αυτός είναι ο ελληνικός λαός, τα 9 δέκατα του λαού αυτής της χώρας, των κατοίκων αυτής της χώρας, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία που λέμε τώρα. Δεν βγάζουν το μήνα μέχρι τις 15, 16, 17, 18 στην καλύτερη περίπτωση. Εδώ λοιπόν δώσανε 100% αυξήσεις στους Μητροπολίτες και στα μουλοχτά δώσανε αυξήσεις και στους δικαστικούς λειτουργούς. Είναι φανερό ότι δεν υπάρχει τσίπα. Καμία τσίπα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει φιλότιμο. Αλλά αυτό το γνωρίζουμε. Εκείνο το οποίο δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα είναι ότι ούτε καν υποκρίνονται, ούτε καν χρησιμοποιούν ως πρόσχημα ότι θα μπορούσαν να έχουν και τσίπα. Δεν τους νοιάζει κιόλας. Δεν τους νοιάζει κιόλας να είναι πολιτικά ξετσίποτοι και να το δείχνουν. Μέχρι τώρα τουλάχιστον παρίσταναν ότι είχαν και λίγο πέτσα πάνω τους. Μα τώρα δεν τους νοιάζει και καθόλου. Και εν πάση περιπτώσει αυτή είναι αυτή που είναι. Εσύ που είσαι στις 300.000 Έλληνες εργαζόμενους που αμείβονται με κάτω από 500 ευρώ. Εσύ που είσαι στα εκατομμύρια των Ελλήνων εργαζομένων που ζεις με 1.100-1.200 μεικτά. Εσύ που είσαι συνταξιούχος των 500, των 600, των 700 και 1.000 ευρώ. Αδερφέ μου, θα πας να τους ψηφίσεις? Θα πας να τους ψηφίσεις? Τι να σου πω. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Λοιπόν, σήμερα είχαμε τις εκρήξεις που σημειώθηκαν στη βιομηχανική ζώνη, στον Ασπρόπυργο. Είχαμε την πυρκαγιά που ακολούθησε. Έχουμε 11 τουλάχιστον δραματίες. Έχουμε 3 εξ αυτών να είναι σε σοβαρή κατάσταση. Μιλάμε ότι οι άνθρωποι είναι διασωληνωμένοι. Εδώ δεν χρειάζονται, ούτε επιτρέπονται μισόλογα. Εδώ έχουμε ένα προδιαγεγραμμένο και εργοδοτικό και κρατικό έγκλημα. Μιλάμε για ένα βιομηχανικό ατύχημα μεγάλης έκτασης και στην πραγματικότητα μιλάμε για την επιβεβαίωση του κινδύνου, του διαρκούς κινδύνου, του μεγάλου ατυχήματος σε αστική ζώνη. Μιλάμε δηλαδή για κάτι το οποίο φωνάζουν τα σωματεία, φωνάζουν οι εργατικοί σύλλογοι, φωνάζουν τα εργατικά κέντρα χρόνια τώρα για τον κίνδυνο, τέτοιων ατυχημάτων μέσα σε κατοικημένες περιοχές και μάλιστα σε τόσο επιβαρημένες περιοχές όπως είναι η περιοχή της Δυτικής Αττικής. Εδώ προσέξτε τώρα, είναι χαρακτηριστικό ότι χωρίς την έγκαιρη παρέμβαση των εργατικών σωματείων δεν θα είχαν εκενωθεί καν οι χώροι δουλειάς που βρίσκονται στο σημείο που έγιναν, που έγινε η έκρηξη, που είχαμε την, φωτιά. Εδώ πια μιλάμε για ένα ακόμα πολύ σοβαρό περιστατικό. Μιλάμε για έναν ακόμα κρίκο σε αυτή τη μεγάλη αλυσίδα παρόμοιων γεγονότων στην ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα να θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες ήταν με πρωτοβουλία του ΚΚΕ που στη Βουλή αναδείχθηκε για μία ακόμα φορά, στη Βουλή πια, η απουσία μέτρων πρόληψης και προστασίας στους χώρους δουλειάς. Εδώ μιλάμε για μια εγκληματική πολιτική κυβερνήσεων και εργοδοτών που θυσιάζει μπροστά στα μάτια μας την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής μπροστά στα κέρδη. Και βεβαίως κανένας δεν έχει το δικαίωμα να παριστάνει και να λέει ότι δεν γνώριζε, τάχα μου, τα εργατικά σωματεία και οι φορείς της περιοχής έχουν αναδείξει ότι με ευθύνη διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων το κράτος δεν πραγματοποιεί κανέναν ουσιαστικό έλεγχο τήρησης των κανόνων ασφάλειας. Το κράτος και οι κυβερνήσεις του έχουν σοβαρές ευθύνες για την υποστελέχωση της επιθεώρησης εργασίας και όλα αυτά, ξαναλέω, σε μια περιοχή που επιβαρύνεται από την άναρχη χωροθέτηση βιομηχανιών, διηλιστηρίων, χημικών εργοστασίων, κατεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων και μάλιστα δίπλα και μέσα σε οικιστικό ιστό. Και όταν συμβαίνουν όλα αυτά, άντε μετά να μιλήσεις για ουσιαστική ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, άντε να μιλήσεις για αναγκαίους οδούς διαφυγής αν απαιτηθεί εκένωση σε μια περιοχή, εκεί δηλαδή που οι βιομηχανικές ζώνες συνυπάρχουν με τις οικιστικές περιοχές. Αυτοί είναι οι παράγοντες που αποτελούν την καύσιμη ύλη και για το σημερινό αλλά και για παρόμοια περιστατικά, τα οποία και θα επαναληφθούν και οι κίνδυνοι είναι τεράστιοι αν δεν πάρθουν εδώ και τώρα τα μέτρα που απαιτούνται. Στο μεταξύ, έχουμε φωτιά στο Καλοχώρι στην Θεσσαλονίκη. Είναι μαζί μας η καλή συνάδελφος, η Ζωή Θανάση από το ράδιο Θεσσαλονίκη. Ζωή μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, τι εικόνα υπάρχει?
1: Για την ώρα έχουμε βελτιωμένη την εικόνα της πυρκαγιάς, δόξα τω Θεώ δηλαδή, γιατί έχουν καταφέρει οι πυροσβεστικές δυνάμεις και έχουν περιορίσει τη φωτιά. Η φωτιά, να πούμε ότι έχει ξεσπάσει από τις 3 ώρα το μεσημέρι στο Καλοχώρι. Είχε αποτέλεσμα βέβαια να παραδοθεί στις φλόγες ένα εργοστάσιο με 3 μεγάλες αποθήκες. Μεγάλη ζημιά για τον επιχειρηματία σίγουρα. Τουλάχιστον τώρα όμως η κατάσταση έχει περιοριστεί και δεν μπορεί να επεκτείνεται πλέον η φωτιά, να ανησυχούμε, γιατί είναι μια περιοχή που μιλάμε με αρκετά εργοστάσια, αρκετά καταστήματα που.
0: Και εκεί μιλάμε, και εκεί μιλάμε για εργοστάσια και εκεί μιλάμε για βιομηχανική ζώνη κοντά σε οικιστικούς χώρους.
1: Ακριβώς. Είναι αρκετά εργοστάσια που είναι κοντά. Στα 50 μέτρα υπήρχε άλλο εργοστάσιο, αλλά κατάφεραν οι πυροσβέστες και την περιορίσαν τη φωτιά. Ακόμα δεν έχει βέβαια σβήσει πλήρως. Οπότε αναμένουμε σύντομο και κατάσβεση.
0: Η αιτία της φωτιάς ποια ήταν, υπάρχει εικόνα?
1: Υπάρχει μια εικόνα ότι σε όμορο ακίνητο, στον άβλιο χώρο όμορο ακίνητο, γινόντουσαν κάποιες εργασίες τώρα. Είτε με κάποιο δίσκο, από ό,τι μας είπε και η δήμαρχος του Δήμου Δέλτα, η κυρία Γερακίνα Μπισμπινά. Προφανώς ξεκινήσαν από κάποιες εργασίες που ήταν σε ένα ακίνητο ακριβώς στη διπλανή επιχείρηση και με αποτέλεσμα να επεκταθεί η φωτιά. Να ξεκινήσει από αυτό το ακίνητο, δηλαδή από τον αύριο χώρο, και να υπάρχει στο διπλανό ακίνητο που ήταν οι 3 αποθήκες με ήδη υγιεινής που έχει η επιχείρηση και να καούν.
0: Έχετε θέμα πάλι με νέφος τοξικό αντίστοιχο αυτού που είχαμε στο ωραίο καστρό?
1: Όχι, δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο. Αν και ήταν δυνατή άνεμη σήμερα, τουλάχιστον δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο όπως ήταν στο ωραίο καστρό. Αυτό ήταν μεγάλη πληγή για την πόλη μας, αλλά όχι, δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο.
0: Έχει υπάρξει μια πρώτη καταμέτρηση ζημιών που έχουν προκληθεί?
1: Ακόμα όχι, δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Βέβαια, μας είπε η κυρία Μπισμινά, η δήμαρχος του Δήμου Δέλτα, ότι έχουν γίνει και συλλήψεις πάνω σε αυτό, γιατί προσαγωγές προφανώς θα ήθελε να πει η δήμαρχος, για τους ανθρώπους που κάναν τις εργασίες στον διπλανό χώρο. Αναμένουμε και εμείς τώρα τις εξελίξεις.
0: Είναι σε διαδικασία, δηλαδή, μας είπες, ακόμα κατάσβεσης ή έχει οριοθετηθεί το πρόβλημα?
1: Δεν έχει οριοθετηθεί. Ακόμα επίσημα δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει οριοθετηθεί, αλλά είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα. Τουλάχιστον δεν κινδυνεύουμε. Αυτό είναι το κύριο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Ζωή μου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλή συνέχεια. Να σε
0: λοιπόν, κατά. Αυτή επίσης είναι η κατάσταση στο Καλοχώρι. Επιστρέφω σε αυτά τα οποία ζήσαμε στον Ασπρόπυργο. Για να το πούμε λοιπόν με κατανοητά λόγια, έχουμε ένα κράτος, αυτό ξέρετε είναι αστικό κράτος, αστικό κράτος, εδώ κουμάντο κάνει η αστική τάξη, κάνουν βιομηχανία, αυτοί κάνουν κουμάντο, το οποίο εγκληματεί κατά της ζωής. Ξαναλέω, έχουμε 11 ανθρώπους στα νοσοκομεία από την φωτιά στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο και έχουμε ολοζώντανο μπροστά στα μάτια μας τον κίνδυνο ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, όχι μόνο στην περιοχή του Ασπροπύργου, ενός ατυχήματος που ο κίνδυνος να συμβεί επανέρχεται με το χειρότερο τρόπο με αφορμή τη σημερινή έκρηξη.

0: μέσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
7: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
8: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
7: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
8: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
9: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πάτρας.
11: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
10: Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
12: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
13: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
12: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
13: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
12: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
14: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Αντένα 105,3.
16: Κράτησε τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις τάσεις της MRB που παρουσίασε ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων συγκεντρώνει 29% και ακολουθούν η Ελλάς με 17,6% και το Πασόκ με 11,1%. Αναλυτικά στο real.gr. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε δίπλα σε εργοστάσια στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Οριοθετήθηκε μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο της Ζακύνθου, που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση μαχητικό F-16. Έκκληση στους ξενοδόχους να διευκολύνουν την παραμονή των τουριστών έως την επαναλειτουργία του, απευθύνει ο Δήμος.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
20: Καθυστερεί στο Κηφισό από Λυκόβρηση ανατμήματα έως Περιστέρη, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην Παραλιακή από Γλυφάδα έως Άλιμο.
21: Real FM.
1: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
22: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
23: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
25: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
24: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτό το πολύ σοβαρό, γιατί ξαναλέω, εδώ έχουμε μπροστά στα μάτια μας την επιβεβαίωση ενός τεράστιου κινδύνου, του κινδύνου ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, όχι μόνο στην περιοχή του Ασπροπύργου, αλλά σε όλες τις βιομηχανικές ζώνες, οι οποίες είναι μέσα σε οικιστικούς ιστούς. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας και Δυτικής Αττικής, ο κ. Παναγιώτης Ρεντούμης. Κύριε Ρεντούμη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Καταρχάς, έχετε εικόνα για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι τραυματίες και κάποιοι σε σοβαρή κατάσταση?
1: Η εικόνα είναι αυτή που μαθαίνουμε. Κάποια ιδιαίτερη δεν έχουμε. Εμείς αύριο απλά θα περάσουμε να πάρουμε όσο οφείλουμε ως Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας από την πυροσβεστική κάποια ίσως πρώτες ενδείξεις πορίσματα που υπάρχουν. Επειδή ήμουνα σχεδόν από την πρώτη στιγμή στο σημείο του ατυχήματος, αυτό που είδα εγώ με τα ίδια μου τα μάτια ήταν οι δύο πρώτοι εργαζόμενοι, οι οποίοι σχεδόν ήταν καμένοι ολοσχερός. Εύχομαι σε αυτό το σημείο να σας πω ταχύ ανάρρωση να έχουν οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, και να ευχηθώ γρήγορα πίσω να είναι στις οικογένειές τους και αυλαβές όπως ήταν πριν ξεκινήσουν να πάνε στην εργασία τους.
0: Εκεί είχαμε εκρήξεις, κύριε Ρεντούμη.
1: Ναι, υπήρξε δύο εκρήξεις.
0: Προπάνιο, υπήρχε προπάνιο στην επιχείρηση.
1: Εκεί κοιτάξτε να δείτε, από ό,τι ακούσαμε και δει και εμείς, καταλαβαίνετε, επειδή ήταν πάρα πολύ πυκνό το νέφος εκεί που υπήρχε από τη φωτιά, την έκρηξη, δεν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε το χώρο και για λόγους ασφαλείας. Ήμασταν περίπου στα 150-200 μέτρα απόσταση. Αλλά επειδή διαπέραγαν μπροστά μας και τα στενοφόρα και όλα τα πυροσβεστικές και όλα η αστυνομία και όλα αυτά, αυτό που καταλάβαμε και είδαμε ήταν μια κατάσταση χάος στην αρχή. Όπως σας είπα, οι εκαβατίες ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Και βέβαια θα μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες αύριο και από το πόρισμα που θα ζητήσουμε, ή τέλος πάντων από τα πρώτα στοιχεία που σαν Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας θα ζητήσουμε.
0: Έλεγα και προηγουμένως ότι εδώ πια έχουμε μπροστά στα μάτια μας τον κίνδυνο ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, όχι μόνο στη δική σας περιοχή, από το Πέραμα μέχρι τις περιοχές επάνω των βιομηχανικών ζωνών μέσα ή πολύ κοντά σε οικιστικούς ιστούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, μιλάτε με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μεγαλωμένος εδώ στο πολύπαθο χώρο της Δυτικής Αττικής. Έχω ζήσει πλημμύρες, έχω ζήσει πυρκαγιές, ζούμε τα καθημερινά ατυχήματα. Και προχθές στην Ελευσίνα στο λιμάνι πάλι υπήρχε ένα εργατικό ατύχημα, ευτυχώς όχι πάρα πολύ σοβαρό, ευτυχώς. Προχθές είχαμε τη φωτιά στο Κόπα Καμπάνα, στο Χαϊδάρι και στους Καραμαγκά. Δηλαδή τέτοια φαινόμενα δυστυχώς έχουν γίνει καθημερινότητα. Και αυτό οφείλεται σε κάποιους παράγοντες και σε κάποιους τομείς, οι οποίοι δυστυχώς δεν υπάρχουν ούτε μέτρα προστασίας, δεν υπάρχουν μέτρα υγιεινής ασφάλειας. Δεν υπάρχει δυστυχώς ζυμοτομικό σχέδιο. Να φανταστείτε ότι στο συμβάν το σημερινό που έγινε, αν δύο αυτοκίνητα έρθουν στην αντίθετη κατεύθυνση, θα πρέπει να κάνει ο ένας ή ο άλλος πίσω, όπιστε περίπου 500 μέτρα για να μπορέσει να εισέλθει στο.
0: Δεν υπάρχει οδός διαφυγής δηλαδή.
1: Έτσι. Δεν υπάρχουν. Είναι τρία μέτρα δρόμοι, οι οποίοι περιστοιχίζονται του βάρη από τη μια μεριά, του βάρη από την άλλη, τυχή από τη μια μεριά. Είναι ένας λαβύρινθος είναι. Βέβαια όλα αυτά είναι κάποια προβλήματα που είναι από το παρελθόν, που έρχονται από το παρελθόν, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή, έστω κάποιοι υπεύθυνοι, να κάτσουν να σκύψουν στα προβλήματα όλα αυτά. Και αυτά είναι και οι αιτίες που μπορεί να, δυστυχώς που το λέω, να θρυνήσουμε και ακόμα περισσότερα θύματα, γιατί από ό,τι διαβάζω και εγώ για το σημερινό συμβάν, πήγανε λέει κάποιοι άλλοι εργαζόμενοι για να βοηθήσουν τους εργαζόμενους που έγινε το αρχικό ατύχημα. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία διαφεύγουν του νου, ας το πούμε έτσι, και εμείς σοκαρισμένοι είμαστε με αυτό. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά, και το θέμα είναι ότι θα πρέπει εμείς να πούμε κάποια πράγματα σαν Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας και θα πρέπει να τα τονίσουμε, γιατί ακούγονται πολλά και διάφορα, και γιατί βγαίνετε και τα λέτε τώρα και δεν τα λέγατε και δεν τα καταγγείλατε πριν.
0: Τι λένε σε εσάς ότι τα λέτε τώρα? Εγώ είμαι 35 χρόνια δημοσιογράφος και δεν υπάρχει μήνας που δεν έχει βγει το εργατικό κέντρο εκεί, αλλά και τα σωματεία να μιλάνε για την κατάσταση που υπάρχει σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο του βιομηχανικού ατυχήματος.
1: Από ό,τι ξέρετε, επειδή ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, αν ρίξετε μια ματιά και δείτε κάποια σχόλια σε κάποιες αναρτήσεις στα social media ή οτιδήποτε, η κοινή γνώμη, αντί να κάτσει και να σκύψει στα προβλήματα, τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν στους εργασιακούς χώρους, στις δομές, υποδομές, αν υπάρχουν, δεν υπάρχουν, αν η επιθεώρηση εργασίας εδώ της Δυτικής Αττικής που είναι στην περιοχή μας είναι υποστελεχωμένη ή όχι, οτιδήποτε, κάθονται και κοιτάνε ή λένε αν το καταγγείλαμε, δεν το καταγγείλαμε, το είπαμε. Θα σας πω εγώ κάτι πολύ απλό σήμερα. Αυτό δηλαδή που βιώσαμε εμείς. Εμείς φτάσαμε στο τόπο του ατυχήματος περίπου 15 με 20 λεπτά μετά την έκρηξη. Κάναμε μαζί, σαν διοίκηση, κάναμε μία γύρω-γύρω έτσι επόπτευση του χώρου. Οι γύρω εταιρείες όλες σχεδόν δουλεύανε κανονικά, εργοζόντουσαν κανονικά εργαζόντου. Και αναγκαστήκαμε εμείς σαν διοίκηση του εργατικού κέντρου και μπήκαμε μέσα στις εταιρείες και βγάζαμε τον κόσμο, σταματάγαμε τον κόσμο, συνημέραμε τον κόσμο, σταματάγαμε τον κόσμο και του βγάζαμε έξω.
0: Αυτό να το τονίσουμε. Είχαν γίνει οι εκρήξεις, είχαν καεί οι άνθρωποι, είχαμε φωτιά, είχαμε τοξικό νέφος και γύρω-γύρω οι εργάτες δούλευαν στις άλλες εταιρείες.
1: Σωστά. Αυτό ναι, αυτό το καταγγέλνουμε. Εμείς το λέμε σαν εργατικό κέντρο, γιατί εμείς ήμασταν αυτοί που πήγαμε και βγάζαμε τον κόσμο έξω από τις εταιρείες. Εδώ βέβαια να πω και ένα θετικό, να μην είμαστε μόνο αρνητικοί, ότι ευτυχώς όσες εταιρείες μπορούσαμε και εμείς να πούμε, γιατί φανταστείτε ότι είναι με μια μεγάλη περιοχή, μια έκταση εκεί. Μεγάλη, σε όσες γύρω-γύρω εταιρείες μπήκαμε, ευτυχώς οι εργοδότες ανταποκριθήκανε, σταματήσαν αμέσως τους εργαζόμενους. Δεν ξέρω κατά πόσο είχαν αντιληφθεί το μέγεθος, αλλά πάλι καλά που εντάξει, δεν είχαμε κάτι άλλο και συμμορφωθήκανε και αφήσανε μάλιστα και πολλές εταιρείες. Μπορώ να πω ότι τους διώξαν, τους είπαν να φύγουν τελείως από την εργασία τους και δεν θα χάσουν και το μεροκάματο για σήμερα. Αλλά αυτό έγινε βέβαια κατόπιν εορτής και μετά από παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας. Αν δεν πηγαίναμε δηλαδή εμείς εκεί να παρέμβουμε, να μπούμε στις εταιρείες μέσα, να βγάλουμε τον κόσμο ή να διώξουμε τον κόσμο, θα συνεχίζανε κανονικά την εργασία του.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας. Είπαμε είναι σοβαρή η κατάσταση για τρεις τουλάχιστον από τους τραυματίες. Και να δούμε τι θα γίνει τελικά. Δεν ξέρω, κάθε φορά που βγαίνετε και τους λέτε στους ηθήνοντες, στους υπουργούς, στους φαρισαίους, στους γραμματείς, ότι εδώ υπάρχει θέμα, παιδιά, τι σας απαντούν όλοι αυτοί?
1: Μας απαντούν με 13ωρο. Αυτή είναι η απάντηση. Θα δουλεύετε οι εργαζόμενοι 13 ώρες για να μπορείτε να επιβιώσετε και να μεγαλώσετε και να μπορείτε να ανταπεξέλθετε στις οικογενειακές υποχρεώσεις. Όταν ένας εργαζόμενος δεν είναι όχι μόνο σωματικά αλλά και πνευματικά έτοιμος για την εργασία του, καταλαβαίνετε, όταν σου λένε 13 και 15 ώρες εργασία και γαλέρα, κανονικά εργασιακή γαλέρα, πώς ένας εργαζόμενος θα πάει το πρωί με καθαρό μυαλό να πάει να κάνει την εργασία του ή αυτό που πρέπει να αποδώσει ή να παράξει? Εμείς βέβαια σε όλα αυτά είμαστε αντίθετοι σαν εργατικό κέντρο, είμαστε υπέρ της εργατικής τάξης, είμαστε υπέρ της εργατικής παραγωγής και μην ξεχνάμε ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι αριθμοί και μην ξεχνάμε ότι τα φώτα θα πέσουν σε μια-δυο μέρες από το συγκεκριμένο ατύχημα. Οι κάμερες θα κλείσουν.
0: Καλά το λέτε αυτό, γιατί τα φώτα θα πέσουν και οι κάμερες, αλλά οι νεκρές της Βιολάντα θα είναι για πάντα νεκρές όμως. Και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστεί αυτό που υπέστησαν σήμερα στον Ασπρόπυργο, επίσης για μια ζωή θα κουβαλάνε το τραύμα. Και ελπίζουμε να το κουβαλάνε.
1: Θα σας κάνω μια.
0: Γιατί υπάρχουν και άλλες σκέψεις και άλλοι κίνδυνοι εδώ τώρα.
1: Κάνω μια μαρτυρία προσωπική. Όταν πήγα σήμερα το πρωί εκεί στο Σιβάν, το πρώτο πράγμα με τη μία αποθήκη εκεί, δεν ξέρω, ήταν πριν να λογίσει κάτι, ήταν μια αποθήκη μεγάλη σε τετραγωνικά, μου ήρθε κατευθείαν η εικόνα της Γιολάντας. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στο σημείο, αν έχετε δει φωτογραφίες από τον Ασπόπυργο σήμερα από τη φωτιά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αν βάλετε μια φωτογραφία της Γιολάντας εταιρείας
0: του Ασπόπυργου. Παραπλήσια εικόνα. Παραπλήσια
1: εικόνα. Ακριβώς ίδια, με λιωμένα σίδερα, με πάνελ λιωμένα, καταστραμμένα, όλα πλήρης καταστροφή. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα όπως το είπατε.
0: Κύριε Ρεντούμη, θέλω να ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία. Μας κρατάτε ενήμερους και όπως και ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε. Είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ θερμά.
1: Real
2: FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet SeaJets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
10: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
12: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
13: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
14: Λυσιστράτη είσαι.
13: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
15: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
16: 21 και 22 Αυγούστου.
17: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
18: Και όχι μόνο.
19: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
20: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε την παρέτηση από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, του Σοκράτη Φάμελου. Έτσι λοιπόν, έχουμε εξελίξεις και την έναρξη διαδικασιών για την εκλογή νέας ηγεσίας. Θυμίζω ότι αύριο μεθαύριο, όταν έχουν την συνεδρίαση που έχουν, η εξέλιξη είναι πράγματι καταιγιστική. Ο κύριος Φάμελος παρετήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο συνάδελφός μου, Θεοδόση Οπάνου. Θεοδόση μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Και το θέμα βεβαίως είναι ότι έχουμε έναν 20χρονο, ο οποίος είναι σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
1: Χαροπαλεύει. Χαροπαλεύει στην ΜΕΘ του ΚΑΤ. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι είναι και εγκεφαλικά νεκρός. Οπότε καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας ότι η κατάσταση για το 20χρονο παιδί, νέος άνθρωπος, 20 ετών, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι γιατροί δεν τους λες και αισιόδοξους, παρά τις έντονες προσπάθειες που καταβάλουν να κρατήσουν τον άνθρωπο στην ζωή. Μιλούμε για το περιστατικό στο Άργος, με τους αστυνομικούς που πυροβόλησαν τον 20χρονο όταν αυτός προσπάθησε να διαφύγει αφού είχε προηγηθεί μια άγρια καταδίωξη, η οποία κράτησε μισή ώρα και εκτελήχθηκε από το Άργος σε 4 διαφορετικές κοινότητες της περιοχής. Περιμετρικά του Άργους, με κατάληξη το Μοναστηράκι. Όλα ξεκίνησαν προχθές λοιπόν τα ξημερώματα και σύμφωνα με τα όσα λέει η αστυνομία και ισχυρίζονται και σε επίσημη ανακοίνωση. Έκαναν σήμα δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ. Είναι δύο περιπολικά της ΟΠΚΕ ή 4 οι αστυνομικοί. Κάνουν σήμα στον νεαρό να σταματήσει. Ο νεαρός δεν σταμάτησε με το αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι προσπάθησε να τους εμβολήσει, είναι εκτός αυτοκινήτου οι αστυνομικοί, ότι προσπάθησε να τους πατήσει, να τους χτυπήσει δηλαδή με το αυτοκίνητο. Από εκεί και έπειτα ξεκινά καταδίωξη, άγρια καταδίωξη, σε μονόδρομους αντίθετα, παραβίαση ερυθρού σηματοδότης, στόπ και ούτω καθεξής. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης οι αστυνομικοί στο τραυματικό περιλεκτρολογούν τον αριθμό του αυτοκίνητου. Το αυτοκίνητο δεν είναι κλεμμένο, ανήκει όμως σε Ρωσίδα Υπήκο, η οποία αποδείχθηκε ότι είναι η μητέρα.
0: Είναι η μάνα του 20χρονου.
1: Ακριβώς, είναι η μητέρα του 20χρονου. Αυτά κατά τη διάρκεια της καταδίωξης. Παράλληλα, στη μέση της καταδίωξης, από την δεύτερη προς την τρίτη κοινότητα, στην τέταρτη, στο Μοναστηράκι δηλαδή, εκείνη που σταμάτησε η καταδίωξη, οι αστυνομικοί βλέπουν κάτι να πετάει ο νεαρός, υποστηρίζουν αεροβόλο πιστόλι. Να τονίσω, η διαφορά του πυροβόλου όπλου, σαν και αυτά δηλαδή που έχουν οι αστυνομικοί, με το αεροβόλο είναι τεράστια. Το ένα σκοτώνει, το άλλο κάτω από ιδιαίτερες προϋποθέσεις είναι δυνατόν να προκαλέσει κάποια βλάβη.
0: Μισό λεπτό εδώ τώρα για να το καταλάβω. Ομολογούν οι ίδιοι ότι έχουν δει ότι αυτό που είχε, ό,τι κι αν ήταν, το πέταξε.
1: Σταμάτησε το δεύτερο αυτοκίνητο και το μάζεψαν οι αστυνομικοί.
0: Μάλιστα.
1: Και είδαν ότι είναι ένα πιστόλι αεροβόλο.
0: Μάλιστα.
1: Οι αστυνομικοί έχουν την εντύπωση, τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν στην κατάθεση που δίδουν, που έχουν ήδη δώσει, ότι έχουν να κάνουν με διαρρήκτη ATM. Γιατί όντως την προηγούμενη ημέρα είχε βγει επίσημη ανακοίνωση από την Ελλάδα ότι είχε συλληφθεί αρχηγικό μέλος συμμορίας που τίναζε ATM με πάρα πολύ μεγάλη δραστηριότητα στο νομό Αργολίδος. Και λένε μήπως αυτό υποστηρίζουν στην κατάθεσή τους, το τονίζω αυτό. Εξελίσσεται η καταδίωξη, φτάνουν στο Μοναστηράκι. Στο Μοναστηράκι μπαίνει σε αδιέξοδο, στην κοινότητα Μοναστηράκι μπαίνει σε αδιέξοδο, εγκλωβίζεται και από τα περιπολικά. Εκεί λένε οι αστυνομικοί, υποστηρίζουν στην κατάθεσή τους ότι προσπάθησε εκ νέου να τους εμβολήσει, αλλά δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει το αυτοκίνητο, να κατευθυνθεί στον προάβλιο χώρο σούπερ μάρκετ και από εκεί να πηδήσει ένα κάγκελο σαν και αυτά που είναι στο δρόμο, σαν τις μπάρες, και να βρεθεί στον περιβάλλοντα χώρο ενός εγκαταλελειμμένου κτηρίου δίπλα ακριβώς από το σούπερ μάρκετ. Εκεί ξεκινάει και σοβαρεύει το πράγμα, διότι οι αστυνομικοί λένε ότι δεν είχαν πολύ καλή οπτική επαφή και λόγω της νύχτας, και έριξαν πυροβολισμού στον αέρα για να τον ακινητοποιήσουν. Στο σημείο που βρίσκονται οι αστυνομικοί, έχουν, οι συνάδελφοί τους σε συνέχεια που ανέλαβαν την έρευνα, έχουν περισυλλέξει 13 κάλικες πυροβόλου όπλου.
0: Στον αέρα λένε ότι πυροβόλησαν. Έτσι λένε,
1: λένε
0: στον αέρα.
1: Υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν στον αέρα.
0: Έχουμε ως πραγματολογικό δεδομένο ότι οι ιατρικές πηγές μιλάνε για 2 τουλάχιστον βολές στο πίσω μέρος του κεφαλιού, σωστά.
1: Θα πάμε και εκεί, ναι. Βεβαίως. Να τα πάρουμε.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
6: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
7: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Χέλγα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
8: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66, Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
9: Κτέλα Χαΐας. Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Την παραίτησή του από την Προεδρία του κόμματος ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Σωκράτης Φάμελος. Συνδεόμαστε με τον Γιάννη Τσακίρη για να μας δώσει τις λεπτομέρειες.
17: Ναι, πράγματι, Ελένη, με εχμές θα λέγαμε εναντίον των αντιφρονούντων μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τη στάση που κρατάει μέχρι τώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Σωκράτης Φάμελος ανακοίνωσε την παρέτησή του από την Προεδρία του κόμματος. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, με την απόφαση της σχετικής επιτροπής, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένα θαραλέο βήμα που εκφράζει τα μέλη και τους ψηφοφόρους του. Παρά τις μεγάλες υπερβάσεις που κάναμε στην Ιόνη, από την πλευρά της Ελλάδας διατυπώνεται δημόσια η άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη αριστερών και προοδευτικών πολιτών. Αυτά θα λέγαμε είναι τα καρφιά προς την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς, και συνεχίζει ο πρώην πλέον πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι έκανε ό,τι μπορούσε για να αποφευθεί το σχίσμα στον αριστερό κόσμο. Την ώρα όμως, την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ναρκοθέτησαν από την πρώτη ημέρα της αποφάσης μας. Προφανώς εδώ φωτογραφίζει τον Παύλο Πολάκη, τον Νίκο Παπά και τη Ρένα Δούρου. Αναπαράγονται, όπως σημειώνει, δυστυχώς τα ίδια λάθη και ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Δεν μπορώ, σημειώνει, να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ξεκαθαρίζει ότι δεν παρετείται από την Βουλή ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν πρόκειται δηλαδή αυτή τη στιγμή να εγκαταλείψει το κόμμα. Όπως καταλαβαίνεις, πλέον είναι ραγδαίες οι εξελίξεις. Σύμφωνα με πληροφορίες από ό,τι μου μετέφεραν από την Κιμουνδούρου, δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί αυτό, τουλάχιστον έλεγαν από την ηγεσία, από την πρώην ηγεσία, πλέον η Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, μετά από αυτή την εκτέλεση. Και πλέον ο χάρτης, ο δικός χάρτης, θα λέγαμε, τουλάχιστον που προβλέπει το καταστατικό για την εκλογή νέου Προέδρου, είναι ότι πρέπει να γίνει να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία, φυσικά, και το κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία θα εκλέξει και νέο αρχηγό. Θυμίζω εδώ ότι έχει δηλώσει παρόν σε αυτό ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος ωστόσο πρέπει πρώτα να επιστρέψει στους κόλπους της κοινοβουλευτικής ομάδας, και ακολούθως πρέπει να πραγματοποιηθεί συνέδριο που θα καταθέσουν τις υποψηφιότητες τους όσοι το επιθυμούν, και ακολούθως να στηθούν κάλπες σε ολόκληρη τη χώρα για να ψηφίσουν τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ για τον νέο πρόεδρο. Καταλαβαίνεις ότι παίρνει σε μια απίστευτη κατάσταση, ενώ συνέχεια έχουμε αποχωρήσεις τόσο από βουλευτές. Αυτό το κύμα αναμένεται να ενταθεί πολύ περισσότερο από, ίσως και από αύριο.
16: Ευχαριστούμε, Γιάννη. Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις τάσεις της MRB που παρουσίασε αναλυτικά ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων, συγκεντρώνει ποσοστό 29% και ακολουθεί η Ελλάς με 17,6% και το Πασόκ με 11,1%. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που σημειώθηκε το πρωί σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του συνεργείου καθώς και τον εκμεταλλευτή του βιτιοφόρου που σημειώθηκε η έκρηξη, από την οποία 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 3 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Σε νέα κλιμάκωση οδηγείται η σύραξη στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις έπληξαν την περίμετρο ενεργειακού σταθμού στο νότιο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους κατά στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία. Με νέα πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις απειλούν οι φρουροί της Επανάστασης. Με νέα πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις απειλούν οι φρουροί της Επανάστασης.

0: εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Χωρίς τον τραυματία Ισμαήλ Σαϊμπάρη θα αγωνιστεί το Μαρόκο στον απόψινο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με αντίπαλο τη Γαλλία. Σέντρα στις 11 το βράδυ στη Βοστόνη. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
2: Πρόσκαιρες τοπικές βροχές αύριο σε όλη τη χώρα με σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Δόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Πήγατε τώρα στην συχνότητα Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη μας και η Αναστασία μας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και ακούσατε προηγουμένως και τον Γιάννη τον Τσακίρη. Έχουμε την εξέλιξη στον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε την παρέτηση του κυρίου Φάμελου από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ανακοίνωση, στη δήλωση που έχει εκδώσει, τοποθετείται και ενάντια στον Τσίπρα και το κόμμα του, την Ελλάς, καθώς διατυπώνει, όπως λέει ο Φάμελος, δημόσια την άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση με την προτροπή της κοινωνίας. Μιλάει για σχίσμα που αφαιρεί δυνάμεις, μιλάει για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ναρκοθέτησαν την πορεία του κόμματός του. Μιλάει για προσωπικές στρατηγικές και δηλώνει την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως λέει, δεν παραιτείται από την Βουλή, δεν παραιτείται από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει λέγοντας ότι η παραίτησή του έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Τώρα θέλω να πάμε στην Τουρκία, θέλω να πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Νίκο τον Νανούρη, να δούμε αν μπορούμε να συνοψίσουμε τι ακριβώς είχαμε αυτό το διήμερο στην Τουρκία, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα την Κωνσταντινούπολη. Ήταν ένα διήμερο όπου γενικότερα στο θέμα των εργασιών του Συνόδου επικεντρώθηκαν στην αύξηση των αμυντικών επενδύσεων. Συμφώνησαν ένα πακέτο μαμούθ για στρατιωτικές βοήθειες στην Ουκρανία 70 δισεκατομμύρια για το 2026 και θέλησαν να βγάλουν μια εικόνα ότι το ΝΑΤΟ είναι ενωμένο. Ωστόσο, χθες ή στην τελευταία ημέρα των εργασιών του Συνόδου είχαμε έντονο ελληνικό ενδιαφέρον όσον αφορά τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Ταγί Περντογάν το βράδυ. Καθώς εκεί αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά. Καταρχάς, όσον αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρθηκε ότι είναι λάθος αυτό που κάνει σχετικά με αυτό που είπε για τα F-35 και το Κάσους Μπέλη. Η Τουρκία, σύμφωνα με τον Τούρκο Πρόεδρο, δεν ανακατεύεται, δεν εμπλέκεται στις υποθέσεις της Ελλάδας για το τι εξοπλισμό θα πάρει και ούτε εκείνη, και γι' αυτό και η Ελλάδα δεν πρέπει να κάνει και το ίδιο πράγμα. Και το Κάσους Μπέλη, ωστόσο, ο Τούρκος Πρόεδρος άκουσε μια τοποθέτηση που προκαλεί αίσθηση, σαν να το υποβαθμίζει. Δηλαδή, αυτό που είπε χθες είναι ότι το Κάσους Μπέλη, αν ρωτήσει κάποιο στην Τουρκία, δεν το γνωρίζει κανένα. Οι Τούρκοι πολίτε δεν το γνωρίζουν. Α μην κουράζουμε, είπε, του Έλληνε και του Τούρκου πολίτε με αυτό το θέμα. Α κάτσουμε στο τραπέζι και α το λύσουμε. Πρώτη φορά ακούμε μια τέτοια τοποθέτηση από τον Ταγί Περντογάν πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ενώ και για το θέμα των θαλασσίων ζωνών, δήλωσε ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορούν να λύσουν οι ηγέτε, αφού πρώτα προηγηθούν οι διαβουλεύσει των Υπουργών Εξωτερικών. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορούν, λέει ο Ταγί Περντογάν, το θέμα των θαλασσίων ζωνών, να κάτσουν οι δύο ηγέτες στο τραπέζι, Ελλάδας και Τουρκίας, να το συζητήσουν και να το λύσουν. Βεβαίως, η διαφορά που αναγνωρίζει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδας. Η Τουρκία βάζει και άλλα θέματα κατά καιρούς, οπότε ήταν λίγο ασαφής η τοποθέτηση του Τούρκου Πρόεδρου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τώρα έχουμε το άλλο κομμάτι, είναι F-35. Πήρε κάποιες υποσχέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι το θέλει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Είναι θετικό να παραχωρήσει τις λειτουργίες στα F-35, ωστόσο δεν υπάρχει ακόμα κάποια τελεσίδικη απόφαση. Πάντως σήμερα υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Τουρκία, πρωτοσέμιμο δημοσίευμα.
0: Τον παράλληλο δρόμο που λέει η Χουριέτ,
1: Ακριβώς, διότι φαίνεται πως προκρίνεται η φόρμουλα για απόσυρση των S-400 σε μια χώρα του κόλπου. Και σε αυτό το σενάριο φαίνεται, πάντα σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, να συνενεί και η Ρωσία. Άμα γίνει αυτό, προκυψαλό, αυτό φαίνεται πως αλλάζουν τα δεδομένα και είναι αυτό που επιθυμεί και η Ουάσιγκτον προκειμένου να ανάψει το πράσινο φως για τα μαχητικά πέμπτης γενιάς στην Τουρκία.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Με φόντο λοιπόν την σύνοδο του ΝΑΤΟ και ούτε ένα μήνα από την έναρξη υποτίθεται του μνημονίου κατανόησης, ούτε ένα μήνα δεν άντηξε αυτό το μνημόνιο κατανόησης του Ιράν με τους Αμερικάνους. Έχουμε λοιπόν νέα κλιμάκωση και πολύ σοβαρή κλιμάκωση, δεδομένου ότι μετά και τις απειλές, από τις απειλές περάσαμε στις πράξεις. Ο Τραμπ μετά τις απειλές ότι θα βομβαρδίσει, βομβάρδισε. Έχουμε πάνω από 90 στόχους στο ιρανικό έδαφος που επλήγησαν χτες το βράδυ, και σήμερα έχουμε πλήγματα. Την ίδια ώρα το Ιράν προχωρά προσβάλλοντας αμερικανικές θέσεις σε Μπαχρέιν, σε Κουβέιτ και σήμερα σε Ιορδανία. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, θέλω να πάμε στον διεθνολόγο, τον κύριο Θέμη Τζίμα. Κύριε Τζίμα, καλησπέρα.
2: Γεια σας, καλησπέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Τι είναι αυτό το οποίο βλέπουμε στο πλαίσιο μιας ακόμα κλιμάκωσης και μάλιστα σοβαρής από ό,τι φαίνεται στη Μέση Ανατολή?
2: Νομίζω ήταν αναμενόμενο. Ο πόλεμος δεν τελείωσε ποτέ. Η ανακοχή δεν φτιάχτηκε εξ αρχής από την πλευρά των ΗΠΑ και του Ισραήλ για να αντέξει, διότι οι όροι της ανακοχής σηματοδοτούσαν την πλήρη και πρωτοφανή ως προς την ταχύτητα με την οποία συντελέστηκε ήττα των ΗΠΑ. Η τήρηση μιας τέτοιας ανακοχής και μια σχετική, μια αντίστοιχη συμφωνία ειρήνης θα σήμαινε ότι οι ΗΠΑ με δυσκολία θα μένα στην περιοχή, και ότι το Ιράν αναδεικνυόταν, όπως και ίσως να αναδειχθεί τελικώς, είναι πολύ πιθανό, στη μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Αυτό για τα συγκεκριμένα συμφέροντα, τα σιωνιστικά, τα οποία κινούν το κράτος και του Ισραήλ και των ΗΠΑ και τη συγκεκριμένη προεδρία, και όχι μόνο αυτή, είναι αδύνατο να συμβεί. Έχω την αίσθηση ότι ο Τραμπ, μεταξύ άλλων, στην Άγκυρα πήγε για να χαλιβδώσει, παρά τις ρητορικές και ίσως και σε προσωπικό επίπεδο συγκρούσεις, για να χαλιβδώσει τη συμμαχία Τουρκία-Ισραήλ και είπα, με βασικό ανταγωνιστή το Ιράν. Οπότε, επειδή ακριβώς μια ανακοχή αυτού του είδους και πολύ περισσότερο μια συνθήκη ειρήνης θα σήμαινε όλο αυτό τον ιστορικό μετασχηματισμό, ήταν δεδομένο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βρίσκαν κάποιες αφορμές ή και χωρίς αφορμές θα ξεκινούσαν την πλήρη έκρηξη των συγκρούσεων, ξανά την πλήρη έναρξη των συγκρούσεων με το Ιράν. Και αυτό ακριβώς έγινε.
0: Αυτά τα οποία διεμήφθησαν στην Άγκυρα, σε ό,τι αφορά το ουκρανικό, πού βλέπετε να οδηγούν?
2: Συνέχιση του πολέμου. Ο Τραμπ δεν έχει κάνει τίποτα πέραν του να ακολουθήσει μια παρελκυστική τακτική βλαπτική για τις ρωσικές επιδιώξεις. Δεν έχει κάνει τίποτα για την ειρήνη στην Ουκρανία. Ίσα-ίσα που ανακοίνωσε ότι θα δώσει το δικαίωμα στους Ουκρανούς να κατασκευάζουν Patriot, οι Ουκρανοί χτυπούν σε βάθος 2.500 χιλιόμετρων στα ρωσικά εδάφη. Οι Ρώσοι μέχρι τώρα δεν έχουν τηρήσει καμία από τις κόκκινες γραμμές που έθεσαν οι ίδιοι έναντι των Ουκρανών και του ΝΑΤΟ. Αυτό το οποίο έκανε ο Τραμπ είναι ότι φόρτωσε μεγαλύτερο οικονομικό βάρος για τον πόλεμο στην Ουκρανία στους Ευρωπαίους, το οποίο παρεπιπτόντως οι μεγάλες βιομηχανίες αμυντικές και άλλες Ευρωπαϊκής Ένωσης μάλλον ως θετικό το βλέπουν, διότι μπορούν να αλλάξουν τις γραμμές παραγωγής τους, και ενώ η αυτοκινητοβιομηχανία, ας πούμε, γερμανική φθήνει, και ενώ σε φθήνει υπό το βάρος του κινέζικου ανταγωνισμού, να μπουν στην παραγωγή οπλικών συστημάτων. Οπότε για τη ΣΥΠΑ και για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, την αμυντική, στην οποία θα μπουν και αμερικανικών συμφερόντων εταιρείες, ήδη μπαίνουν, είναι μια win-win situation.
0: Κύριε Τζίμα, ήταν μια σύνοδος που δεν μπορεί να κρυφτεί, πάντα έτσι γινόταν βέβαια, αλλά εδώ είναι και απροσημάτιστο, ότι είναι μια σύνοδος η οποία καθορίστηκε από, από τους συλλογισμούς των πολεμικών εταιριών.
2: Είναι σαφές. Η πράσινη μετάβαση έχει αποτύχει. Η παραδοσιακή ευρωπαϊκή βιομηχανία αφήνει υπό το βάρος του κόστους ενέργειας και του κινέζικου και όχι μόνο κινέζικου ανταγωνισμού. Η λύση είναι, την οποία βλέπει, η πολυεπιστροφή στην πολεμική βιομηχανία. Πρέπει να πουληθούν όπλα. Για να πουληθούν όπλα πρέπει να έχουμε μεγάλους πολέμους. Έχουμε δύο που θα κρατήσουν πολύ καιρό. Θα δούμε αν θα ενοποιηθούν σε ένα κατακλυσμιαίο μέτωπο, που είναι μια πιθανότητα. Προφανώς προτιμούν οι επιτελείς να μην συμβεί αυτό, ώστε να μην τεθεί επιτάπητος η χρήση πυρηνικών όπλων, να έχουμε 2-3 μεγάλα μέτωπα τα οποία θα μπορούν να τροφοδοτούν οι μεγάλες αμυντικές βιομηχανίες.
0: Πείτε μου κάτι, ανεξάρτητα από το, πώς να το πω τώρα για να είμαι ευγενικός, από το θυμοειδές του χαρακτήρα του τύπου που είναι ένικος στο Λευκό Οίκο και από τα μπρος πίσω σε όλα τα θέματα σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις τους, ναι θα δώσω τα F-35, μετά σκέφτομαι να τα δώσω, μετά θα δω αν θα τα δώσω, αλλά εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα από αυτό, κανένας δεν μπορεί να αμφιβάλλει ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε δημόσια η επικοινωνία του Τραμπ με τον Ερντογάν ήταν στα όρια της ερωτικής εξομολόγησης. Αυτό τι σημαίνει για το ρόλο της Τουρκίας? Είναι μια Τουρκία που, όπως μας έλεγαν μέχρι τώρα, είναι περιχαρακωμένη, είναι στην άκρη, ή εδώ βλέπουμε την αναβάθμιση του ρόλου της μέσα στο ΝΑΤΟ και μέσα σε όλο αυτό το γεωπολιτικό σχεδιασμό?
2: Οι μόνοι οι οποίοι αμφιβάλλουν γι' αυτό είναι κάποιοι Έλληνες διεθνολογούντες, οι οποίοι προσπαθούν να πείσουν ότι η Τουρκία δεν συμφέρει τη ΣΥΠΑ και δυστυχώς το αμερικανικό κατεστημένο δεν τους ακούει και θα κάνει κακό στα συμφέροντα των ΗΠΑ, και πολλοί Έλληνες διεθνολογούνται συγκινούνται πάρα πολύ με τυχόν και γίνει κάτι κακό για τις ΗΠΑ. Κατά τα λοιπά, η Τουρκία είναι απολύτως απαραίτητη για τις ΗΠΑ, διότι ασκεί πίεση στο μαλακό υπογράστρο της Ρωσίας, στον Κάφκασο, και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο η Τουρκία μαζί και με το Αζερβαϊτζάν, και ταυτοχρόνως είναι ο μεγάλος ανταγωνιστής απέναντι στο Ιράν, δεδομένου ότι το Ισραήλ μεν μπορεί να πολεμά σε ένα θερμό μέτωπο με το Ιράν, αλλά είναι καταφανώς αδύναμο από μόνο του το Ισραήλ να αντιμετωπίσει όχι μόνο το Ιράν αλλά ούτε και τη Χεσμπολά, αλλά ακόμη και τη Χεσμπολά. Επομένως χρειάζονται την Τουρκία, και τη χρειάζονται την Τουρκία τόσο αυτή καθ' αυτή, όσο και σε ό,τι αφορά τη Συρία, η οποία με συμμετοχή και ελληνική πέρασε στα χέρια ενός μέλους του Ισλαμικού κράτους και πράκτορα της Τουρκίας, από τον οποίο ζητά ο Τραμπ να πολεμήσει αυτός ο Τζολάνι της Συρίας με τη Χεσμπολά για να βγάλει από τη δύσκολη θέση το Ισραήλ, το οποίο βγάλει και στη Χεσμπολά. Σε όλο αυτό το ανάπτυγμα η Τουρκία είναι κομβικότατη. Ο Τραμπ το λέει με κάθε τρόπο, και δεν το λέει μόνο ο Τραμπ. Το λέει ένα τεράστιο μέρος του αμερικανικού κατεστημένου. Προφανώς κάποιοι καλοπληρωμένοι από συγκεκριμένα λόμπι.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693-0-2469-90.
5: Οπτικά ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
7: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.gr.
8: Σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
10: Φέρω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
9: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Σωκράτης Φάμελος. Δήλωσε ωστόσο ότι δεν παραιτείται από τη Βουλή και από το ΣΥΡΙΖΑ. Σαφές προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τις τάσεις της MRB που παρουσίασε ο Real FM. Με βάση την αναγωγή επί του συνόλου των απαντήσεων συγκεντρώνει 29% και ακολουθούν η Ελλάς με 17,6% και το Πασόκ με 11,1%. Αναλυτικά στο real.gr. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης στην οποία ξέσπασε φωτιά στον Ασπρόπυργο και ο υπεύθυνος του βιτιοφόρου το οποίο εξεράγει. 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν, 3 εξ αυτών νοσηλεύονται διασωληνωμένοι.
16: Real FM.
17: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
18: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
19: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
20: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά.

0: σήμερα, ανεξαρτήτως τρόπου με τον οποίο προκλήθηκε, είχαμε την πυρκαγιά στο Σισμανόλιο. Μια πυρκαγιά σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, το οποίο, αν μη τι άλλο, η οποία αν μη τι άλλο έφερε στην επιφάλεια την έλλειψη σχεδίου πυρασφάλειας, αλλά και την τραγική υποστελέχωση σε υγειονομικούς και στην τεχνική υπηρεσία. Και μάλιστα αυτά, θυμάστε, λίγες μέρες μετά τις μεγαλοστομίες του κ. Μητσοτάκη για τη δίθεν μεταρρύθμιση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώς του. Αυτά έλεγε ο Μητσοτάκης. Ξέρετε, με αφορμή μετά την πυρκαγιά είχαμε το θάνατο επίσης της 90χρονης γυναίκας. Σε ό,τι αφορά τη φωτιά τώρα, αυτή καθ' αυτή, ο Υπουργός Υγείας, αντί να κρύβεται πίσω από τα υποκριτικά του συγχαρητήρια στο προσωπικό, θα πρέπει να απολογηθεί, και θα πρέπει να απολογηθεί για το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη κλινική όχι μόνο δεν λειτουργούσε σύστημα πυρανύχνευσης και αυτόματης πυρόσβεσης, αλλά δεν υπήρχαν ούτε καν τα στοιχειώδη μέσα για την μεταφορά των ασθενών. Οι σχεδόν 30 ασθενείς που νοσηλεύονταν μεταφέρθηκαν έγκαιρα χάρη στην αυτοθυσία, ξέρετε, μόλις 2 γιατρών και μόλις 2 νοσηλευτών που εφημέρευαν, και ενός μοναδικού τραυματιοφορέα για όλο το νοσοκομείο. Αυτή ήταν η κατάσταση σήμερα στο κεφλεγόμενο, στους δύο ορόφους του Σισμανόγλιο. Όμως, όπως έχει πει και ο Γεωργιάδης, μην είστε μίζεροι τώρα, γιατί εδώ έχουμε ωραίο ήλιο, έχουμε ωραία θάλασσα, έτσι, και έχουμε και ωραίο πληθωρισμό, πρέπει να σας πω. Βγήκε ο πληθωρισμός. Μιλάμε για Αρμαγεδόνα και στη στέγαση και στην ενέργεια και στις μεταφορές. Είναι ο Δημήτρης Γραμμή. Δημήτρης Χριστούλιας, έλα Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα. Ακριβώς όπως το είπες, βγήκε το μεσημέρι ο πληθωρισμός από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο 4,4%. Παρουσιάζει, καταγράφεται μείωση σε σχέση με τον Μάιο. Ωστόσο, Νίκο, όλα τα βασικά αγαθά τα οποία βλέπω εδώ στη λίστα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής έχουν πολύ σημαντικές ανατιμήσεις. Από πού να ξεκινήσει, από τα κρέατα, το μοσχάρι, 15,6% ετήσια ανατίμηση. Παρνί και κατσίκι, 16,2%. Πουλερικά, 4,7%. Αλίπαστα ψάρια, 11,1%. Γαλακτοκομικά και αυγά, 2,4%. Τιμή φρούτων, 6,5%. Καφές, 4,3%. Να πάμε τώρα, πού θες να πάμε, στην βενζίνη, 12,8%. Στο πετρέλαιο κίνησης, 12% σε ό,τι αφορά τα κάστημα. Να μείνω λίγο στα κάστημα, γιατί νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία.
0: Α, τώρα πριν πας στα καύσιμα, να πω ότι χτες αρχίσαν να βομβαρδίζουν πάλι οι Αμερικάνοι.
1: Γι' αυτό έτσι. Αυτό ήθελα να πω.
0: Α, τώρα. Για πες το.
1: Αυτό, διότι με το που άρχισαν να βομβαρδίζουν οι Αμερικάνοι στο Ιράν, πρέπει να σου πω, στην Μέση Ανατολή, πρέπει να σου πω ότι είχαμε εκτόξευση του πετρελαίου Brent. Έφτασε ακόμα και τα 78 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή είναι στα 76 δολάρια το βαρέλι. Να θυμίσω, πριν μια εβδομάδα ήταν στα 71 δολάρια το βαρέλι. Άρα ήδη καταγράφει σε μια εβδομάδα μια άνοδο 6%. Όλο αυτό και αποτέλεσμα και πώς αποτυπώνεται στις αντλίες των πρακτηρίων.
0: Μέσα μια νύχτα όμως αποτυπώθηκε.
1: Πρόσεξε. Τις τελευταίες τρεις ημέρες έχει αυξηθεί η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης κατά 7 λεπτά το λίτρο, ναι, και στην αμόλυβδη βενζίνη κατά 2 λεπτά. Αυτό που μου
0: λέτε, θέλω να καταγράψω, ότι εδώ και ένα μήνα που υποτίθεται ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις τους για τα μνημόνια συνεννόησης και άρα αυτό είχε και αποκλιμάκωση, αυτό δεν φαινόταν στις τιμές. Μέσα ένα βράδυ όμως, μέσα σε μια νύχτα, από τη στιγμή που άρχισαν να πέφτουν οι βόμβες,
1: εδώ, για να το πούμε,
0: οι αυξήσεις έρχονται στο χρόνο τετέ. Οι μειώσεις δεν έρχονται ποτέ.
1: Νίκο μου, για να το πούμε πολύ απλά, δεν έπεσαν οι τιμές όλο το διάστημα που το πετρέλαιο Brent έπαιρνε την κατηφόρα. Με το που παίρνει την ανηφόρα, βλέπουμε αυτή τη στιγμή μέση τιμή αμόλυβδης βενζίνης 1,96 ευρώ, πανελλαδική μέση τιμή. Άρα καταλαβαίνεις, τις επόμενες μέρες θα ξεπεράσει τα 2 ευρώ η μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη. 1,78 αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο κίνησης. Άρα καταλαβαίνεις ότι άμεσα θα ξεπεράσει το 1 ευρώ, το 80.
0: Ναι, καταλαβαίνω ευρώ. Ότι κάποιοι μας κλέβουν. Και μας κλέβουν μπροστά στα μάτια μας.
1: Εγώ καταλαβαίνω, έτσι. Νίκο, είναι αυτό που έχουμε πει εδώ και πάρα πολλούς μήνες από την εκπομπή σου, ότι τρόφιμα, μία αισθή ακρίβειας. Ενέργεια, καύσιμα δηλαδή, αμόλυτη βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Δεύτερη αισθή ακρίβειας. Πού να σε πάω στην εστίαση, αυτό που είπε στην αρχή της, όταν μιλάγαμε. 7,1% αύξηση, επίσης αύξηση στα ενίκια. 5,3% αύξηση του κόστους για την επισκευή και συντήρηση κατοικίας. Άρα καταλαβαίνεις, όλα αυτά, όπου και να το πιάσεις, μπορεί ο πληθωρισμός να πέφτει, αλλά πραγματικά οι τιμές σε βασικά αγαθά μένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Και μέσα σε όλα αυτά, να σου πω και δύο λόγια και κλείνω με αυτό για τη σημερινή συνάντηση που υπήρχε στο Υπουργείο Ανάπτυξης για το ποια προϊόντα θα μειωθούν από το Σεπτέμβριο. Δόθηκε μία λίστα με κάποια βασικά αγαθά, όπως να πω κρέας, το γάλα, το γιαούρτι, να μην τα λέω τώρα, ζυμαρικά, ελαιόλαδο, πρεπτικό γάλα, δημητριακά, σοκολάτα. Μένει να δούμε, Νίκο, πόσα προϊόντα θα μειωθούν από το Σεπτέμβριο, αλλά το βασικό είναι ποια θα είναι αυτά τα προϊόντα και σε ποιο ποσοστό θα μειωθούν και αν πραγματικά αυτές οι μειώσεις θα αποτυπωθούν, θα έχουν σημαντική επίπτωση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μένει όλα αυτά να τα δούμε φυσικά από το Σεπτέμβριο.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά.
2: Real FM.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΒΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Ψαρά, στη Σοφία, στον Άγγελο, στον Ηρακλή. Κωνσταντί μου, ευχαριστώ και ανταποδίδω. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλησπέρα Τζέση, στον Πέτρο, στον Γιώργο που μας ακούει από την Πράγα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πολύ από καρδιάς. Θέλω να πάμε στον αγαπημένο μου συνάδελφο, τον Άκη τον Κοσόνα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Άκη μου, καλησπέρα.
1: Εγώ μου καλησπέρα. Και πολύ γρήγορα να σου πω ότι η μεγάλη αδυναμία σου, πρόεδρο Τραμπ, διακοπλεύει την παράσταση. Προλίγου μετονομάστηκε το αεροδρόμιο Palm Beach στην Φλόριντα σε αεροδρόμιο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
0: Α, τι λες.
1: Ναι, διότι όπως είπαν οι υπεύθυνοι και το υποστήριξε ο γιος του Τραμπ, ο Έρικ, κανείς δεν είναι τόσο συνδεδεμένος με την πολιτεία της Φλόριντα όσο ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Μάλιστα. Και γιατί κατηγορούν τον Κιμ Ιουνγκ, πώς το λένε αυτό στην Κορέα, ότι εν ζωή βαφτίζει τοπονύμια
1: με το όνομα του
0: Σκοφαντίας.
1: Λοιπόν, και σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο που κουβεντιάζεται πριν με τον Δημήτρη, είναι σαφές ότι, και αυτό δεν είναι ούτε συνωμοτικό ούτε σοφία, ότι οι συνεχείς αυξομοιώσεις της τιμής του πετρελαίου και ξαφνικές και συχνές κάποιους ευνοούν, έτσι δεν είναι? Κάποιοι άνθρωποι θα έχουν γίνει πολύ πλουσιότεροι από ό,τι
0: καταρχάς
1: είναι...
0: υπονομάει ο ίδιος ο Τραμπ με τα κρυπτονομίσματα και με τον τρόπο που παίζει λίγο πριν ανακοινώσει τις αποφάσεις, ο οποίος ξέρει ότι θα τα συνακοινώσει ο ίδιος και ο ίδιος παίζει τα δισεκατομμύρια.
1: Η dealer πετρελαίου είναι μια χαρά. Δεν είναι ανάγκη να είναι κανείς εφοπλιστής ή μεταφορέας πετρελαίου, ας μην πάει το μυαλό του κόσμο εκεί, αρκεί να είναι ραντιέρης όπως λέγανε παλιά, ή να δειλάρει με το πετρέλαιο. Λοιπόν, όταν τη μία μέρα το βαρέλι κάνει 71 δολάρια, την άλλη 78, την άλλη 93 και την άλλη 100, είναι σαφές ότι κάποιοι βγαίνουν ωφελημένοι από αυτό. Και οι καταναλωτές χάνουν.
0: Ας πούμε, χτες ξέραμε. Αυτός ο οποίος δηλάρει, όπως λες, ο Ραντιέρης και τα λοιπά, έτσι. Ακούει τον Τραμπ να λέει στην Άγκυρα ότι σε λίγες ώρες θα τους βομβαρδίσω. Δεν ξέρει τι θα κάνει αυτός τώρα.
1: Προφανώς. Και ελπίζω ο κόσμος που μας ακούει να καταλαβαίνει πολύ καλά και να εισπράττει ακριβώς αυτή τη γνώση αύριο το πρωί που θα βάλει βενζίνη με 2 ευρώ αντί για 1,90 ή 1,77 που είχε φτάσει προημερών. Και τη θεωρούσαμε και φτηνή. Λοιπόν, ήταν ασυνήθιστο τουλάχιστον όπως χαρακτηρίστηκε το δώρο που έκανε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ, αλλά και στους άλλους επίσημους που είχε μαζί. Δηλαδή από ένα χειροποίητο περίστροφο.
0: Α, δεν το είδα αυτό. Ναι.
1: Από ένα χειροποίητο περίστροφο, ο περίστροφο είναι το πιστόλι με μήλο, τα Colt που βλέπαμε παλιά στα Western, τα εξάσφαιρα που γυρίζει ο μήλος και παίρνει 6 σφαίρες. Λοιπόν, η θήκη, η πολυτελής βελούδινη θήκη που φέρει το όνομα του πρόεδρου Ερντογάν και την φράση «με σεβασμό και φιλία στους ηγέτες του ΝΑΤΟ», περιείχε ένα kit καθαρισμού του όπλου και 6 σφαίρες. Κάποιοι είπαν ότι θα ακολουθήσουμε τους νόμους της χώρας μας, θα περάσει πρώτα τον έλεγχο και θα το πάρουμε μετά. Οι περισσότεροι όμως το πήραν. Αλλά ήταν ένα όντως ασυνήθιστο δώρο όπως χαρακτηρίστηκε. Στην Παλαιστίνη, σύμφωνα με την δήλωση του Προέδρου Αμπάς, είναι πάντα πρόεδρος παρά τα 91 του χρόνια.
0: Είχε προκηρύξει εκλογές τις προάλλες, δεν είχε πει ότι θα πάει σε εκλογές.
1: Τώρα είναι επίσημο, 28 Νοεμβρίου, βουλευτικές εκλογές. Και αρχές του 2027 προεδρικές εκλογές, χωρίς να πει αν θα είναι ο ίδιος, μάλλον δεν θα είναι, γεννημένος το 1935, στις περιοχές, να το πούμε για τον κόσμο, να το έχει στο μυαλό του, τι εννοούμε Παλαιστίνη, το διοικητικό κομμάτι της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, που ελέγχεται από την Παλαιστινιακή Αρχή, την Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας. Τώρα, πώς θα γίνουν αυτές οι εκλογές, εδώ θα είμαστε να το δούμε και να το σχολιάσουμε. Να σου πω και ότι, αν και το ξέρουμε, το είχαμε πει προχτές, περιμέναμε την απόφαση δικαστηρίου, η Λεπέν θα είναι υποψήφια πρόεδρος και μετά την απόφαση του δικαστηρίου
0: θα
1: που
0: μειώνει
1: την ποινή της, ναι, θα είναι. Και όπως φαίνεται στις δύο μετρήσεις που βγήκαν σήμερα τα αποτελέσματά τους, προηγείται με 36% στον πρώτο γύρο. Και στο δεύτερο γύρο κερδίζει με μικρή ή μεγαλύτερη διαφορά ανάλογα με τον αντίπαλό της. Να σου πω για τον Άντι Μπέρναν, τον νέο ηγέτη των εργατικών.
0: Πριν να πούμε εδώ ότι ο Μακρόν αυτήν την παρέλαβε στο 17%, έτσι.
1: Βέβαια.
0: και την έχει διπλασιάσει τώρα αυτός ο οποίος τον φέραμε και εδώ στην Πνίκα να μας πει το όραμά του για την Ευρώπη. Θυμάσαι που τον φέραν εδώ με τα Μπλο Βιβάν την Ακρόπολη από πίσω.
1: Βεβαίως, και την ομιλία του θυμάμαι. Ήδη πήραμε μια πρώτη γεύση όταν ξαφνικά από το 17 πήγε στο 33 και κατέληξε στις προηγούμενες εκλογές του 41.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τον απείλησε μεν, αλλά το 41, Νίκο, δεν ήταν καθόλου μικρό ποσοστό.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ο Άντι Μπέρνταμ φαίνεται ότι θα είναι ο διάδοχος του Κιρ Στάρμερ στην Αγγλία. Αν δεν υπάρξει άλλος υποψήφιος στο Εργατικό Κόμμα μέχρι τις 15 Ιουλίου, θα είναι αυτός ο νικητής, νέος ηγέτης, νέο ξεκίνημα όπως λένε οι εργατικοί. Αρκεί να συγκεντρώσει 81 από τους 402 σήμερα βουλευτές του Εργατικού Κόμματος, που νομίζω θα τους συγκεντρώσει πολύ άνετα. Αυτή είναι η εικόνα προς το παρόν.
0: Έγινε,
1: και
0: έγινε. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, Νίκο.
0: Και ό,τι ακούμε είναι ωραίες της Ντάντος. Να σας πω ότι αύριο θα είναι εδώ μαζί μας αυτός ο υπέροχος, αυτός ο σπουδαίος τραγουδοποιός. Σας περιμένω λοιπόν αύριο στις 7. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα με τον Ορέστη Ντάντο. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
9: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
8: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
10: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 0 84 84.
3: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
4: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
5: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
6: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι. Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Τέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Τέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 91 90 90 και στο mindsummercamp.gr.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.